0: Car Extreme Primikyrios. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
1: Car Extreme Primikyrios. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
2: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
3: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
2: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
4: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
5: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
4: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
5: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
4: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
5: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
4: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
5: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
6: Γιώργο Πινάς.
7: Έχω μία πείνα.
6: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
7: Να πάμε.
6: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
8: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
6: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
8: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
9: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

Στάσου που πας, μεγάλη λογαριασή. Και με ένα γεια σου δεν ξεχνάς. Στάσου που πας, στάσου που πας. Σαν το χαμίνι στο δρόμι, νομίζεις πέτρα πως κλωτσάς. Σταματά άνθρωπο πατάς, σταματά άνθρωπο πατάς.

0: στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέδια. Με σαπίον 28α, χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
0: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-phylevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
3: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε.
4: Εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
3: Είμαστε ανοιχτά, Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: στους 97,8.
1: Μουσικές βραδιές στο Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

Είμαστε αθώοι, απαταιώνες και γενναίοι. Είμαστε βράδυ και τελευταίοι. Αριστοκράτες και φρικτοί μικρομεσαίοι. Ακροβάτες και λαθρέοι. Προδότες, σουλιώτες και αδέσποτοι και ωραίοι.

0: Real FM.
1: Άντε βρε Λουκία μου, πού είσαι, γίνεται χαμός εδώ, χαμός, το πράγμα κάνει μπαμ.
2: Μπουρλότο, δεν λες τίποτα Νίκο μου, το βλέπω και από τις διακοπές μου.
1: Γι' αυτό σου λέω Λουκία μου, πρέπει να βιαστούμε, με έχουν πάρει 100 τηλέφωνα, πρέπει να γυρίσουμε γρήγορα πίσω, ξεκινάμε.
3: Ελάτε, η σειρά σας.
4: Δεν ερχόμαστε.
2: Νίκο μου, ξεκίνα εσύ γιατί εγώ...
5: Πάρα πολύ πίσω.
1: Να κολυμπήσεις. Ξεκινάμε σου λέω.
2: Μια πλάκα έκανα. Κλείνω και έρχομαι.
6: Κλείνω και έρχομαι, φτάνω.
7: Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου, καθημερινά 3 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
8: Πάντως σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε.
9: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Τα τέσσερα σενάρια της κρίσης. Πώς η Άγκυρα επιχειρεί να τραβήξει το σχοινί και να δημιουργήσει τεχνητές εντάσεις στο Αιγαίο. Η Αθήνα είναι έτοιμη να απαντήσει στις προκλήσεις του Ερντογάν. Η προστασία των θαλάσσιων υποδομών και των περιοχών δικαιοδοσίας, έρευνας και διάσωσης τίθεται στο επίκεντρο της δράσης των ενόπλων δυνάμεων. Σε ποιες περιοχές αναμένονται τουρκικές αντινάφτεξ και καταγγελίες σε διεθνείς οργανισμούς. Θερμό φθινόπωρο προδιαγράφουν η επανέναξη των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και η κατάθεση του νομοσχεδίου για την Γαλάζια Πατρίδα στην τουρκική Εθνοσυνέλευση. Τι προσπαθεί να πετύχει η Τουρκία με το επιχειρούμενο γκριζάρισμα της θαλάσσιας περιοχής μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης, την περικύκλωση του Καστελόριζου και την αμφισβήτηση του ελληνικού χωροταξικού πλαισίου για
10: τη Σάρα. Η ώρα είναι 4.
11: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
12: Θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
13: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
12: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
14: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
12: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
15: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
16: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
15: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
17: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
18: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
19: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
18: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
19: Η Φιλέβια Σχεδίασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
18: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
19: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
18: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
19: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
18: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
0: Γιώργο Πινάς.
5: Έχω μία πείνα.
0: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
5: Να πάμε.
0: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
20: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
0: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
20: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
11: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: μουσικές βραδιές στον Real FM.
1: Σπουδαίοι άνθρωποι, αλλά η μοναξιά τους παγώνει. Πηγαίνουνε στο σινεμά για να μην νιώθουνε μόνοι. Μα εγώ έχω εσένα.

0: εγώ έχω εσένα. Εσύ εμένα κι είναι η αγάπη μας ζωή. Μα εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Κι όπου αγαπιούνται είναι πολλοί.
1: Σπουδαίοι άνθρωποι, αλλά η μοναξιά τους πατώνει. Γράφουν, μιλούν στα κινητά για να μην νιώθουνε μόνοι. Μα εγώ έχω εμένα και εσύ εσένα. Την αγαπήσεις και την αφήσεις. Μα εγώ έχω εμένα και εσύ εσένα.

0: στους 97,8.
1: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.
1: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
0: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
2: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
0: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
3: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
0: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
3: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
0: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
5: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί, όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
4: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
5: Είμαστε καλά για τώρα.
4: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
5: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
4: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
5: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
6: Φίλοι μου από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
7: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
6: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
0: Δώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας. Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
3: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
0: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
3: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
0: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
5: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί, όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
4: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
5: Είμαστε καλά για τώρα.
4: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
5: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
4: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
5: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πολυσυχονδρική Λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 4166.
6: Φίλοι μου, από την Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
7: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
6: Είμαστε ανοιχτά, Δευτέρα.

0: Αλφα Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
1: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
0: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
3: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
2: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
3: Είμαστε καλά για τώρα.
2: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
3: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
2: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
3: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίτης και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
4: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
5: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
4: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Real FM.
1: Παπά, σε ψέχει Στεφανία.
2: Ναι.
3: Έρχεσαι, πού είσαι?
2: Καβαλάω το τίμα. Το ξαπλωστρό ρεπορτάζ, όλα καλά?
3: Μην το γελάς καθόλου, Κωνσταντίνε μου. Το πραγματικό ρεπορτάζ γίνεται από την πρώτη γραμμή της παραλίας. Εδώ ο κόσμος μετράει και το τελευταίο ευρώ με την ακρίβεια που υπάρχει.
2: Βάλε και τη διεθνή αβεβαιότητα, πετρέλαια, πολέμους. Γι' αυτό σου λέω, θα αργήσουν οι κάλπες.
3: Όντως έτσι είναι. Εξάλλου έχεις δει αρνή να ανυπομονεί για το Πάσχα?
2: Δεν ξέρω για τα αρνιά, ξέρω ότι εγώ ανυπομονώ για την εκπομπή μας.
3: Δηλαδή τι, υπονοείς ότι θα είσαι αρνή?
4: Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Μπογδάνος, καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
5: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM.
6: Η ώρα είναι 5.
0: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Η ώρα είναι 5.
8: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
9: Το άμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
10: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
9: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
11: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
12: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
13: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
14: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
13: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
15: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
16: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
15: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
16: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
15: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
16: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
15: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
16: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
17: Γιώργο Πινάς.
18: Έχω μία πείνα.
17: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
18: Να πάμε.
17: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
19: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
17: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
19: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
8: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις.

μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά, ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις κι εσύ

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξυπνήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-82-661.
2: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
4: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
5: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
4: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
6: Τι προσπαθεί να πετύχει η Τουρκία με το επιχειρούμενο γκριζάρισμα της θαλάσσιας περιοχής μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης, την περικύκλωση του Καστελόριζου και την αμφισβήτηση του ελληνικού χωροταξικού πλαισίου για τις ΑΠΕ. Ακόμα, μόνιμα φθηνά δάνεια για αγορά κατοικίας. Οι νέες παρεμβάσεις που προετοιμάζει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Πώς θα λειτουργήσει το διαρκές πρόγραμμα χρηματοδότησης, το οποίο θα έχει ουσιαστικές διαφορές με το σπίτι μου και θα δίνει κίνητρα στα πιστωτικά ιδρύματα. Θα βασίζεται στο γαλλικό μοντέλο, το οποίο στηρίζεται στην απόκτηση πρώτης κατοικίας με μηδενικό επιτόκιο. Τι προβλέπεται για την αξιοποίηση της δημόσιας γης στα νησιά και τι αλλάζει στην Golden Visa. Πώς τα καταστήματα μπορούν να γίνουν νέα σπίτια. Τι ορίζει το θεσμικό πλαίσιο με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων ακινήτων στην αγορά. Απαράβατος όρος για τη μετατροπή τους είναι η μακροχρόνια μίσθωσή τους για τουλάχιστον 5 έτη. Εξαιρούνται τα υπόγεια και οι αποθήκες. Και τι συνέβη πριν από τη μοιραία πτήση. Πληροφορίες για παραλήψεις και παρεμβάσεις που δεν έγιναν στο ελικόπτερο εξετάζει ο ΕΟΔΑΣΑΜ. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.

0: Τετάρτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
1: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
2: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
1: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
3: Τι προσπαθεί να πετύχει η Τουρκία με το επιχειρούμενο γκριζάρισμα της θαλάσσιας περιοχής μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης, την περικύκλωση του Καστελόριζου και την αμφισβήτηση του ελληνικού χωροταξικού πλαισίου για τις ΑΠΕ. Ακόμα, μόνιμα φθηνά δάνεια για αγορά κατοικίας. Οι νέες παρεμβάσεις που προετοιμάζει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Πώς θα λειτουργήσει το διαρκές πρόγραμμα χρηματοδότησης, το οποίο θα έχει ουσιαστικές διαφορές με το σπίτι μου και θα δίνει κίνητρα στα πιστωτικά ιδρύματα. Θα βασίζεται στο γαλλικό μοντέλο, το οποίο στηρίζεται στην απόκτηση πρώτης κατοικίας με μηδενικό επιτόκιο. Τι προβλέπεται για την αξιοποίηση της δημόσιας γης στα νησιά και τι αλλάζει στην Golden Visa. Πώς τα καταστήματα μπορούν να γίνουν νέα σπίτια. Τι ορίζει το θεσμικό πλαίσιο με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων ακινήτων στην αγορά. Απαράβατος όρος για τη μετατροπή τους είναι η μακροχρόνια μίσθωσή τους για τουλάχιστον 5 έτη. Εξαιρούνται τα υπόγεια και οι αποθήκες. Και τι συνέβη πριν από τη μοιραία πτήση. Πληροφορίες για παραλήψεις και παρεμβάσεις που δεν έγιναν στο ελικόπτερο εξετάζει ο ΕΟΔΑΣΑΜ. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.

0: Ανοιχτά, Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
1: Τι προσπαθεί να πετύχει η Τουρκία με το επιχειρούμενο γκριζάρισμα της θαλάσσιας περιοχής μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης, την περικύκλωση του Καστελόριζου και την αμφισβήτηση του ελληνικού χωροταξικού πλαισίου για τις ΑΠΕ. Ακόμα, μόνιμα φθηνά δάνεια για αγορά κατοικίας. Οι νέες παρεμβάσεις που προετοιμάζει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Πώς θα λειτουργήσει το διαρκές πρόγραμμα χρηματοδότησης, το οποίο θα έχει ουσιαστικές διαφορές με το σπίτι μου και θα δίνει κίνητρα στα πιστωτικά ιδρύματα. Θα βασίζεται στο γαλλικό μοντέλο, το οποίο στηρίζεται στην απόκτηση πρώτης κατοικίας με μηδενικό επιτόκιο. Τι προβλέπεται για την αξιοποίηση της δημόσιας γης στα νησιά και τι αλλάζει στην Golden Visa. Πώς τα καταστήματα μπορούν να γίνουν νέα σπίτια. Τι ορίζει το θεσμικό πλαίσιο με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων ακινήτων στην αγορά. Απαράβατος όρος για τη μετατροπή τους είναι η μακροχρόνια μίσθωσή τους για τουλάχιστον 5 έτη. Εξαιρούνται τα υπόγεια και οι αποθήκες. Και τι συνέβη πριν από τη μοιραία πτήση. Πληροφορίες για παραλήψεις και παρεμβάσεις που δεν έγιναν στο ελικόπτερο εξετάζει ο ΕΟΔΑΣΑΜ. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.

0: Real FM.
1: Τι όμορφο παραδεισέγιο τοπίο. Τα λουλουδάκια τυτιβίζουν, τα πουλάκια ανθίζουν. Και εγώ ξεκινάω εκπομπή στις 4 και όχι στις 5. Στις 4, σοβαρά τώρα, στις 4. Ω ναι, νέα πρόκληση, νέα ώρα. Ξεκινάμε πρώτοι από όλους την αληθινή ενημέρωση. Μεγαλώνουμε την παρέα μας και είσαστε διαβασμένοι 24 ώρες το 24ωρο.
2: Σπύρος Παπαδάκης, καθημερινά 4 με 6 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Έλα Γιώργο.
3: Έλα Κασιανή.
2: Έμαθες ότι θα είσαι 6-8 τη νέα σεζόν.
3: 6-8. Κοίτα, πάντα ήθελα να κάνω κούμπι με τον Πουγιόπουλο.
2: Γιώργο.
3: Ναι.
2: 6-8 το πρωί.
3: Το πρωί θα είμαι.
2: Ναι, θα είμαστε μαζί 6-8 το πρωί.
3: Και τι ώρα θα ξυπνάμε και τι θα λέμε.
2: Τα πάντα. Ειδήσεις, την κίνηση, χρηστικά θέματα. Ό,τι χρειάζεται κανείς για να ξεκινήσει τη μέρα του.
3: Ναι, ανέκδοτα θα λέω.
2: Όλα εκτός από ανέκδοτα.
3: Και εσύ τέκνον μου Κασιανή.
4: Γιώργος Παγάνης, Κασιανή Βραχά. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
3: Να πω τώρα ανέκδοτο.
1: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
5: Να δω πώς θα πάμε στις μαμάς.
6: Η ώρα είναι 6.
7: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
8: Το άμαθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
9: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
8: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
10: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
11: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
12: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
13: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
12: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
14: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
15: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
16: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
15: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
16: Η Φιλέβια Συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν χωρίς πρόσθετα και χημικά.
15: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
16: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
15: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
16: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
0: Γιώργο Πινάς.
5: Έχω μία πείνα.
0: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
5: Να πάμε.
0: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
17: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
0: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
17: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
7: Συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Real FM. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real FM.
2: Σήμερα, στη Real News που κυκλοφορεί. Τα τέσσερα σενάρια της κρίσης. Πώς η Άγκυρα επιχειρεί να τραβήξει το σχοινί και να δημιουργήσει τεχνητές εντάσεις στο Αιγαίο. Η Αθήνα είναι έτοιμη να απαντήσει στις προκλήσεις του Ερντογάν. Η προστασία των θαλάσσιων υποδομών και των περιοχών δικαιοδοσίας, έρευνας και διάσωσης τίθεται στο επίκεντρο της δράσης των ενόπλων δυνάμεων. Σε ποιες περιοχές αναμένονται τουρκικές αντινάφτεξ και καταγγελίες σε διεθνείς οργανισμούς. Θερμό φθινόπωρο προδιαγράφουν η επανέναρξη των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και η κατάθεση του νομοσχεδίου για την Γαλάζια Πατρίδα στην τουρκική Εθνοσυνέλευση. Τι προσπαθεί να πετύχει η Τουρκία με το επιχειρούμενο γκριζάρισμα της θαλάσσιας περιοχής μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης, την περικύκλωση του Καστελόριζου και την αμφισβήτηση του ελληνικού χωροταξικού πλαισίου για τις ΑΠΕ. Ακόμα, μόνιμα φθηνά δάνεια για αγορά κατοικίας. Οι νέες παρεμβάσεις που προετοιμάζει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Πώς θα λειτουργήσει το διαρκές πρόγραμμα χρηματοδότησης, το οποίο θα έχει ουσιαστικές διαφορές με το σπίτι μου και θα δίνει κίνητρα στα πιστωτικά ιδρύματα. Θα βασίζεται στο γαλλικό μοντέλο, το οποίο στηρίζεται στην απόκτηση πρώτης κατοικίας με μηδενικό επιτόκιο. Τι προβλέπεται για την αξιοποίηση της δημόσιας γης στα νησιά και τι αλλάζει στην Golden Visa. Πώς τα καταστήματα μπορούν να γίνουν νέα σπίτια. Τι ορίζει το θεσμικό πλαίσιο με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων ακινήτων στην αγορά. Απαράβατος όρος για τη μετατροπή τους είναι η μακροχρόνια μίσθωσή τους για τουλάχιστον 5 έτη. Εξαιρούνται τα υπόγεια και οι αποθήκες. Και τι συνέβη πριν από τη μοιραία πτήση. Πληροφορίες για παραλήψεις και παρεμβάσεις που δεν έγιναν στο ελικόπτερο εξετάζει ο ΕΟΔΑΣΑΜ. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
2: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
3: Μη μου δίνεις λύστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
4: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
3: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
4: Είμαστε καλά για τώρα.
3: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
4: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
3: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
4: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
1: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
5: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
7: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
8: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
1: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
0: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Φίλοι μου, από την Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
3: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
2: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Real FM.
1: Σήμερα δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Στάν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
8: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
9: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
10: Γιώργο, πεινάς?
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε.
10: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Real FM.
1: Γεια σας. Θα ήθελα το medium, την Αμαλία.
2: Περάστε.
3: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνη Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
4: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
5: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
7: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
8: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
7: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
9: Και θα δίνει κίνητρα στα πιστωτικά ιδρύματα. Θα βασίζεται στο γαλλικό μοντέλο, το οποίο στηρίζεται στην απόκτηση πρώτης κατοικίας με μηδενικό επιτόκιο. Τι προβλέπετε για την αξιοποίηση της δημόσιας γης στα νησιά και τι αλλάζει στην Golden Visa? Πώς τα καταστήματα μπορούν να γίνουν νέα σπίτια? Τι ορίζει το θεσμικό πλαίσιο με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων ακινήτων στην αγορά? Απαράβατος όρος για τη μετατροπή τους είναι η μακροχρόνια μίσθωσή τους για τουλάχιστον 5 έτη. Εξαιρούνται τα υπόγεια και οι αποθήκες. Και τι συνέβη πριν από τη μοιραία πτήση? Πληροφορίες για παραλήψεις και παρεμβάσεις που δεν έγιναν στο ελικόπτερο εξετάζει ο ΕΟΔΑΣΑΜ. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: δεν έγιναν στο ελικόπτερο, εξετάζει ο ΕΟΔΑΣΑ. Σήμερα, στη Real News που κυκλοφορεί.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Real FM.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιωγκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Σήμερα, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα, με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM.
1: Άντε βρε Λουκία μου, πού είσαι, γίνεται χαμός εδώ, χαμός, το πράγμα κάνει μπαμ.
2: Μπουρλότο, δεν λες τίποτα Νίκο μου, το βλέπω και από τις διακοπές μου.
1: Γι' αυτό σου λέω Λουκία μου, πρέπει να βιαστούμε. Με έχουν πάρει 100 τηλέφωνα, πρέπει να γυρίσουμε γρήγορα πίσω. Ξεκινάμε.
3: Ελάτε, η κυρία σας.
4: Δεν ερχόμαστε.
2: Νίκο μου, ξεκίνα εσύ γιατί εγώ...
5: Πάρα πολύ πίσω.
1: Να κολυμπήσεις. Ξεκινάμε σου λέω.
2: Μια πλάκα έκανα. Κλείνω και έρχομαι.
6: Κλείνω και έρχομαι. Έρχομαι φτάνω.
7: Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου. Καθημερινά 3 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
8: Η ώρα είναι 8.
9: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
10: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
11: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
10: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
12: Car Extreme Πρημικήριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
10: Car Extreme Πρημικήριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
13: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
14: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
13: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
15: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
16: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
17: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
16: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
17: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
16: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
17: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
16: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
17: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
18: Γιώργο, πεινάς?
19: Έχω μία πείνα.
18: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
19: Να πάμε, να πάμε.
0: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
5: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
0: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
5: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
9: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Καλέ, Χριστιανή μου, μέχρι να φτιάξει τι εφημερίδε, σκοτεινή να τελειώσει το πρώτο μισό τη εκπομπή.
1: Εντάξει.
0: Είναι... Θα νομίζει ο κόσμο ότι δεν έχουμε έρθει ακόμα, ότι δεν ξυπνήσαμε.
1: Όχι, όχι,
0: ξυπνήσατε.
1: Ξυπνήσαμε. Είναι δυνατόν να μην ξυπνήσουμε. Είναι δυνατόν.
0: Είναι δυνατόν, Κυριακή 23 Αυγούστου, είναι να μην ξυπνήσει, να έρθει να κάνει εκπομπή στι 8 η ώρα το πρωί.
1: Βέβαια.
0: Στεφανία.
1: Εν τω μεταξύ, εγώ κοιμηθεί από τι 11.
0: Εντάξει, κάτι.
1: Ναι. Άκου να σου πω, εμένα μου λείπει.
0: Σε βλέπω λίγο φράπα εδώ. Έτσι. Λίγο έχει τρώσει επιδερμίδα.
1: Μου λείπει ύπνο, σου ξαναλέω.
0: Ναι, όχι, όχι. Έχει επιδερμίδα.
1: Εγώ το ξέρω ότι έχει τρώσει επιδερμίδα.
0: Ναι.
1: Βλέπει το μαγουλάκι εδώ πέρα.
0: Εγώ είπα χθε να την κάνω λίγο το βράδυ. Να...
1: Τι
0: λε. Βέβαια, εντάξει. Μην νομίζει. Δεν κάνω τίποτα τρελά πράγματα. Τίποτα...
1: Πού πήγε.
0: Λοιπόν, πήγα και ήπια ένα πολύ ωραίο καφεδάκι σε καφετέρια μέσα σε δασάκι. Ωραίο λίγο, είχε δροσούλα, αυτό που δεν είχε πουθενά αλλού.
1: Ναι,
0: σε δασάκι κοντά, για Παρασκευή δηλαδή. Όχι μακριά.
1: Δασάκι, ναι, Παρασκευή.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχουν μείνει, ξέρεις, μερικά δέντρα στην Αττική.
1: Όχι, το προσπαθώ να σκεφτώ.
0: Δεν το
1: καφέ...
0: λέω για να πάτε και να κάνετε καμία ζημιά.
1: Με δασάκι, πού είναι αυτό το δασάκι.
0: Θα σου δώσω. Εντάξει, μην κάνω και διαφήμιση κιόλας. Θα σου δώσω εγώ την πληροφορία εκτός αέρα. Ναι, έδωσα ήδη αρκετά. Μπορεί κάποιος να ψάξει και να βρει.
1: Δασάκι στην Αγία Παρασκευή με καφέ.
0: Ναι. Ναι, αμφιβάλλεις, μα αμφισβητείς, Στεφανία Κασίμη.
1: Όχι, σκέφτομαι, εκεί είναι το πατρικό μου, γι' αυτό το λέω.
0: Θα σου πω εγώ στο διάλειμμα.
1: Μήπως τώρα δεν έχω ξυπνήσει όντως.
0: Ναι, ναι, ναι, και τον καφέ τον έχεις εκεί μπροστά.
1: Τώρα, είναι δεύτερη γουλίτσα.
0: Και πήγα μετά και είδα θερινό σινεμαδάκι.
1: Αχ, τι ωραία.
0: Ναι. Και ωραία ταινία, ήτανε, μου βγήκε μια χαρά.
1: Μπράβο, τι ωραία το θερινό σινεμά.
0: Και γύρισα σπίτι και ήταν μια μισή ώρα το βράδυ.
1: Α, ναι. Ξεπόρτισες.
0: Μια μισή ώρα το βράδυ θέλω να σμπώ στο αυτοκίνητο. Έλεγε 29 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ.
1: Πω, έχει πάρα πολύ ζέστη.
0: Ναι, να σου πω, Κατερίνα, έχει πολύ ζέστη και εδώ μέσα.
1: Και εδώ μέσα, αυτό δεν θα κατέβει κι άλλο.
0: Αρχίζει και πέφτει ο ήλιος τώρα εδώ και θα γίνουμε λίγο θερμοκήπιο κατάσταση.
1: Εγώ χθες ήμουν στο σπίτι γιατί είχα λίγο δουλίτσα. Τι λίγο, πολύ δουλίτσα. Είχα πολύ δουλίτσα, γι' αυτό και κοιμήθηκα νωρίς, γιατί είχα εξαντληθεί μετά λοιπόν. Και. Δεν μπορούσα να βρω ένα σημείο το οποίο να με ικανοποιεί. Από άποψη θερμοκρασία. Δεν μπορούσα μέσα, έξω, πουθενά δεν μπορούσα να βρω. Έξω μετά είχε κουνούπια, καταλαβαίνεις, μπήκα μέσα. Δεν ήμουνα σε απελπισία. Δεν καταλαβαίνεις. Δεν μπορούσα να καθίσω πουθενά. Η μία γωνιά του καναπέ ήταν ζεστή. Η άλλη δεν με βόλευε.
0: Ήταν πιο ζεστή,
1: ήταν
0: ακόμα.
1: Πιο ζεστή πραγματικά. Στη μία πλευρά, στο ένα μπαλκόνι είχε τα κουνούπια. Στο άλλο έκανε ζέστη. Δεν ήξερα τι να κάνω. Άνοιξε το air condition, ούτε με τα air condition δεν μπορώ.
0: Δεν ικανοποίησε όμως. Έχει τον ικανοποιητό όμως.
1: Όχι, ζεσθενόμουν να θέλω να πάω.
0: Και με το air condition.
1: Νομίζω, εντάξει, δεν μπορούσα να πάω στο δωμάτιο που είναι πιο μικρό να δουλέψω. Θα κοιμόμουν από τις 8.
0: Από τις 8, ναι.
1: Ανέβα το λάπτο πάνω στο κρεβάτι, δεν υπήρχε κάποια περίπτωση.
0: Έτσι θα γύρεις λίγο. Και, και όπως θα γύρεις, εκεί θα μείνεις κιόλας.
1: Ναι. Δεν έχω οργανωμένο γραφείο, καρδιά μου, στο σπίτι, οπότε.
0: Κοίτα να δεις τώρα, κι εγώ έχω οργανωμένο
1: δεν
0: γραφείο.
1: Έχω.
0: Αλλά εντάξει, άμα κάνεις ζέστη,
1: για
0: τι
1: να
0: σου κάνει.
1: Να είναι πιο μικρός ο χώρος και να το air condition να είναι πιο δυνατό. Να το πω.
0: Λοιπόν, είδες θερμοκρασίες χθες.
1: Ναι.
0: Τις υψηλότερες που είχαμε. Λοιπόν, Τρίκαλα, 40,7. Αυτά μου αρέσουν.
1: Συνήθις ύποπτος.
0: Δεν λέμε 41. Είμαστε ακριβείς, ακριβώς όπως είναι και το εθνικό αστεροσκοπείο, δεν το συζητάμε. Τα Τρίκαλα βγήκανε πρωτοαθλητές με 40,7 βαθμούς, παρακαλώ. Και ακολουθεί η Καλαμπάκα με 40,6. Η Κορομιλιά Φτιώτιδας με 40,4 μαζί με
1: αλλά
0: τα Φάρσαλα.
1: Αλλά γύρω-γύρω είναι, μάλιστα. Είναι γύρω-γύρω, εντάξει.
0: Και τη Μακαρακώμη Φτιώτιδας, αυτά είναι όντως.
1: Εκεί κοντά.
0: Σχετικά κοντά. Πάμε πιο πάνω, Καρδίτσα 40,3. Και εκεί που μου κάνει εμένα την τεράστια εντύπωση είναι. Σε περιοχή του Κελκής και στα Γρεβενά. 40,2.
1: Ναι, που είναι βόρεια,
0: Δεν θα έπρεπε εκεί πέρα να έχει μια δροσά.
1: Είπες Γρεβενά και θυμήθηκα τη Βασιλίτσα τώρα.
0: Δεν το φαντάζεσαι, ας πούμε, να δεις στη Βασιλίτσα, ξέρω εγώ, και να λέει σαραντάρι.
1: Όχι.
0: Εκεί πάνω, βρε παιδιά, εσείς δεν έχετε περισσότερη δροσιά από τους υπόλοιπους.
1: Ναι, ναι.
0: Στην κεντρική και νότια Ελλάδα. Πούτι, δεν τη βλέπω.
1: Θα έπρεπε.
0: Θα έπρεπε. Κάτι δεν πάει καλά εδώ πέρα. Τελευταία βλέπω και το Κελκής και τα Γρεβενά. Ναι, έχουν ανέβει πολύ.
1: Ναι, εγώ περίμενα να είναι μέσα λίγο πύργος, λίγο αγρίνιο.
0: Ναι, αυτό
1: δεν
0: πάλι.
1: Δεν περίμενες κι εσύ.
0: Αυτό, Λάρισα.
1: Λάρισα, εντάξει, τώρα και δίπλα γι' αυτό δεν την έβαλα. Μπορεί να πηγαίνει λίγο πιο δεξιά.
0: Εντάξει. Είναι τα Τρίκαλα και η Καρδίτσα.
1: Ναι, εντάξει. Εντάξει, εκεί δίπλα.
0: Αλλά, παιδιά, μην ξεχνάμε και αυτά που ξέρουμε, έτσι.
1: Όχι. Είναι περίεργο.
0: Αγρίνιο
1: τώρα.
0: Και Άργος.
1: Και
0: πύργος, βέβαια.
1: Όλα αυτά.
0: Είναι δροσερές περιοχές πάρα πολλά.
1: Και την Κρήτη θα περίμενα, γιατί η Κρήτη, επειδή είναι πολύ νότερα, βάζει θερμοκρασία, αλλά εντάξει.
0: Ναι. Και σήμερα, προσοχή γιατί και σήμερα πάμε έτσι και αύριο πάμε έτσι δηλαδή και, σήμερα, και μεθαύριο. Και πάμε και με έναν χάρτη κατά κίτρινο.
1: Μέχρι τα μέσα, τι μας είπε ο κύριος Αρνιαγός, ότι
0: μέχρι Τετάρτη.
1: Μέχρι Τετάρτη, αλλά και μετά θα πέσει βασανιστικά αργά.
0: Ναι, ναι. Έτσι. Αυτό το βασανιστικά αργά είναι
1: δηλαδή,
0: που με προβληματίζει.
1: Άρα έχουμε κάψωνα μέχρι τα μέσα της εβδομάδος, αυτής της εβδομάδας που έρχεται και μετά... Μέχρι το Σεπτέμβρη πάει. Θα έχει ζέστη.
0: Ναι.
1: Δεν είναι δηλαδή ότι από 40 θα πέσει 30, καταλαβαίνω.
0: Ναι, ναι. Όχι, όχι, όχι, όχι. Μην το περιμένετε αυτό.
1: Όχι. Όχι. Θα έχει θερμές ημέρες.
0: Θα έχει, λέει, θερμές αέριες μάζες. Τις αισθάνεσαι.
1: Πολύ τις αισθάνομαι.
0: Ναι. Δεν ξέρω αν αισθάνομαι
1: τις αέριες και τις μάζες.
0: Δεν αισθάνθηκα καμία αέρια μάζα, θέλω να σου πω. Δεν
1: αισθάνομαι μόνο άπνοια. Αυτό εννοείς. Δεν αισθάνθηκες κανένα αεράκι.
0: Στο βράδυ δεν αισθάνθηκα τίποτα. Δηλαδή δεν κουνούσε φιλαράκι, νομίζω εγώ. Τέλος πάντων, προσοχή πολύ γιατί είναι κίτρινος ο χάρτης. Τον είδα σήμερα, αν εξαιρέσουμε κάτι περιοχές εκεί η Βόρεια Ελλάδα, είναι κάτα κίτρινος ο χάρτης. Αυτό σημαίνει υψηλός κίνδυνος πυρκαγιές. Μην κοιτάτε που δεν έχει ισχυρούς ανέμους. Όχι, γιατί γελάς.
1: Γιατί για Παρασκευιώτες οι φίλοι μου ακροατές με έχουν ενημερώσει.
0: Για το που πήγα.
1: Δεν πήγε το μυαλό μου εκεί. Τώρα αυτό δασάκι, εντάξει. Ναι, εμείς είμαστε δύο Παρασκευιώτες. Αυτό δεν μπορεί να εννοεί αυτό. Αυτό είναι έξω από το δασάκι.
0: Έξω, μέσα, εντάξει, εντός, εκτός και επί τα αυτά, τι θα κάνουμε, θα παίξουμε γεωμετρία, θα γαλίσουμε τώρα. Θα σου πω εγώ στο διάλειμμα, θα μου πεις και θα σου πω εγώ αν ο Στέφανος έπεσε μέσα.
1: Λοιπόν, για Παρασκευιώτης και ο Στέφανος.
0: Έχουν ξυπνήσει και μας ακούνε.
1: Φυσικά, γιατί τι εννοώ, ο Στέφανος ξυπνάει πολύ νωρίς.
0: Τι, έχεις ξυπνήσει όλους τους φίλους και τους έχεις πει ανοίξε ραδιόφωνα και ακούστε με.
1: Γιατί.
0: Για να νιώθεις συμπαράσταση ότι δεν είσαι η μόνη που ξυπνάει νωρίς.
1: Φυσικά. Ο Στέφανος βέβαια ξυπνάει πιο νωρίς και από μένα, πιστεύω.
0: Παιδιά, είναι μην κάνετε φίλη τη Στεφανία Κασίμη.
1: Όχι.
0: Εντάξει, την καθίσατε τη βάρκα. Δηλαδή,
1: ξυπνάει πάρα πολύ νωρίς. Ακούει από παπαδάκι. Τις 5.
0: Τώρα θα ακούει από τις 4. Παπαδάκης πάει νωρίτερα, επειδή ρώτησε και ένας εδώ φίλος ακροατής. Από τις 4.
1: Α, ναι, οκ. Okay.
0: Φίλοι ακροατές.

0: Θα τον ξυπνά από τις 4 τότε και τον Σπύρο.
1: Ε?
0: Και τον Στέφανο. Στέφανο από τις 4.
1: Στέφανο από τις 4. Παναγία.
0: Θα ξυπνάει από τις 4 τώρα.
1: Τίποτα. Να σου πω στο αεροπλάνο το κινητό. Στο αεροπλάνο.
0: Ποιο αεροπλάνο?
1: Στη λειτουργία του αεροπλάνου. Καλημέρα στον Δημήτρη.
0: Ναι, ναι.
1: Έστρωσε η επιδερμίδα. Δημήτρη, εγώ τη βλέπω την επιδερμίδα.
0: Έστρωσε η επιδερμίδα.
1: Ναι, ναι.
0: Έστρωσε.
1: Άμα κοιμάσαι πόσες ώρες, κανένα 8 ώρο πλήρες, γιατί αυτό δεν είναι εύκολο να κοιμηθεί κανείς 8 ώρο.
0: Έχω να κοιμηθώ 8 ώρο πριν από τις διακοπές από πέρυσι από τον Αύγουστο.
1: Νομίζω θα μου έλεγες έχω να κοιμηθώ 8 ώρο από τότε που ήμουν μαθήτρια.
0: Καλά, 8 ώρο δεν κοιμόμουν ποτέ εγώ, η αλήθεια είναι. Αλλά τέλος πάντων να κοιμηθώ αρκετά, πάνω από 6 ώρες. Αυτό εννοώ.
1: Καλημέρα στον Στέφανο, καλημέρα και στη φίλη μας την Ελένη από την Θεσσαλονίκη. Ναι, Ελένη, υπέροχα ήταν, γιατί αυτά τα πολύ απλά, το βγαίνουμε έξω, βλέπουμε μια ταινιούλα στη δροσιά, πίνουμε ένα καφεδάκι με φίλους κτλ. Αυτά είναι τα καλύτερα, να ξέρεις. Δεν χρειάζεται να οργανώσεις κάτι grande που λέω, κάτι φοβερό και τρομερό.
0: Ήθελα να πάω Θερινό και στοιχείο και δεν πρόλαβα να πάω. Όχι για την ταινία,
1: για την αίσθηση.
0: Για την αίσθηση. Και στα νησιά ξέχει κάτι ωραία που είναι σε κάτι χωριουδάκια.
1: Ναι.
0: Και
1: τι έκανε στοιχείο, δηλαδή. Πόσο έμεινε στοιχείο, καταρχάς.
0: Τι έκανα στοιχείο. Αν δεν είχα παρέα στοιχείο,
1: ναι,
0: θα κοιμόμουν στοιχείο. Βασικά θα κοιμόμουν σε οποιοδήποτε μέρος.
1: Ταξιδεύεις δηλαδή τόσο σώσεις για να πας να κοιμηθείς.
0: Ελισάβετ, φέτος ήμουν πάρα πολύ κουρασμένη, ήθελα να κοιμηθώ. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Ο καθένας διακοπές του κάνει ό,τι έχει ανάγκη. Εγώ λοιπόν είχα ανάγκη να κοιμηθώ. Τέλος πάντων, επειδή ήταν και η κουμπάρα μου.
1: Σε ξεσήκωσε λίγο.
0: Με ξεσήκωσε λίγο.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Μην λέγε και συνέχεια. Α, είχε και το ρόλο του. Πώς να το πω τώρα. Του λογοτεχνικού εισβολέα.
1: Ναι.
0: Μου μίλαγε στην παραλία όλη την ώρα.
1: Δεν μ' αρέσουν αυτά.
0: Παρότι διαβάζει και αυτή, αλλά είχε πάρα πολλά νέα να πει. Καταλαβαίνει. Και μίλαγε, μίλαγε.
1: Τα είχε μαζέψει.
0: Λοιπόν, οπότε ήταν και η κουμπάρα μου λοιπόν στην αρχή. Οπότε κάναμε, ήρθε το πρωί, ξυπνούσαμε. Τρώγαμε πρωινό, πηγαίναμε στην παραλία. Εγώ πήγαινα από πολύ νωρίς στην παραλία, ξαναγυρνούσα μέχρι να ξυπνήσει κι αυτή. Λοιπόν, οπότε παραλία μέχρι το απόγευμα, που εκεί στο χωριό ξαναβγαίναμε, ναι, έξω μετά το φαγητό και καθόμασταν. Δεν κάναμε κάτι άλλο. Τα έχει ταβέρνες μόνο, που πηγαίνουμε παρές, ξανατρώμε. Ή παίρνουμε ένα τσιπουράκι, παιδί, ένα ουζάκι, μία μπυρίτσα, γιατί δεν έχει μπάρα.
1: Για την παρέα, πες.
0: Δεν έχει μπάρα αυτό, προσπαθώ να σου πω. Οπότε, αν θέλει να καθίσει στο χωριό,
1: θα φας, άρα
0: να χαλαρώσει. Εντάξει, πάρουμε ένα στη μέση, τίποτα άλλο. Γιατί εντάξει, πάρα πολλά χρόνια εκεί. Αλλήμον να μπορούμε να πάρουμε μια ποικιλία στο χωριό μας. Αλλιώς, ένα ποτάκι κάπου κοντά. Το οποίο έγινε μία φορά.
1: Κοίτα, δεν χρειάζεται να κάνεις. Καταρχάς, εσύ την ξέρεις στοιχείο απ' έξω και ανακατοτά.
0: Ναι.
1: Εγώ μία φορά πήγα και ήσουν τουριστικός οδηγός μου. Τα έστειλες όλα, χαρτί καλαμάρι. Α, ναι.
0: Τον έφτιαξα τώρα για ένα.
1: Όταν ξαναπάω, θα σε.
0: Για μία συνάδελφο, γιατί κλείσανε κάποια μαγαζιά.
1: Θα σε ενημερώσω.
0: Άλλαξα κάποια πράγματα, έχω update τώρα.
1: Ωραία, ωραία. Τέλεια. Λοιπόν, είσαι τουριστικός οδηγός. Τα ξέρεις όλα απ' έξω και
0: ανακατοτά. Στα νοτιόχωρα. Πάνω βόρειο, εγώ δεν πάω.
1: Ναι, εννοείς ότι ξέρεις καλύτερα κάτω τα μαστιχοχώρια.
0: Οριακά
1: δεν ξέρεις η Αγία Μαρκέλα και τέτοια. Δεν
0: έχω
1: τα...
0: πάει μία φορά στο καθένα.
1: Ως τουρίστας λοιπόν.
0: Ως τουρίστας και μικρή. Δεν πηγαίνω.
1: Ναι.
0: Και
1: ναι.
0: Γενικά λίγοι από τα νοτιόχωρα πηγαίνουν βόρεια. Μπορεί και το.
1: Γιατί, παιδί μου, έχετε χωρίσει τα τσανάκια σας?
0: Όχι.
1: Είναι μεγάλη διαδρομή.
0: Εσύ είναι μεγάλη διαδρομή. Όταν πας δύο εβδομάδες. Θέλεις λίγο να ξεκουραστείς. Τώρα να κάτσω να. Δεν πηγαίνει εκδρομή.
1: Εγώ
0: κάθε
1: ότι...
0: χρόνο λέω ότι θα πάω εκδρομή, θα πάω εκδρομή, θα πάω εκδρομή.
1: Πρώτο και το βλέπει ω μεγάλο ταξίδι.
0: Πρώτο πρέπει να θέλει και κάποιο άλλο να πάει εκδρομή.
1: Ναι.
0: Τώρα να πάω μόνο δύο ώρες δεν πάω.
1: Σωστό και αυτό.
0: Λοιπόν, στην Αγία Μαρκένα, στη Γιογάλα και στη Βόλισσα δεν πάω. Λοιπόν, σε Γιογάλα να καταλάβει που είναι βόρεια, εγώ δεν έχω πάει ποτέ.
1: Σε όλα αυτά πήγα όταν πήγα. Αλλά εγώ το έχω. Όσο δεν είσαι τουρίστα.
0: Όταν πηγαίνει μια φορά.
1: Θε να τα δει όλα.
0: Μετά ήρθε ο σύζυγο, ο οποίο και αυτό ήταν πολύ κουρασμένο και θέλει να ξεκουραστεί. Οπότε τέλος πάντων μπορεί να μην κοιμόμασταν πάρα πολύ. Εγώ δηλαδή δεν μπορεί να. Κοιμόμουν ένα οχτάρα, κοιμόμουν. Αλλά μείναμε στο χωριό που αγαπώ, εκεί στα Μαυραβόλια, στον Εμποριό. Δεν κουνήθηκα πάρα πολύ. Πήγα, σου λέω, απέναντι στην Τουρκία, αυτά έκανα.
1: Εντάξει, τα έχεις δει πάρα πολύ. Ήρθαν και οι Τούρκοι. Έλεγες χθες για τους.
0: Είδες και βγήκανε τα στοιχεία.
1: Βγήκανε τα στοιχεία. Είσαστε πρωταθλητές όσον αφορά
0: τους
1: Τούρκους επισκέπτες.
0: Εδώ
1: έτσι
0: μου λέγανε ότι το Πάσχα.
1: Ναι. Είχαν έρθει το Πάσχα.
0: Φυσικά. Εδώ μου. Γιατί το βλέπουν και λίγο σε. Εντάξει. Θα σου καταλάβεις γιατί κάνω αυτόν τον πρόλογο.
1: Ναι.
0: ως ατραξιόν, δεν ξέρω. Ως έθιμο,
1: ναι.
0: Περίμενε.
1: Okay, το καταλαβαίνω, ναι.
0: Ναι, ναι. Δεν έχω πει γιατί τη βλέπουν ως ατραξιόν. Ακολουθούσαν τον επιτάφιο.
1: Α. Τον ακολουθούσαν.
0: Ναι, γιατί το.
1: Ήταν όλη αυτή η μυσταγωγία, στο πω έτσι, με τα κεριά και τα σχετικά. Έχουν ακούσει και όλα αυτά που. Πώς το λένε, πόλεμος με πυροτεχνήματα και
0: τέτοια. Δεν είναι στην πόλη, ήταν. Δεν μιλάω για τον Βροντάδο. Στον Βροντάδο είμαι σίγουρη θα έχει περισσότερους.
1: Ναι, βέβαια. Ατραξιόν δεν είναι και αυτό.
0: Ναι, αυτό κι αν είναι.
1: Εδώ είναι ατραξιόν για εμάς, άμα έχουμε επίσκεψη.
0: Έχει πάρα πολλούς. Αυτό σου λέει. Ακολουθούσαν μέχρι και τον εφητάμιο. Ναι, δεν λέω όλοι, αλλά όταν άκουσε, δηλαδή ήταν η μητέρα μου, άκουσε. Τι είναι αυτή η τουρκική, γιατί.
1: Λοιπόν, Χίος πρωταθλήτρια στους Τούρκους επισκέπτες. Δεν πάει πίσω. Η Λέσβος ακολουθεί.
0: Ναι.
1: Έχει Σάμο και φέτος μπαίνει δυναμικά στο παιχνίδι και η Πάτμος.
0: Η Πάτμος, ε.
1: Είναι η χρονιά της Πάτμου. Φαίνεται Πάτμος. Θα έχουμε σε. Καμιά ώρα, όχι, σε καμιά ώρα ή σε δύο ώρες. Έχω χάσει το μέτρημα.
0: Στην Πάτμο ξέρω ότι δεν ήξερα.
1: Έχουμε και το δήμαρχο του νησιού.
0: Στην Πάτμο ήξερα ότι πήγαιναν πολλοί με σκάφη.
1: Τώρα ναι, δεν ξέρω πώς πηγαίνουν. Έχουν αυξηθεί από ό,τι λένε οι νησιώτες από αυτά τα νησιά πάρα πολύ τα δρομολόγια. Μπορεί να έχει σε κάποιες περιπτώσεις.
0: Και στη
1: Λίμνο. Ναι, ναι, και στη Λίμνο. Και 7 και 8 και 9 δρομολόγια την ημέρα.
0: Ναι, καλά. Στη έχει, έχει πάρα πολλά δρομολόγια.
1: Πάρα πολλά. Μέχρι και βραδινές ώρες για να τους διευκολύνουν. Ακόμα και αυτούς που θέλουν να περάσουν έτσι.
0: Βραδινές έχει. Θα σου πω, δεν ξέρω για τη Χίο.
1: Μόνο για τη Χίο λες. Ναι.
0: Δεν ξέρω για τα άλλα νησιά. Είναι, φεύγουν το πρωί και γυρνάνε και είναι
1: απογευματινή ώρα.
0: Α, έχει και ένα απογευματινό. Αν εννοούμε βραδινό 7 η ώρα, ναι, εντάξει.
1: Ναι, εντάξει, ναι. Γιατί για να μην φτάσει απέναντι.
0: Ναι, ναι.
1: Έχει περάσει η ώρα. Λοιπόν, άρα δυναμικά στον χάρτη μπαίνουν και άλλα νησιά όσον αφορά τους Τούρκους επισκέπτες. Αυτά ήταν τα στοιχεία μέχρι τις 20 Αυγούστου, δηλαδή μέχρι προχθές.
0: Ναι, νομίζω ότι πρέπει να έχει κάνει ρεκόρ η
1: φέτος. Ναι, ξεπέρασε τις 100.000.
0: Νομίζω ότι έχει κάνει ρεκόρ. Σου λέω, μα μου είχαν πει, νομίζω ότι μέχρι τέλη Ιουλίου, αν δεν κάνω λάθος, θα πήγα στον Ιστά 40-50.000 μου είχαν πει για τον Ιούλιο. Οπότε.
1: Ναι, τώρα έχει ξεπεράσει τις 100.000. Ναι, ναι. Με τα στοιχεία μέχρι και τις 20 Αυγούστου.
0: Και σου λέω, η διαφορά είναι, δεν ξέρω τι συμβαίνει στα άλλα νησιά, αν και νομίζω από ό,τι έχω μιλήσει ότι είναι ακριβώς. Συμβαίνει το ίδιο. Η διαφορά σχέση με τα προηγούμενα χρόνια είναι η διαμονή. Δηλαδή, παλαιότερα έρχονταν το πρωί και έφευγαν το απόγευμα.
1: Ναι, κάναν μονοήμερες εξορμήσεις. Ναι.
0: Πήγαιναν για μπάνιο, δεν ξέρω αν προλάβαιναν να φάνε κιόλας και γυρνούσαν πίσω. Τώρα κάθονται. Μπορεί να φέρουν και το αυτοκίνητό τους ή μπορεί να νοικιάσουν εκεί αυτοκίνητο, αλλά κάθονται. Δηλαδή, και ένα βράδυ και δύο βράδια, το οποίο σημαίνει ότι.
1: Αυτό σημαίνει ότι αφήνουν και λεφτά για να ισχύει την τοπική οικονομία.
0: Σου λέω στο χωριό
1: τα ταβέρνα,
0: είχε πάρα πολλούς. Πάρα πολλούς στο χωριό μου, πάρα πολλούς. Δηλαδή ήταν γεμάτα εστιατόρια με Τούρκους.
1: Στέφανε, έπεσες μέσα. Αυτό είναι, ναι. Αυτό. Ο Στέφανος το βρήκε με τη μία.
0: Αυτό, ναι, μάλιστα.
1: Με τη μία, με τη μία. Ναι, ναι. Μου φαίνεται.
0: Αυτό είναι.
1: Ναι, αυτό είναι, αυτό είναι.
0: Εντάξει, τώρα αυτό το λες.
1: Ναι, στο δασάκι το λες, Χριστιανή μου, αφού μέσα στα Πεύκα είναι. Πού το λες. Μέσα στο κέντρο της πόλης.
0: Όχι, όχι, εντάξει, εντάξει, εντάξει. Δεν πήγε καν το μυαλό μου.
1: Ναι. Α, πες το, λοιπόν. Ναι, ναι. Έτσι δεν πήγε το μυαλό σου. Λοιπόν,
0: ναι.
1: Καλημέρα και στον φίλο μας τον Σοκράτη που λέει ζεστές καλημέρες από το παραλιακό μέτωπο του Ρεθύμνου.
0: Δεν είναι Σοκράτης μου.
1: Όχι, δεν νομίζω. Πρωινή πεζοπορία με την καλύτερη παρέα στα ακουστικά. Καλέ, έχεις βγει με αυτή τη ζέστη.
0: Και λέγαμε χθες ποιος κάνει πεζοπορία.
1: Σοβαρά,
0: τον βρήκαμε. Θα μπορούσε να ήταν και ο άντρας μου, τώρα που το σκέφτομαι.
1: Από τις 7 παρά
0: ναι.
1: Που ήρθε. Δηλαδή πραγματικά κάνει ζέστη πολύ νωρίς. Το είδε το άλλο. Τι έπαθε ένα ζευγάρι στη Βενετία που είπε να βγει.
0: Όχι, δεν το είδα. Τι έπαθε.
1: Λοιπόν, ήταν ένα ζευγάρι και βγήκε στη Βενετία. Αυτοί συνηθίζουν να τρέχουν
0: ναι.
1: Και να γνωρίζουν έτσι τις πόλεις που ταξιδεύουν μέσω τζόκινγκ. Ξέρω εγώ, το έχουν. Κάνουν χιλιόμετρα. Και κάποια στιγμή έκανε ζέστη.
0: Ταξιδεύουν και τρέχουν.
1: Ναι, όχι, μένουν στην πόλη, αλλά
0: τους
1: αρέσει πάρα πολύ να βγαίνουν για πρωί ή απόγευμα τέλος πάντων και να κάνουν τζόκινγκ. Κάποια στιγμή έκανε πολύ ζέστη, είχε και υγρασία, ο άντρας έβγαλε την φανέλα του, έτρεχε χωρίς την φανέλα από πάνω.
0: Ναι, ναι.
1: Έβλεπε μια δυσαρέσκεια στον κόσμο, δεξιά-αριστερά. Τον κοιτούσαν λίγο περίεργα, κάτι σχόλια από εδώ και από εκεί. Μέχρι που κάποιος του είπε ότι απαγορεύεται στη Βενετία να τρέχεις χωρίς την μπλούζα σου.
0: Παιδιά, τι γίνεται εκεί στην Ιταλία? Η μία παραλία χωρίζει άντρες γυναίκες με το τείχος, με το τύχη συμβαίνει. Αυτά επιμελώνει έχουν γίνει.
1: Α, δεν ξέρω αν είναι. Α, όχι, όχι, όχι, δεν έχουν γίνει με το ψέματα. Είναι από το 2018.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Αυτό στη Βενετία. Είναι από το 2018.
0: Καλά, και η παραλία είναι πολύ παλιά. Ναι,
1: ναι, τις παραλίες έρχεται
0: από τα. Αλλά τι γίνεται
1: πολύ,
0: στην
1: πολύ
0: Ιταλία.
1: Παλιά χρόνια.
0: Δεν ήξερα ότι υπάρχουν τέτοια πράγματα.
1: Υπάρχει dress code, σε παρακαλώ, Στεφανία. Υπάρχει οργάνωση, δεν είμαστε έτσι.
0: Είναι μόνο στη Βενετία, μάλλον αυτό, ε.
1: Ναι, είναι μόνο στη Βενετία, δεν είναι σε άλλες ιταλικές πόλεις. Γιατί οι ίδιοι άνθρωποι το είχαν κάνει και στη Φλωρεντία αυτό και δεν υπήρχε πρόβλημα.
0: Τι ωραία Φλωρεντία.
1: Λοιπόν, και τους είπαν, λέει, άμα τρέχει λίγο χωρίς την μπλούζα του, μπορεί να πληρώσει πρόστιμο ακόμα και 250 ευρώ.
0: Ναι, από πού είπες όταν το ζευγάρι ήταν Αμερική.
1: Ήταν, νομίζω, Αγγλία, αν δεν κάνω λάθος. Είχαν κάνει ήδη χιλιόμετρα, είχαν απομακρυνθεί από το κατάλημά τους και προσπαθούσαν να βρουν έναν τρόπο κάπου
0: να αγοράσουν μια μπλούζα.
1: Έφεραν άνθρωπο και τους έφερε μια μπλούζα για να την βάλουν. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν άμα δεν ξέρεις τους κανονισμούς της πόλης.
0: Τι τώρα.
1: Τα περίεργα που συμβαίνουν γύρω μας.
0: Πού να ξέραν.
1: Σοκράτη, πρόσεχε. Δεν ξέρω πώς τρέχεις εκεί στο Ρέθυμνο.
0: Δεν νομίζω ότι στο Ρέθυμνο.
1: Να έχει πρόστιμο, ε.
0: Όχι. Επίσης στη Βενετία νομίζω ότι δεν μπορείς να βουτήξεις. Μπορείς. Όχι.
1: Δεν το ξέρω, αλλά στα φαντάζομαι κανάλια. Αν δεν μπορείς να τρέξεις χωρίς μπλούζα, σίγουρα δεν μπορείς να βουτήξεις τα κανάλια.
0: Όχι. Νομίζω ότι δεν μπορείς να κάνεις βουτιές στα κανάλια. Λοιπόν, επειδή ναι, έλεγες για τη ζέστη νωρίτερα, ναι. Βλέπω ότι και να το πούμε ότι έχουν τεθεί και οι υπηρεσίες όλων των Δήμων προφανώς σε ετοιμότητα και του Δήμου Αθηνών τον λόγο των υψηλών θερμοκρασιών και σήμερα και για όσο χρειαστεί 7 λεσίες φιλίας του Δήμου θα λειτουργούν ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες από τις 9 το πρωί έως 9 το βράδυ. Είναι και στο ενικός.gr αναλυτικά τα σημεία.
1: Και θα έχει και η 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης του Δημότη το 1595 αν κάποιος χρειάζεται να ζητήσει κάποιες συμβουλές. Και δημοτική αστυνομία που θα επιτηρεί χώρους πρασίνου και οι ομάδες street work που από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ κοινωνική λειτουργία, νοσηλευτές, ψυχολόγοι προσφέρουν μπουκαλάκια με νερό και kit με είδη ατομικής υγιεινής. Φροντίδα και για τα αδέσποτα ζώα, είναι πολύ δύσκολες ημέρες. Έχουν μπει 130 ποτίστρες. Καλούνται πολίτες, αν μπορούν και όποιος το θέλει, να ανανεώνει τέλος πάντων το νερό, ούτως ώστε να έχουν δροσερό νεράκι και τα αδέσποτα ζώα.
0: Λοιπόν, επειδή είχαμε μία φωτιά από χθες το βράδυ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, στις Σέρες. Έχουμε νομίζω καλύτερη εικόνα. Υπάρχει ενημέρωση από την πυροσβεστική. Είναι βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση κοντά στο καταφύγιο της πρώτης Σερών. Δηλαδή τώρα γύρω στις 11 παρατέρα το βράδυ, γι' αυτό το λέω. Έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις και επιχειρούν 60 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων της 2ης, 6ης και 21ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 9 οχήματα. Και σήμερα προφανώς έχει ξεκινήσει τις ρήψεις. Γιατί ήταν νωρίτερη ενημέρωση από το πρώτο φως για την αεροπυρόσβεση. Έχει διατεθεί ένα ελικόπτερο και συνδράμει στο έργο και ο Δήμος Αμφίπολης με υδροφορέ. Είναι σε δύσβατη και δυσπρόσιτη περιοχή η φωτιά. Και έχει περιοριστεί μετά από ολονύχτια επιχείρηση της πυροσβεστικής δυνάμεις και ελπίζουμε να πάει να συνεχίσει να πηγαίνει καλά από τη στιγμή που είναι βελτιωμένη η εικόνα.
1: Να σου πω, μας έχει πειράξει ζέστη. Καλέ, δεν συστηθήκαμε τόση ώρα.
0: Αυτό ήθελα να πω τη φωτιά και ακριβώς είχα στο μυαλό μου αυτό.
1: Τώρα μόλις συνειδητοποίησα ότι μιλάμε εδώ και 25 λεπτά, τέλος πάντων 28 όσο είναι, και δεν έχουμε συστηθεί. Μέχρι τις 12 θα είναι στα μικρόφωνα του Real FM η Στεφανία Κασίμη
0: και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
1: Και εδώ απέναντί μας κάνει υπομονή η Κατερίνα Βουτσά, η οποία ρυθμίζει τον ήχο. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Δέσποινα Καλοχέρι.
0: Σωστά, 2-1-200-8-200 το τηλέφωνο επικοινωνία. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
2: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιξού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
3: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
4: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
3: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
4: Είμαστε καλά για τώρα.
3: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
4: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
3: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
4: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
1: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, acai berry και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
5: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Φίλοι μου, από την Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
7: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
6: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
8: Όμιλος Φιδάκη.

0: Δεν στη σου λέει, σου μου λες καφέ, εγώ σου...
1: Ναι, με ενημερώνεις.
0: Με ενημερώνεις για κυκλοφορίες στο διαδίκτυο και άσματα
1: καινούριων τραγουδιών και τα σχετικά και τα σχετικά.
0: Με ποιότητα.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι μάλλον εκεί έξω δεν πρέπει να κυκλοφορεί κανείς, θέλω να σου πω.
0: Κανείς, για πες τι.
1: Βλέπω εγώ έναν καταπράσινο χάρτη εδώ. Νωρίτερα το πρωί είχε το κλασικό στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, γιατί προφανώς έρχονταν και φεύγουν πλοία και τα σχετικά.
0: Ακόμα.
1: Έχει σταδιακά αρχίσει να ομαλοποιείται και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Έχει κάτι κιτρινάκια εκεί στην ακτή Κονδύλη, okay, αλλά είναι καλύτερη η εικόνα σαφώς σε σχέση με τις 7-7.30 το πρωί. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι μάλλον οι περισσότεροι κοιμούνται και οι περισσότεροι θα πάνε για μπανάκι.
0: Σωστά.
1: Λίγο μετά τις 10-11.
0: Δεν
1: ξέρω. Γέμισαν οι παραλίες χθες ασφυκτικά, έτσι.
0: Είχε και εδώ πάρα πολύ κόσμο. Όποιος ήταν εδώ πήγε για μπάνιο. Είναι λογικό. Αν δεν δουλεύει, τι να κάνει.
1: Και σήμερα το ίδιο θα γίνει.
0: Προφανώς.
1: Δηλαδή, αν δεν δουλεύει, εννοείς εμάς.
0: Ναι, φαντάζομαι θα μείνουν και αυτές, ξέρεις, τέτοιες μέρες μένουν στην παραλία μέχρι αργά-αργά το βράδυ.
1: Μέχρι
0: 10, ούτε 8. Και μετά γίνεται. Έχει λίγο. Εντάξει, τώρα είναι Αύγουστο. Αλλά νομίζω ότι και σήμερα θα έχει κίνηση στην επιστροφή, γιατί συνήθως γίνεται διαχώρητο.
1: Ναι, βέβαια. Και στην παραλία και κάτω, και πολλές φορές και στην
0: εκδοχή
1: από τα
0: όλα αυτά, ναι.
1: Μεσόγεια. Όλα ωραία, όλα καλά. Αρκεί να μην σου τύχει αυτό που έτυχε σε κάποιον στην Εύβοια. Και εκεί που είσαι στην παραλία και κάνεις αμέριμνο στο μπανάκι σου.
0: Ναι, Βαγγέλη, ζωντανή είναι εκπομπή, συγγνώμη. Εδώ είμαστε.
1: Ναι,
0: όχι. Απάντησα τώρα επειδή ζωντανή, πιο ζωντανή δεν γίνεται.
1: Ναι. Λοιπόν, και εκεί που είσαι στην παραλία, λέει, και κάνεις το μπανάκι σου, και συγκεκριμένα στη Μαλακόντα έγινε αυτό, στην Εύβοια, να δεις και να σου σκάει στο κύμα, όχι καμιά τσούχτρα, όχι καμιά φώκια, ούτε καμιά χελώνα. Αυτά είναι τα αναμενόμενα.
0: Αυτά είναι τα αναμενόμενα.
1: Ακόμα και Καχαρίας πλέον είναι αναμενόμενο.
0: Ναι, λαγοκέφαλος και όλα τα υπόλοιπα.
1: Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, και να δεις να σου σκάνε, παρακαλώ, χιλιάδες πόδια από κοτόπουλα και γαλοπούλες. Όχι ολόκληρη.
0: Τα ποδαράκια και
1: αυτά τα νυχάκια και τα.
0: Μην είσαι, μην φτάνει μέχρι εδώ η περιγραφή.
1: Αν δεν θέλει το πιστικό.
0: Εντάξει.
1: Τι είδε τι φωτογραφίε.
0: Ναι, ναι, υπολείμματα, ναι.
1: Αλλά χιλιάδες.
0: Ναι, ναι, τα βλέπω, τα ξέρω.
1: Χιλιάδες.
0: Είναι
1: λίγο να σου σηκώνεται η τρίχα, θα έλεγα.
0: Δεν είναι λίγο.
1: Εκεί που κάνει τον μπανάκι σου, για φαντάσου να κάνει την απλωτή σου.
0: Πού να είναι τώρα, υπάρχουν κάποια ερωτήματα αυτά τα υπολείμματα. Πώ βρέθηκαν εκεί στη θάλασσα.

0: Θέματα πώς γιατί έπεσαν από κάπου, τα έριξαν κάποιοι.
1: Επίσης πρέπει να διευκρινιστεί και να μάθουμε αν υπάρχει και κάποιος κίνδυνος για τη δημόσια υγεία. Δεν ξέρω, είναι πάρα πολλά.
0: Βέβαια είναι πάρα πολλά.
1: Και στο περιβάλλον βεβαίως.
0: Κάλεσαν και τον λιμενικό, κάλεσαν και τον αντιδήμαρχο. Είναι φυσικό. Υπάρχει ένας προβληματισμός γενικά στην τοπική κοινωνία γιατί πρέπει να δοθεί και μια απάντηση. Πώς κατέληξαν όλα αυτά να είναι στην παραλία, γιατί προφανώς από κάποιο πλοίο, από κάποια βάρκα, από κάποια επιχείρηση.
1: Κάπως.
0: Που διακινεί. Αυτά είναι υπολείμματα εντωμεταξύ.
1: Υπολείμματα είναι, αλλά είναι τόσα πολλά που.
0: Δεν είναι ότι εμπορεύεσαι τώρα
1: το. Δεν είναι 10, 10, 20, 50, ένα.
0: Όχι, όχι, είναι χιλιάδες. Είναι χιλιάδες.
1: Λοιπόν. Οπότε πρέπει να.
0: Ούτε να το φανταστώ.
1: Ούτε εγώ δεν θέλω να το φανταστώ καθόλου. Το άλλο, Ελισάβετ μου, το οποίο μου κάνει εφρικτή εντύπωση προφανώς. Και ήθελα να το πω και νωρίτερα και το ξέχασα. Το είδε στο βίντεο στην Κέρκυρα με το σκύλο.
0: Ναι.
1: Αυτή την κτηνοδία, λοιπόν, με φίλο.
0: Αυτό είναι κτηνοδία, πραγματικά.
1: Το οποίο κινόταν, νομίζω. Νομίζω το έλεγαν.
0: Ήταν στη μέση του δρόμου.
1: Νομίζω το έλεγαν ο Παπουλάκος. Γιατί το είδα, ήταν μεγάλο σε ηλικία, κοιμόταν στη μέση του δρόμου. Και μία ασυνείδητη οδηγός. Λοιπόν, εκεί στο χωριό, πέρασε τον δρόμο, το βλέπει. Γιατί υποστήριξε ότι δεν το είδε, δεν ξέρει.
0: Κόβει ταχύτητα, φαίνεται στο βίντεο. Κόβει ταχύτητα, βλέπει ότι έχει μπροστά τη.
1: Ακούγα νωρίτερα το πρωί στην ΕΡΤ, νομίζω, ναι. Που υπήρχε. Που είχαν σύνδεση με εκπρόσωπο, νομίζω, φιλοζωικής, άνθρωπο από το νησί. Και η οποία περιέγραφε. Ότι η ίδια υποστήριξε πως δεν το είδε. Κάτι το οποίο δεν γίνεται αυτό, γιατί καταλαβαίνει και πριν ότι υπάρχει ο σκύλος και κόβει ταχύτητα.
0: Κόβει μια ταχύτητα,
1: και
0: βέβαια.
1: Μετά όμως. Δηλαδή και μετά το καταλαβαίνει πατήσει, ότι έχει περάσει πάνω από το σκύλο.
0: Από πάνω του κανονικά μυρώδες.
1: Φρένο και κόβει ταχύτητα μετά.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Αλλά έτσι. Συνεχίζει μετά.
1: Βεβαίως, αντί να το βοηθήσει, φεύγει κανονικά από το σημείο και αφήνει το ζωάκι να ξεψυχήσει.
0: Είναι ανατριχιαστική η εικόνα του πώς αντιδράει το ζωάκι, το καημένο που έχει περάσει από πάνω του το αυτοκίνητο. Έρχεται και μια γάτα. Και υπάρχει
1: ναι,
0: εκεί.
1: Ναι,
0: ναι,
1: ναι.
0: Είναι αυτό και είναι λίγα δευτερόλεπτα και μετά από λίγα δευτερόλεπτα ξεψυχάει.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν καταλαβαίνω πραγματικά πώς μπορεί ένας άνθρωπος εν ψυχρό, γιατί για μένα αυτό είναι εν ψυχρό, δεν είναι μου πετάχτηκε ένα σκυλί μπροστά, δεν πρόλαβα να αντιδράσω, δεν πρόλαβα να πατήσω φρένο ή μου πετάχτηκε μια γάτα.
1: Οδηγός, ναι.
0: Λοιπόν, είναι εν ψυχρό, όποιος δει το βίντεο είναι ανατριχιαστικό, να περνάει από πάνω και αφού περάσει να μην σταματήσει έστω να καλέσει βοήθεια ή κάτι να κάνει τέλος πάντων για να δείξει ότι το αντιλήφθηκε και ότι κάτι κάνει γι' αυτό.
1: Σωστά.
0: Να δείξει ότι υπάρχει μεταμέλεια, βρε αδερφέ.
1: Είναι. Προσπαθώ να καταλάβω τι έχει στο μυαλό της. Στο μυαλό του.
0: Δεν θέλω να απαντήσω.
1: Δεν θέλω να ακούω τηλεόραση την γυναίκα.
0: Δεν θέλω να απαντήσω στον αέρα τι έχει στο μυαλό της.
1: Μα πες μου πραγματικά. Δηλαδή. Τι πρέπει να έχεις αυτό το μυαλό σου ή πόσο, τι πρέπει να έχεις την ψυχή σου για να δεις ένα σκύλο ο οποίος κοιμάται στη μέση του δρόμου και να πας να το πατήσεις.
0: Και τι άλλο μπορείς να κάνεις
1: βέβαια,
0: αν μπορείς να κάνεις
1: κάτι
0: αυτό
1: άλλο μπορείς να κάνεις.
0: Τι άλλο μπορείς να κάνεις και δεν είναι το μόνο περιστατικό γιατί είχαμε κτηνοδία και στο Κρυονέρι Καλαβρίτων περιστατικό κακοποίησης σκύλου άγνωστος ή άγνωστοι δεν ξέρω αν έχουν βρεθεί πυροβόλησαν με κυνηγητική καραμπίνα ένα σκύλο στην αυλή ενός σπιτιού δεν ήταν αδέσποτο ναι. Η οικογένεια του ζώου βρισκόταν στην περιοχή για διακοπές ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι στο σπίτι βρισκόταν την ώρα εκείνη και η κόρη της οικογένειας θα μπορούσε δηλαδή να έχει εξελιχθεί σε κάτι πολύ χειρότερο από αυτό αλλά εντοπίστηκαν συνολικά, άκουσον 45 σκάγια στο σώμα του ζώου.
1: Σκάγια.
0: 45 σκάγια, ρε παιδιά. Πραγματικά συμβαίνουν αυτά. Δεν το χωράει αυτό το νου, ότι μπορεί κάποιο να κάνει τέτοια πράγματα. Καταλαβαίνω να γίνει ένα ατύχημα. Καταλαβαίνω κάποιο να χτυπήσει ένα ζώο και να μην το πάρει χαμπάρι. Καταλαβαίνω και να φοβηθεί ακόμα και να μην. Το καταλαβαίνω αυτά που αυτό, γίνονται χωρίς να το συνειδητοποιείς. Όλα αυτά εδώ είναι πραγματικά κτηνοδίες.
1: Ναι, γιατί μας γράφει και ο Νίκος. Και αν ο οδηγός το πέρασε για κάτι άλλο, το σκυλάκι, π.χ. για σακούλα από σκουπίδια ή για λακκούβα.
0: Μα
1: δεν
0: μπορεί δεν
1: είναι και πριν και μετά να έχει
0: ωραία,
1: συμβεί αυτό.
0: Και αφού άντε το πέρασε. Κατάλαβες ότι περνάς μια σακούλα ενώ έχει πέρασει ένα ολόκληρο ζώο από πάνω. Ποιος οδηγός δεν καταλαβαίνει ότι έχει περάσει πάνω από κάτι τέλος πάντων το οποίο είναι ογκώδες.
1: Έρμορ τώρα σε ένα χωριό. Ξέρεις πολύ καλά τι είναι τώρα. Εκεί κοιμόταν το σκυλάκι συνέχεια τώρα. Εντάξει. Διαφωνείς αυτό? Εγώ είμαι σίγουρη ότι ξέρουν που κοιμάται. Σε ένα χωριό ξέρεις που είναι το ένα που.
0: Α, ακόμα κι αν ήταν ένας οδηγός ή μια οδηγός που δεν είναι του χωριού.
1: Όχι,
0: που
1: είναι.
0: Έχει περάσει, που είναι επισκέπτης. Σου λέω, εγώ πέρασε κάτι. Ακόμα κι αν είχες πατήσει κάτι που δεν έχεις καταλάβει, δεν θα βγεις να δεις ακόμα και για το αυτοκίνητό σου, σου λέω εγώ μόνο.
1: Προφανώς.
0: Λοιπόν, αυτά ήταν δύο περιστατικά τα οποία έγιναν μέσα σε λίγες ώρες σε τελείως διαφορετικές περιοχές, στην Κέρκυρα και στα Καλάβρητα.
1: Λοιπόν, υπάρχει και ένα θρίλερ το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη, ναι, στην Νέα Σμύρνη, εκεί όπου ένας άνδρας και μια γυναίκα τοπίστηκαν το πρωί θανάσιμα τραυματισμένοι από πυροβόλο όπλο στην είσοδο πολυκατοικίας. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για μια γυναίκα 45 ετών από την Αλβανία που φέρει τραύματα πυροβολισμούς στο σώμα και ο άνδρας φέρει τραύμα στο κεφάλι. Λοιπόν, δεν έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής το όπλο, αλλά είναι σε εξέλιξη οι έρευνες της αστυνομίας. Δεν φαίνεται να ήταν ένοικη της πολυκατοικίας. Δηλαδή στις πολυκατοικίες στην είσοδο της οποίας βρέθηκαν. Οπότε μένει να είναι τα πρώτα στοιχεία αυτά. Το υπάρχουν κάποιες πληροφορίες οι οποίες ακόμα δεν έχουν επιβεβαιωθεί, αλλά ένα σενάριο που εξετάζουν, ναι, είναι να πρόκειται για γυναικοκτονία.
0: Α, μάλιστα.
1: Δηλαδή να μην υπάρχει άλλος δράστης, να πυροβόλησε ο άνδρας και στη συνέχεια να έβαλε τέλος στη ζωή του.
0: Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί.
2: Real FM. Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιωγκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Φίλε, εγώ για να ξέρεις είμαι ολιγαρκής. Σπίτι μου με το ρεύμα και ένα στρώμα είμαι μια χαρά.
9: Το μόνο που θέλω είναι ένα κάδρο για το proficiency του γιού μου.
8: Άντε και ένα δεύτερο για τον έλεγχο από το σχολείο.
9: Βασικά κάνε 4 τα κάδρα. Τα τεστ τους σε χημεία και βιολογία είναι έργα τέχνης. Αυτά και έναν ακόμη τοίχο. Πού θα τα βάλω τόσα κάδρα?
10: Δεν χρειάζεται να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Protergia Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Protergia. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε και εσύ πελάτης. Κατέβασε το Protergia App και μπες στο Club. Protergia. Η ενέργεια της Medlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Σήμερα, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα, με τη Real News.
7: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
12: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
7: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 90.

0: Νομίζω είναι η ώρα για τα πρωτοσέλιδα των
1: είναι
0: εφημερίδων.
1: Η ώρα.
0: Λοιπόν, πάμε και ξεκινάμε με την Real News. Τα τέσσερα σενάρια της κρίσης. Πώς η Άγκυρα επιχειρεί να τραβήξει το σχοινί και να δημιουργήσει τεχνητές εντάσεις στο Αιγαίο. Η Αθήνα είναι έτοιμη να απαντήσει στις προκλήσεις του Ερντογάν. Η προστασία των θαλάσσιων υποδομών και των περιοχών δικαιοδοσίας, έρευνας και διάσωσης τίθεται στο επίκεντρο της δράσης των ενόπλων δυνάμεων. Σε ποιες περιπτώσεις αναμένονται τουρκικές αντινάφτεξ και καταγγελίες σε διεθνείς οργανισμούς. Θερμό φθινόπωρο προδιαγράφουν η επανέναρξη των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και η κατάθεση του νομοσχεδίου για τη γαλάζια πατρίδα στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Τι προσπαθεί να πετύχει η Τουρκία με το επιχειρούμενο γκριζάρισμα της θαλάσσιας περιοχής μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης, την περικύκλωση του Καστελόριζου και την αμφισβήτηση του ελληνικού χωροταξικού πλαισίου για τις ΑΠΕ. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Και μόνιμα φθηνά δάνεια για αγορά κατοικίας, οι νέες παρεμβάσεις που προετοιμάζει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, πώς θα λειτουργήσει το διαρκές πρόγραμμα χρηματοδότησης, το οποίο θα έχει ουσιαστικές διαφορές με το σπίτι μου και θα δίνει κίνητρα στα πιστωτικά ιδρύματα. Θα βασίζεται στο γαλλικό μοντέλο, το οποίο στηρίζεται στην απόκτηση πρώτης κατοικίας με μηδενικό επιτόκιο. Τι προβλέπετε για την αξιοποίηση της δημόσιας γης στα νησιά και τι αλλάζει στην Golden Visa. Στα υπόλοιπα θέματα της εφημερίδας, πώς τα καταστήματα μπορούν να γίνουν νέα σπίτια. Τι ορίζει το θεσμικό πλαίσιο με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων ακινήτων στην αγορά. Απαράβατος όρος για τη μετατροπή τους είναι η μακροχρόνια μίσθωσή τους για τουλάχιστον 5 έτη. Εξαιρούνται τα υπόγεια και οι αποθήκες. Και στα θέματα του ελεύθερου ρεπορτάζ, επίθεση με βιτριόλι, αντίστροφη μέτρηση για την αποφυλάκηση, έτοιμα για να βγει από τη φυλακή, καταθέτει η Έφη Κακαράτζουλα που επιτέθηκε με οξύ στην Ιώνα Παλιοσπύρου. Φοβάμαι για τη ζωή μου και λαμβάνω απειλητικά τηλεφωνήματα, δηλώνει στην Real News το θύμα της άγριας επίθεσης. Δεν ήθελε να τους ληστέψει, τι αναφέρει η δικηγόρος της οικογένειας του θύματος για το κίνητο της 41 ετών, της 41χρονης που εισέβαλε οπλισμένη στο σπίτι του 40χρονου, ο οποίος τη χτύπησε θανάσιμα. Είναι το, η δολοφονία στην Σύρο η συγκεκριμένη υπόθεση. Επίσης, τι συνέβη πριν από τη μοιραία πτήση, πληροφορίες για παραλήψεις και παρεμβάσεις που δεν έγιναν στο ελικόπτερο, εξετάζει ο ΕΟΔΑΣΑΜ. Είναι το δυστύχημα που είχαμε με το ελικόπτερο.
1: Λοιπόν, πάμε στην κυριακάτικη κόντρα. Μπορεί να αποτελέσει το άλοθη του Μητσοτάκη για πρόορες εκλογές. Αφορμή για προσφυγή σε εκλογές. Η κρίση στα ελληνοτουρκικά, γράφει η κυριακάτικη κόντρα. Σε κατάσταση ετοιμότητας τα κόμματα της αντιπολίτευσης παρά τις διαβεβαιώσεις του Πρωθυπουργού για εκλογές την άνοιξη. Ακόμη, πόση τεχνητή νοημοσύνη εντοπίζει τοποθεσία σας και ανοίγει δρόμο στους απατεώνες. Προσοχή φωτογραφίες διακοπών, το νέο όπλο του Φίσινγκ. Ακόμη, κλείδωσαν τα ψηφοδέλτια της Ελλάς, όλα τα ονόματα. Ο Σαμαράς πατάει το κουμπί. Σταθερή ανωδική τάση καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις. Οι φόροι βάζουν φωτιά στην τιμή της βενζίνης. Και SOS για τον ιό του Δυτικού Νείλου που εξαπλώνεται σε όλη τη χώρα. Συνεγερμός Αττική Θεσσαλία, Κεντρική Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο.
0: Σειρά έχει η Αυγή της Κυριακής. Αποπληρωμή χρέους. Λαδώνει τους Ευρωπαίους για να του δώσουν θέση. Ο ΣΥΡΙΖΑ έθεσε την ατζέντα στη ΔΕΘ. Αποπληρώνονται φθηνά δάνεια 1,5% με ακριβότερα 4%. Νίκος Παπάς 1 ευρώ στην κοινωνία, 7 στους δανειστές. Μίλησε στην Αυγή ο βετεράνος πολεμικός ανταποκριτής και αναλυτής Ελάιτζα Μανιέρ. Ο Τραμπ δεν μπορεί να ξεφύγει από το χάος που δημιούργησε στη Μέση Ανατολή. Συνέντευξη Παναγιώτης Λαζαράτος. Τέλος στα ιδιωτικά ΕΗ. Συντριπτική ακύρωση από το Συμβούλιο της Επικρατείας, άκυρες οι άδειες και τα προγράμματα σπουδών, εκτεθειμένη η κυβέρνηση σε φοιτητές και γονείς. Τουρκικές προκλήσεις χωρίς ελληνικές απαντήσεις, απειλεί στην καθημερινότητα των νησιωτών η πρακτική της Άγκυρας, το σκανδαλώδες φιάσκο του νέου Κορυδαλού, αποχαιρετισμό στο μεγάλο στοχαστή Κωνσταντίνο Τσουκαλά και Νέα Δημοκρατία, τάκλινγκ και τζαρτζαρίσματα στις εκλογικές περιφέρειες.
1: Απογευματινή της Κυριακής. Φρένο στη μέσα σπίτια και ενίκεια, 5 μέτρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για τη στεγαστική κρίση ακόμη. Τριπλή παρέμβαση το Σεπτέμβριο σε εισόδημα, ιδιωτικό χρέος και επενδύσεις. Έλληνο-τουρκικά, ΑΠΕ και GSI στριμώχνουν την Άγκυρα, το σχέδιο της Αθήνας και τα δύο κρίσιμα τεστ για τα ήρεμα νερά. Celebrity tour στη χώρα μας, το ελληνικό καλοκαίρι μαγνήτης για τους stars, αυτά που λέγαμε χθες. Είναι και τι αλλάζει στο κληρονομικό δίκαιο. Από την αρχή, λέει. Και έρευνα τη απογευματινή στα μπάνια του δρόμου για του ηλικιωμένου σοκάρουν τα στοιχεία για πνιγμού άνω των 60 ετών.
0: Κυριακάτικη Δημοκρατία, με τα χέρια ψηλά ο Μητσοτάκης στη μάχη της Ατάλειας. Τι κρύβεται πίσω από τα θαλάσσια πάρκα, η Άγκυρα στην Διεθνή Παγίδα με βιτρίνα την κλιματική αλλαγή για να παραδοθεί η Ελλάδα. Στρατιωτική μεθόδευση για τη διασπορά και την εξάντληση των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων μεταξύ Βορρά και Νότου. Αδύνατον να μην γνώριζε η κυβέρνηση, από τον Ιούλιο του 25 υπήρχαν επίσημα σημάδια, ούτε ο κατευνασμός αρκεί πλέον ως εξήγηση για τη συνεχιζόμενη αδράνεια. Πρόγραμμα Γαλάζιας Πατρίδας από τους γκρίζους λύκους και σε όλα τα σχολεία της Τουρκίας. Υπόλοιπα θέματα, η πιο επίσημη καταγραφή εκτοξεύθηκε η παράνομη μετανάστευση από το 2019 έως σήμερα, υπερτετραπλασιασμός των ροών μετά τις τελευταίες εκλογές. Πλήρης αποδόμηση των κυβερνητικών πανηγυρισμών, ποια μείωση αυξήθηκε κατά 3,12 δισεκατομμύρια ευρώ το καθαρό δημόσιο χρέος μετά τη νέα αποπληρωμή, σκουπίστηκαν τα ταμιακά διαθέσιμα, επικοινωνιακή αγορά αξιοπιστίας με ρίσκο. Τσιμέντο παντού με το νέο χώρο ταξικό, συνεχίζονται τα εγκλήματα σε βάρος των μικρών οικισμών με την υπογραφή Παπασταύρου. Συγκλονιστική συνέντευξη, η πολιτεία δεν μπορεί να περιορίζεται σε ευχές και ημίμετρα. Ο ιερέας πατέρας του ήρωα πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη, που έχασε τη ζωή του στην Κρήτη, σε μια εκβαθέων εξομολόγηση. Άρρωστα αλβανικά κοπάδια έρχονται και βόσκουν εδώ ανενόχλητα, πως άναψε η φωτιά κατά των γαλάζιων στελεχών στη Σαμαρίνα και ιερό καθήκον, δύο ηλικιωμένες τίναξαν στον αέρα τη δημιουργία ενός mega data center, αρνήθηκαν δεκάδες εκατομμύρια για να πουλήσουν τη γη τους.
1: Ελεύθερος τύπος, σκηνικό έντασης στην Τουρκία, προετοιμάζεται η Ελλάδα για όλα τα ενδεχόμενα και σε όλα τα πεδία. Ακόμη, στοχευμένη μείωση ΦΠΑ, το κερασάκι στο καλάθι της ΔΕΘ, με έμφαση ο ελεύθερος επαγγελματής και σημασία τάξη στο σχέδιο μόνιμο μέτρο που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. 10 μεγάλες αλλαγές στη φορολογία ακινήτων, όλο το σχέδιο. Τσίπρας VS Ανδρουλάκης, στη ΔΕΘ η μάχη για την κυριαρχία στην κέντρο αριστερά. Ακόμη, το πυραυλικό έλλειμμα των ΗΠΑ προκαλεί αλυσιδωτή αντίδραση σε όλο τον πλανήτη. Αδειάζει το οπλοστάσιο, γράφει η εφημερίδα. Είναι μερικά από τα θέματα στον ελεύθερο τύπο.
0: Προλαβαίνουμε άλλη μια εφημερίδα, Καταρίνα. Ωραία. Πάμε και στην εστία της Κυριακής. Ακυρώνουμε νόμο την ΑΟΣ σε 6.000 νησίδες του Αιγαίου. Η Ελλάς ανακτά τους Πάτριοτ από τη Σαουδική Αραβία το φθινόπωρο. Οι εισαγγελείς προειδοποιούσαν για τις παράνομες πτήσεις των ελικοπτέρων. Αστερίσκη Λευκοσίας για το καλώδιο. Εξοπλισμούς 6,3 δισεκατομμυρίων ευρώ παρήγγειλε η Ελλάς στο Ισραήλ. Και απόρριτο ταινία με τον Σον Πεν, η δολιοφθορά των Ουκρανών στον αγωγό Nord Stream.

0: Real FM.
1: Παπά, σε ψέχει Στεφανία.
2: Ναι.
3: Έρχεσαι, πού είσαι?
2: Καβαλάω το τίμα. Το ξαπλωστρό ρεπορτάζ, όλα καλά?
3: Μην το γελάς καθόλου, Κωνσταντίνε μου. Το πραγματικό ρεπορτάζ γίνεται από την πρώτη γραμμή της παραλίας. Εδώ ο κόσμος μετράει και το τελευταίο ευρώ με την ακρίβεια που υπάρχει.
2: Βάλε και τη διεθνή αβεβαιότητα, πετρέλαια, πολέμους. Γι' αυτό σου λέω, θα αργήσουν οι κάλπες.
3: Όντως έτσι είναι. Εξάλλου έχεις δει αρνή να ανυπομονεί για το Πάσχα?
2: Δεν ξέρω για τα αρνιά, ξέρω ότι εγώ ανυπομονώ για την εκπομπή μας.
3: Δηλαδή τι, υπονοείς ότι θα είσαι αρνή?
4: Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Μπογδάνος, καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
5: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλαχιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
4: Η ώρα είναι 9.
6: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
7: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
8: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
7: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
9: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
10: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
11: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
10: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
4: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
12: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
4: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
12: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
4: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
12: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
4: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
12: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
13: Γιώργο, πεινάς?
14: Έχω μία πείνα.
13: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
14: Να πάμε, να πάμε.
0: Τη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
0: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
6: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε 4 λεπτά μετά τις 9. Real FM 97 και 8.
1: Και μέχρι τις 12 θα είμαστε παρεούλα. Η Στεφανία Κασίμη.
0: Και η κυρία Ελισάβετ Σαλαμάρα.
1: Αχ, αυτό το κυρία που έβαλες μπροστά.
0: Πάντα.
1: Και η Κατερίνα Βουτσά στη ρυθμίση του ήχου και η Δεσποινά Καλοχέρι στο τηλεφωνικό κέντρο. Θα κάνουμε παρεούλα για περίπου 3 ώρες ακόμα.
0: 2-10-200-8-200 για το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr και είναι ήδη πολλά τα μηνυματάκια σας και σας ευχαριστούμε πολύ για την παρεούλα.
1: Δεν μου ταιριάζει αυτό που στέλνει πριν συνεχίσουμε με τα πρωτοσέλιδα. Ο Μπριζολάκιας έτσι υπογράφει, που λέει από τη μία: καλό φθινόπωρο, λέει. Καλώς ήρθε, Στέφ. Μέχρι 28 Οκτώβρη τα μπάνια θα συνεχίσουν τα διάκοπα. Μη μας εύχεσαι καλό φθινόπωρο ακόμα, Μπριζολάκια, γιατί έχουμε την αίσθηση ότι τελείωσε το καλοκαίρι, κατάλαβες. Πρέπει να το παρατείνουμε με κάποιον τρόπο.
0: Πού είναι ο Μπριζολάκης?
1: Καλέ, 8 και 40 έχει αυτό το μήνυμα.
0: Α, έχεις πάει τόσο κάτω. Γιατί πας εκεί?
1: Γιατί πάω εκεί, γιατί το αφήσαμε. Γιατί πρέπει να τα βλέπουμε όλα.
0: Ναι, πήγες κάτω και έχασα το σημαίακι μου. Εντάξει.
1: Ρε με τα σημαίακια.
0: Καλημέρα και στο Χρήστο από την 112 Πτέρυγα Μάχης, Ελευσίνας. Καλημέρα και στο Σημεών και πήγα στο σημαίακι μου τώρα και στον Μπριζολάκη.
1: Λοιπόν.
0: Συνεχίζουμε με τα πρωτοσέλιδα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ωραία, πάμε στο Βήμα. Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο. Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, εφόλης της ύλης στο Βήμα. Θέλουμε την ειρήνη, αλλά τη θέλουμε από θέση ισχύως. Κανένα τελεσμένο δεν μπορεί να παραχθεί μονομερός. Το προσεχές διάστημα τα εφαρμοστικά προεδρικά διατάγματα για τα πάρκα. Θα πράξουμε τα προβλεπόμενα για την πλήρη υλοποίηση του καλωδίου. Για ό,τι αφίσταται του διεθνούς δικαίου, θα υπάρξουν συνέπειες. Ακόμη, κόμμα ψάχνει 500.000 ψηφοφόρους. Οι εκλογικοί σχεδιασμοί του Μαξίμου. Ακόμη, γαλάζια στην περιφέρεια. Τι ακούσαμε στα καφενεία. Θαλάσσιες οδοί, σημεία πνιγμού, η πόλεμη για τα στενά του κόσμου. Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, αποχαιρετισμός σε έναν σπάνιο διανοούμενο. Και μη κρατικά ΑΕΗ, άκυρες άδειες, ελλειπείς έλεγχοι και παρατυπίες.
1: Σειρά για την καθημερινή. Μετρώντας μίλια σε άγρια νερά, τα σενάρια μετά τα θαλάσσια πάρκα, η θεωρία της περικύκλωσης που προκαλεί τις τουρκικές κινήσεις, η απάντηση που ετοιμάζει η Αθήνα. Τοπίο στην Ομίχλη, αγωνάς δρόμου για τα μικρατικά ΑΕΗ μετά το Σύμβουλο της Επικρατείας. Ακίνητα, πώς η αντίπαρος έγινε πιο ακριβή από την Μύκονο.
0: Τι λες τώρα?
1: Ναι, αμέ, λέει σε 7.600 ευρώ το τετραγωνικό διαμορφώθηκε το δεύτερο τρίμηνο του 26 με συζητούμενη τιμή πώλησης στην αντίπαρο. Το φάντασμα της Χρυσής Αυγής πάνω από την κάλπη, τι ετοιμάζει ο Κασιδιάρης, η εφαρμογή και οι ενστάσεις, ένα Tinder για δότες γενετικού υλικού, εμφύλιος στη Δωρίδα, η ηγουμένη και το σχίσμα για τα φωτοβολταϊκά και ο Μίστερ Μοντέρνα για το εμβόλιο κατά του μελανόματος, πώς η δοκιμαζόμενη θεραπεία εκπαιδεύει το νοσοποιητικό κάθε ασθενούς να επιτίθεται στα καρκινικά κύτταρα.
0: Ντοκουμέντο. Απειλές, ψέματα και ανεμογεννήτριες. Η Ελλάδα καίγεται και ο Παπασταύρου τα βάζει με το ντοκουμέντο. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Τι μας κοστίζει η πρόωρη αποπληρωμή χρέους 13 δις. Ελληνοτουρκικά καμπανάκι διεθνολόγων για τη γαλάζια αδράνεια. Και οι σκοτεινές διαδρομές της Ισραηλινής πρέσβυρας από την Γκάνα στην Αθήνα. Είναι κάποια από τα θέματα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας ντοκουμέντο.
1: Το παρόν της Κυριακής, απειλές και κίνδυνοι για τη χώρα, καταραίει η στρατηγική της κυβέρνησης στα ελληνοτουρκικά. Αυξημένες μέχρι 6% οι τιμές στα σχολικά, παρά τις διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης ότι παρέμειναν στα περσινά επίπεδα, οι αριθμοί στα ταμπελάκια δεν αλλάζουν, αλλά οι ποσότητες στις συσκευασίες είναι κατά πολύ μικρότερες. Κοίτα, από αυτό δεν γίνεται μόνο στα τρόφιμα τελικά, γίνεται και στα σχολικά ήδη, έχει γίνει της μόδας. Η πλάνη του 41% ως αφετηρία πολιτικής αυτοκτονίας, πολιτική, θέλει να κάνει τη διαφορά ο Ανδρουλάκης στο παρασκήνιο για την 3η Σεπτέμβρη. Συναγερμός για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Ποιες περιοχές είναι υψηλού κινδύνου, ποια άτομα κινδυνεύουν περισσότερο. Εκρηκτική η κατάσταση στην Κρήτη με τους πρόσφυγες. 100 με 150 λωδαποί έφταναν καθημερινά τις μέρες της Παναγίας με αποτέλεσμα να έχουν κατακλείσει ολόκληρες περιοχές.
0: Πάμε στην εφημερίδα Μπαμ, στο ρεπορτάζ. Είναι το πρώτο θέμα, γράφει η αδιάβαστη Ζαχαράκη. Αποκάλυψη το στέξιλο σε όλο το καρολιστικό πλαίσιο της ΕΘΑΕ. Επίσης, ερωτήματα φωτιά για την πύρινη λέλαπα στην Σαλαμίνα. Είναι ένα επίσης θέμα στην εφημερίδα ΜΠΑΜ. Φουρτούνα στο Αιγαίο από τα καπρίτσια του Ερντογάν. Οριοθετεί με το έτσι θέλω θαλάσσια πάρτικα, καταπατώντας ξανά το διεθνές δίκαιο. Ψύχρεμη Αθήνα παντά θέτοντας τις κόκκινες γραμμές. Παλιά μου όνειρα που χρώ... Και Ελισάβετ, έχεις τελειώσεις, ναι.
1: Όχι, έχω και το πρώτο θέμα.
0: Ωραία, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, πάω και στο πρώτο θέμα. Μέτρα ανάκτησης της χαμένης ψήφου. Ψάχνουν να βρουν για ελεύθερους επαγγελματίες, τεκμήριο, αγρότες, συνταξίουχους, ιδιωτικούς υπαλλήλους. Ψάχνουν να βρουν τις δημοσκοπικές απώλειες της κάλπης του 2023. Τσίπρας εναντίον Πασόκ. Ποιος τρώει ποιους από ποιον. Οι Έλληνες στις μίντερμ εκλογές των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι οι ενδιάμεσες εκλογές που έρχονται τον Νοέμβριο, η Καρίνα του Νταλή των Αναγείων και του Πανηγυριού, τα μυθικά ακίνητα του Σόθπης και πόσο κάνει το σπίτι με θέα και κλάδες.
0: Τι λες τώρα. Λοιπόν, θα κλείσουμε με τα εξής. Τα παραπολιτικά που δεν τα διαβάσαμε χθες, να πούμε λίγο ότι είναι στον τα θέματα της εφημερίδας. Με έξι παρεμβάσεις που ετοιμάζονται, αυξήσεις της συντάξης και Αθήνα Άγκυρα σε τρικυμία μετά το τέλος των ήρεμων νερών, το φθινόπωρο της έντασης, τον Μπραντεφέρ στη Μεσόγειο, συμμαχίες και οι εκκρεμότητες. Επίσης, τι θα περιλαμβάνει το σπίτι μου 3, τι αλλάζει και ποιο ωφελούνται, όλα τα σενάρια που εξετάζει η κυβέρνηση, το νέο πρόγραμμα Γαλλικό Άρωμα, τι πρέπει να γνωρίζουν οι δυνάμοι ενδιαφερόμενοι. Για να δούμε αυτό το σπίτι μου 3, πολύ συζητημένο. Και κλείνουμε με την ελεύθερη ώρα. Ναι. Μόρφου, συμφορά, βυθίζονται πολυκατοικίες. Γιατί προειδοποιεί για μεγάλο σεισμό και στην Ελλάδα. Ο Μητροπολίτης καλεί σε μετάνοια για να αποφύγουμε τα χειρότερα, όταν η ΟΑΚΟΥΛΤΟΥΡΑ θέλει να απαλλάξει τη γη από τους ανθρώπους.

0: Λοιπόν, ο φίλος μας ο Κώστας από το Βόλο, χημικός,
1: είναι το γεγονός, ναι, που μας
0: έχει στείλει το ίδιο χθες. Είπαμε θα το δούμε από εβδομάδα για να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Ο Χρήστος από τη Σάμο, το Βαθύλη Σάμο έχει 5.100 κατοίκους. Οι μετανάστες στη δομή είναι
1: 13.500.
0: Δεν μπορεί, ρε παιδιά, 13.500 που γεννούν 7-10 παιδιά ημερησίου. Κάτι δεν μου πάνε καλά με τα νούμερα εμένα.
1: Νομίζω τα νούμερα, Χρήστο, δεν ξέρω, μήπως είναι λίγο υπερβολικά και όσον αφορά τις γεννήσεις αλλά και όσον αφορά τον πληθυσμό στη δομή της Σάμου.
0: Δεν νομίζω ότι έχει τόσους έχει η δομή της Σάμου, παιδιά. Δεν νομίζω. Είναι πολύ μεγάλα νούμερα. Έχω την αίσθηση ότι είναι κατά από 1.000 άτομα που είναι στη δομή της Σάμου. Αυτά τα νούμερα είναι άλλων εποχών που μας γράφεις, εκτός αν έχεις βάλει ένα μηδενικό παραπάνω.

0: Λοιπόν, είναι όντως πολύ χαμηλότερο. Θα έχουμε ακριβώς, θα ρωτήσω για να έχουμε ακριβώς το επίσημο νούμερο σε πολύ λίγο. Αλλά εντάξει, μην γράφουμε και ό,τι θέλουμε τώρα. Καλημέρα και στον Δημήτρη.
1: Έχει δίκιο ο Δημήτρης. Λέει ότι προβάλλουμε. Όχι εμείς μόνο. Γενικώς.
0: Α, νόμιζα για τη Σάμου που είχα πάει.
1: Όχι. Έχω πάει στον Δημήτρη. Ο οποίος λέει εκτός από τη θάλασσα, λέει, που συνεχώς προβάλλει, γιατί υπάρχουν και ορεινά χωριά που προσφέρουν δροσιά.
0: Βεβαίως.
1: Που σε καμία περίπτωση παραθάλασσες περιοχές δεν προσφέρουν. Το λέω, λέει, με τα λόγου γνώσεως. Και καλό θα είναι να προβάλλετε και τα ορεινά μέρη. Δημήτρη, έχεις δίκιο. Απλά είναι η συνήθεια του καλοκαιριού που το έχουμε συνδυάσει με παραλίες, με τέτοιου είδους περιοχές. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει και αρκετός κόσμος που, επειδή δεν μπορεί τη ζέστη, και στις παραθαλάσσιες περιοχές έχει ζέστη, επιλέγει ορεινούς προορισμούς. Για παράδειγμα, τα μέρη της δικής μου καταγωγής, από Καρπενήσι, από Άγραφα, είναι καταπληκτικά να πηγαίνει σε τέτοια μέρη, τέτοια εποχή, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Και πολύ δροσερά, ναι. Και έχει και τα ποτάμια του και έχει και δροσιά το βράδυ. Γιατί έχει κοντά δάση. Λοιπόν, Δημήτρη, συμμεριζόμαστε την άποψή σου.
0: Τι είπαμε για το δημογραφικό.
1: Και εμείς είπαμε κάτι για το δημογραφικό. Εκτός και αν ήταν από κάποιο πρωτοσέλιδο.
0: Ναι, που πάλι βέβαια υπάρχει πρόβλημα. Μας γράφει ο Διονύς, μόλις ήρθε το μήνυμα. Δεν υπάρχει, λέει, κανένα πρόβλημα με το δημογραφικό. Σταματήστε να αναπτύσσετε θεωρίες fake news. Δεν είπαμε κάτι, αλλά υπάρχει
1: όμως
0: πρόβλημα.
1: Εντάξει. Μην κοροϊδεύουμε.
0: Όχι τώρα, υπάρχει χρόνια πρόβλημα με το δημογραφικό. Τι εννοούμε, δεν υπάρχει.

0: τώρα έχουμε το Δημήτρη Σαβρακάκη, εκτός αν αναφέρεται στο μήνυμα του από τη Σάμο για τους μετανάστες που υποτίθεται.
1: Λοιπόν, πάντως εδώ βλέπω ότι η δυναμικότητα στη δομή της Σάμου, η κλειστή ελεγχόμενη δομή της Σάμου είναι, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Μετανάστευσης, είναι 1650 άτομα ο γενικός πληθυσμός. Αυτή είναι η δυναμικότητα.
0: Νομίζω ότι είναι κατά
1: τόσα χωράει δηλαδή. Δεν ξέρω καν αν έχει καλυφθεί αυτός ο αριθμός.
0: Είναι όλες οι δομές. Εγώ ξέρω ότι όλες οι δομές είναι κάτω από την. Δεν είναι δηλαδή γεμάτες.
1: Είναι ένα νούμερο που θυμίζει πραγματικά την εποχή
0: του
1: 15. Της έξαρσης.
0: Ναι, βέβαια.
1: Πολλά χρόνια πίσω.
0: Δεν υπάρχουν.
1: Λοιπόν, πάμε και στον Δημήτρη Σταυρακάκη που τον ξυπνήσαμε νωρίς σήμερα, γιατί είχαμε και πρεμιέρα τη Super League χθες. Δημήτρη, καλημέρα.
2: Γεια σας, καλημέρα κορίτσια. Η ΑΕΚ, η πρωταθλήτρια ΑΕΚ, εύκολα έκανε μια επιβλητική εμφάνιση. 4-0 τον Ηρακλή.
1: Πόσο μ' αρέσει να σε ακούω να το λες.
2: Ναι, σκόραραν.
0: Θα τη φέρω εδώ μπλουζίτσα. Κασκολάκι.
2: Σκόραραν και οι τρεις επιθετικής ομάδας. Στο 11 ο Βάρκα το 1-0, στο 19 ο Γιώβιτς το 2-0, στο 49 ο Γιώβιτς το 3-0 και στο 75 ο Ζήλη το 4-0. Η ΑΕΚ πήρε μια αυτοπεποίθηση με αυτή τη νίκη εν ώψη του αγώνα της Τετάρτης με τη Λεύκη Σόφιας, δεύτερο παιχνίδι για τα play-off του Champions League. Δίκαια η ΑΕΚ, αγνότερη, πήρε το πρώτο τρίποντο στο πρωτάθλημα. Στο γήπεδο της Τρίπολης ο Άρης τα πέδρασε στο φινάλε από την Καλαμάτα, κέρδισε 3-2 την Καλαμάτα, σε ένα παιχνίδι όπου η Καλαμάτα προηγήθηκε στο μέχρι το 60 με 2-1. Να πω ότι έπαιζε στην Τρίπολη γιατί ακόμα το γήπεδο στην Καλαμάτα δεν είναι έτοιμο, γίνονται εργασίες. Όμως τα τελευταία 10 λεπτά ήταν ο Φαμπιάνο που καθάρισε για τον Άρη. Εκμεταλλεύτηκε και το γεγονός ότι έπαιζε με 10 παίκτες στη Καλαμάτα. Αλλά ο Άρης με τον Φαμπιάνο στο 88 μείωσε σε 2-2, ισοφάρισε σε 2-2. Και στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Φαμπιάνο πέτυχε το τελικό 3-2 για τον Άρη. Που ξαναλέω ότι στο φινάλε με πολύ ψυχή πήρε στους 3 βαθμούς της νίκης. Και αγχωτική νίκη στο Γιώργος Καρασκάκης για τον Ολυμπιακό με 1-0. Ο Κάρμο που μπήκε αλλαγή στο 57, στο 82 πέτυχε το μοναδικό τέρμα της ομάδας του Ολυμπιακού. Ο Ατρόμητος είχε τον τροφιλάκα τον Χουτεσιώτη σε πολύ, σε εξαιρετική ημέρα. Ο Ολυμπιακός είχε και πέναλτι στο 20 λεπτό με τον Ελκαπή που μπλόκαρε ο τροφιλάκας του Χουτεσιώτης για την ομάδα του Ατρόμητου. Σήμερα για την Super League θυμίζω καταρχήν ότι ο Παναθηναϊκός δεν παίζει γιατί το παιχνίδι του με την Κηφισιά δεν θα γίνει αφού εκμεταλλεύεται η δυνατότητα που του δίνει ο κανονισμός να ζητήσει αναβολή λόγω του αγώνα που έχει στην Ευρώπη. Έχουμε λοιπόν 7.30 στο Ηράκλειο ο Όφη με τον Βόλο, 9 η ώρα στη Τούμπα ο ΠΑΟΚ με τον Λεβαδιακό και στις 9.30 ο Πανετολικός με τον Αστέρα Τρίπολης. Πάμε να δούμε και τα άλλα που έχουμε. Η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ προετοιμάζεται για τα παιχνίδια με Ουκρανία και με Ισπανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Δύο πολύ πολύ σημαντικά παιχνίδια πρέπει να κερδίσει για να πάει στα τελικά του Μούντο Μπάσκετ. Χθες κέρδισε σε φιλικό παιχνίδι 89-82 την Πολωνία. Αύριο έχει άλλο φιλικό παιχνίδι με την Κύπρο. Πες το Λεόπουλο ήταν κορυφαίος ομάδας του Σπανούλη που είχε κάποια διαστήματα με πολύ καλή παρουσία. Στην Premier League ο Κωνσταντίνος Τολάκης ήταν ο κορυφαίος του νεοφώτης της
1: Σταλ. Με το δεξί μπήκε στην Premier League ο Τολάκης.
2: Ναι, γιατί ήταν ο κορυφαίος με την Χαλ να κερδίζει 2-0 τη Manchester United και έκανε μια πολύ μεγάλη εμφάνιση. Οδήγησε την ομάδα του στην επιτυχία για την νεοφώτη στη Χαλ. Θυμίζω ότι την Παρασκευή ήταν ο Χρήστος Τζόλης που οι Άγγλοι γράφουν εγκόμια για την παρουσία του με την Arsenal που κέρδισε 3-0 την Coventry. Ο Τζόλης είχε συμμετοχή στα δύο τέρματα της Arsenal και ήταν και αυτός ο κορυφαίος της ομάδας της προαθλήτριας της Premier League. Χθες το βράδυ στην Ισπανία δύσκολα η Real Madrid 2-1 εκτός έδρας στην Εσπανιόλ. Το 90 πέτυχε το γκολ. Στην Ιταλία, Ουντινέζε Κόμο 1-1 με την Κόμο το πρώτο γκολ για τη νέα σεζόν πέτυχε ο Τάσος Δουβίκα στη Ίντερ 4-1 την Μόντσα. Στη Γερμανία το Super Cup το πήρε η Μπάγερ Μονάχου 2-1 την Μπορούσια Ντόρτμουντ.
1: Ήταν ο πρώτος αγώνας του Κωνσταντέλια με την Ντόρτμουντ.
2: Το πρώτος αγώνας του Καρέτσα. Ο Καρέτσας έπαιξε αρχική ενδεκάδα. Ο Κωνσταντέλιας πέρασε αλλαγή στο ημίχρονο. Ο Καρέτσας βγήκε κάποια στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Κωνσταντέλιας είχε συμμετοχή από εκεί που τον ξεκίνησε το μοναδικό τέρμα στο Dortmund που είπαμε ότι έχασε 2-1 από την Bayern Μονάχου και κατέκτησε το Super Cup η Bayern. Εθνική μας ομάδα βόλεϊ γυναικών νίκησε χθες το απόγευμα 3-2 την Ουκρανία. Στις 5 παίζει με την Βουλγαρία ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που γίνεται στο Μπρόνς στη Τσεχία. Έκανε ένα σημαντικό βήμα για να προχωρήσει στην επόμενη φάση γιατί τώρα θέλει νίκη με την Αυστρία ανεξάρτητα τι θα κάνει σήμερα με τη Βουλγαρία, που είναι μια πολύ δύσκολη ομάδα, η εθνική θέλει νίκη με την Αυστρία για να μπορέσει να προκριθεί. Χθες τα κορίτσια έκαναν πάρα πολύ καλή εμφάνιση και μεσογειακούς αγώνες άρχισαν τα μετάλλια. Στο κολύμπι είχαμε χθες τρία χρυσά. Ο Δημήτρης Μάρκος στα 400 ελεύθερο με νέο πανελλήνιο ρεκόρ στα 3.47.07. Η Άννα Τουντουνάκη στα 50 πεταλούδα με 26.11. Ο Απόστολος Σίσκος στα 200 ύπτιο με 1.55.95.
1: Έρχονται με τη δυναμική από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης.
2: Ναι, βέβαια. Φυσικά και ο συναγωνισμός στους μεσογειακούς αγώνες δεν είναι ότι πολύ υψηλός. Δεν πάβει όμως να έχουν πάει αρκετά καλοί κολυμβητές, ειδικά στο κολύμπι και στον Στίβο. Θα έχει αρκετά καλούς αθλητές. Η Άρτεμις Βασιλάκη στα 1500 ήταν δεύτερη, με 16 πρώτα, 22 και 15. Και τρίτη θέση, κάτι ο μετάλλιο Στέριο Σπίλα στα 50 πεταλούδα με 23-37. Τα ομαδικά χθες η εθνική μας ομάδα του βόλεϊ, οι εθνικές βόλεϊ είναι δύο, η μία που μετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ήταν η ίδια χρονική στιγμή με τους μεσογειακούς. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα έχει πάει, θα το πω, καλή η κύρια ομάδα για να διεκδικήσει κάτι καλό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, και άλλη έχει συγκροτηθεί μια άλλη ομάδα που μετέχει στους μεσογειακούς αγώνες. Η εθνική λοιπόν γυναικών στο βόλεϊ στους μεσογειακούς κέρδισε 3-0 και την Αλγερία, δεύτερη νίκη, και συνεχίζει στην επόμενη φάση. Η εθνική χάντμπολ των γυναικών έκανε την ανατροπή και κέρδισε 31-25 τη Βόρεια Μακεδονία στο πρώτο παιχνίδι. Έχανε 14-10 στο ημίχρονο και έκανε ανατροπή με 21-11 το δεύτερο ημίχρονο. Μια πολύ μεγάλη ανατροπή για το χάντμπολ των γυναικών, η εθνική μας ομάδα που κέρδισε τη Βόρεια Μακεδονία. Πάμε λοιπόν στη σημερινή μέρα, όπου έχει πολύ ποδόσφαιρο, γιατί είπαμε ότι υπάρχουν τα προβλαθλήματα που ξεκίνησαν. Και στις 7 στην εκπομπή Real Sports θα έχουμε όλη την ισογραφία. Για να κλείσω, για να σε κάνω έτσι λίγο να προβληματιστείς, η Λεύσκη Σόφια ή αντίπαλος ΣΑΕΚ την Τετάρτη στο play-off του Champions League. Χθες το βράδυ συνέτρεψε 6-0 τη Σπάρτακ Βράρνα για το πρωτάθλημα της Βουλγαρίας. Είναι η πέμπτη αγωνιστική. Ήδη στη Βουλγαρία έχουν κάνει 5 αγωνιστικές στο πρωτάθλημά τους. Και η Λεύσκη, καταλαβαίνει κανείς, ότι έρχεται και αυτή με ανεβασμένη ψυχολογία για το παιχνίδι της Τετάρτης, που είναι πολύ πολύ σημαντικό και για τις δύο ομάδες, και για την ΑΕΚ και για τη Λεύσκη, για το γεγονός ότι οδηγεί όποιος προκριθεί στη League Stage του Champions League. Όποιος στηθεί θα πάει στη League Stage του Europa League. Καλησπέρα,
0: Δημήτρη.
1: Ποταμός ήσουν, Δημήτρη.
0: Ήσουν ποταμός, Δημήτρη. Έχεις επικεντρωθεί πάρα πολύ στην ΑΕΚ και δεν μ' αρέσει όταν, όταν αφορά τον Παναθηναϊκό.
2: Μα δεν έχει ο Παναθηναϊκός κάτι. Ο Παναθηναϊκός το
0: θέσαι να αφού τον πειράζω, τον πειράζω. Δεν μου έχεις πει τίποτα.
1: Αφού επιλέξατε να μην παίξετε, να κάνετε χρήση του δικαιώματό σας, Στεφανία. Τι θέλει να
0: τον πειράζω. Ρεπό Παναθηναϊκό. Δεν ξέρει. Δεν μου έχει πει τίποτα για τον Παναθηναϊκό.
2: Να πω ότι ο Τσάπαρας στον Παναθηναϊκό, που τραυματίστηκε στο παιχνίδι με την Κράλοβε, θα μείνει 20 μέρες εκτός, έχει μια φάση στη γάμπα.
1: Μια είδηση είχες να της πεις και αυτή ήταν δυσάρεστη. Τι? Μια είδηση είχες να της πεις για τον Παναθηναϊκό και δυσάρεστη.
2: Αυτή υπάρχει. Ενώ στον Ολυμπιακό, ο Αρμάντο Γκονζάλες, ο 23χρονος Μεξικανός σπορ, χθες το απόγευμα ανακοινώθηκε επίσημα 5ετές συμβόλαιο συνεργασίας.
0: Μάλιστα. Να είσαι καλά, Δημήτρη.
1: Λοιπόν, καλή λέμε, δύναμη, Δημήτρη.
0: Θα είμαστε πολύ καλοί φέτος, να ξέρεις.
2: Ορίστε.
0: Τίποτα. Λέω, θα είμαστε πολύ καλοί φέτος, να ξέρεις. Να ξέρεις, θα αναγκάζεσαι να τα λέμε πάρα πολύ συχνά για τον Παναθηναϊκό.
2: Να ευχηθώ την.
0: Θα κάνω κόμμα με τον Ιωσήφ τώρα. Περίμενε.
2: Να ευχηθώ την Πέμπτη το βράδυ. Μάλιστα. Ο Παναθηναϊκός να μπορέσει να προκριθεί. Ξεκινάμε από αυτό. Τη Πέμπτη το βράδυ, στην Τσεχία.
1: Για όλες τις ομάδες να το ευχηθούμε αυτό, Δημήτρη.
2: Εννοείται. Αλλά να ευχηθώ για τον Παναθηναϊκό, γιατί θυμίζω ότι αν ο Παναθηναϊκός αποκλειστεί, δεν έχει μαξιλαράκι δεύτερης ευκαιρίας. Από το τέλος Αυγούστου θα είναι εκτός Ευρώπης. Το καλό είναι ο Παναθηναϊκός, που έδειξε ότι έχει την ποιότητα να μπορέσει να προκριθεί.
0: Μακάρι. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
1: Καλή συνέχεια, Δημήτρη.
0: Πώς έχουμε μείνει εγώ και ο Ιωσήφ?
1: Τι?
0: Τίποτα, ως Παναθηναϊκή έτσι. Α,
1: όχι, όχι, είχε και τον Αλέξανδρο που κάνα μαζί του την προηγούμενη. Μου έχουν βάλει όλους τους Παναθηναϊκούς σε μένα, έτσι.
0: Ο Αλέξανδρος.
1: Ναι, ναι.

0: Ένα λεπτό, λέει η Κατερίνα, έχουμε μέχρι να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Τι να πρωτοδιαβάσουμε, γίνεται χαμός εδώ από μηνύματα. Στέλνει και ο φίλος μας, λέει, στη δομή της Σάμου φιλοξενούνται αυτή τη στιγμή 1500 άτομα, με χωρητικότητα στη δομή τα 2500. Να θρήσουμε, ναι, τα άτομα του γενικού πληθυσμού, τα ασυνόδευτα ανήλικα, τις ευάλωτες ομάδες. Κάπου εκεί είναι ο αριθμός. Αυτός που μας δίνει ο φίλος μας.
1: Ναι, είπαμε, περιμένουμε μια απάντηση από το Υπουργείο ακριβώς για το πόσους.
0: Ο Σταύρος.
1: Σήμερα, αλλά αυτά τα νούμερα δεν υπάρχουν.
0: Όχι, όχι, αυτά που μας έδωσε ο φίλος μας ο Χρήστος από τη ΣΑΜ, όχι, δεν υπάρχουν. Ο φίλος μας ο Σταύρος, ένα μήνυμα για τον Δημήτρη Σταυρακάκη, δεν το πρόλαβα νωρίτερα. Λέει, πονέσαν τα μάτια μας πάλι, λέει, με τον Ολυμπιακό. Δεν αντέχεται αυτό το πράγμα που βλέπουμε από τον προπονητή. Ο καθένας θα βγάλει και τα παράπονά του και τον πόνο του. Άμα δεν το πει εδώ, πού θα τον πει τον πόνο του.
1: Ναι, βέβαια. Εγώ δεν είδα, βέβαια. Αν έχει, δεν έχω δει καθόλου ποδόσφαιρο, οπότε δεν ξέρω ποιους βλέπετε και ποιους δεν βλέπετε.
0: Καλημέρα και καλή Κυριακή στον DJ Μάνος. Καλημέρα και στον Κώστα. Καλό το καλοκαίρι όταν μπορείς, λέει, να κάνεις διακοπές. Καλύτερα χειμώνας. Όχι, βρεσί Κώστα. Εντάξει, όσο και να πεις, ακόμα και να μην μπορέσεις να κάνεις
1: χειμώνας
0: διακοπές, θα πας ένα μπανάκι έστω εδώ στην Αττική.
1: Δεν είναι καλύτερος ο χειμώνας, έχουμε και ρεύμα. Έχουμε και πετρέλαιο. Τα έχουμε όλα, ρε, θα μου πεις, έχουμε και το καλοκαίρι, έχουμε το κλιματιστικό μετά, ναι, που σκέφτομαι, αλλά έχουμε και πετρέλαιο, τέλος πάντων.
0: Και Γιάννη, δεν τις δημιουργούμε εμείς τις ειδήσεις. Ξέρω ότι υπάρχει ανάγκη για καλές ειδήσεις.
1: Προσπαθούμε ούτως ή άλλως με την Ελισάβετ, το είπαμε το Σαββατοκύριακο, επειδή έχει ζέστη.
0: Και είπαμε και τα ανάλαφρα, είπαμε.
1: Αλλά εντάξει,
0: να γελάσουμε και λίγο.
1: Όταν συμβαίνουν άσχημες ειδήσεις, τι να κάνουμε.
0: Δεν τις δημιουργούμε εμείς πάντως.
2: Real FM.
3: Γεια σας. Θα ήθελα το medium, την Αμαλία.
4: Α, είναι περίφημο medium. Βλέπει το μέλλον. Βλέπει πολύ μακριά.
5: Λοιπόν, το βλέπεις αυτό. Ό,τι προορίζεται, θα το ρίχνεις μέσα. Από κατοστάρι και πάνω βέβαια.
6: Τώρα βυθίζομαι σε βαρύ ύπνο.
3: Τι βλέπεις medium για τις εκλογές?
6: Βλέπω εκλογές το φθινόπωρο, αλλά βλέπω εκλογές και την άνοιξη. Μπορεί και τον Ιούνιο.
3: Ωραία, μας φώτισες. Τίποτα σίγουρο τελικά βλέπεις?
6: Ναι.
3: Τι βλέπεις?
6: Ότι επιστρέφουμε για εκπομπή Δευτέρα 31 Αυγούστου.
3: Πάπα να θεμάσαι. Αυτό βρήκες να δεις με σιγουριά?
7: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
8: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
9: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και εσύ σε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
10: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Τα τέσσερα σενάρια της κρίσης. Πώς η Άγκυρα επιχειρεί να τραβήξει το σχοινί και να δημιουργήσει τεχνητές εντάσεις στο Αιγαίο. Η Αθήνα είναι έτοιμη να απαντήσει στις προκλήσεις του Ερντογάν. Η προστασία των θαλάσσιων υποδομών και των περιοχών δικαιοδοσίας, έρευνας και διάσωσης τίθεται στο επίκεντρο της δράσης των ενόπλων δυνάμεων. Σε ποιες περιοχές αναμένονται τουρκικές αντινάφτεξ και καταγγελίες σε διεθνείς οργανισμούς. Θερμό φθινόπωρο προδιαγράφουν η επανέναρξη των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και η κατάθεση του νομοσχεδίου για την Γαλάζια Πατρίδα στην τουρκική Εθνοσυνέλευση. Τι προσπαθεί να πετύχει η Τουρκία με το επιχειρούμενο γκριζάρισμα της θαλάσσιας περιοχής μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης, την περικύκλωση του Καστελόριζου και την αμφισβήτηση του ελληνικού χωροταξικού πλαισίου για τη ΣΑΠΕ. Ακόμα.
11: Μόνο. Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
12: Κινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης.
2: Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
12: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
13: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
12: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
13: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
12: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
14: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
15: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
16: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
17: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Real FM 97 και εγώ θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 12. Να πούμε μία καλημέρα στο George, που μας έχει στείλει μία φανταστική φωτογραφία από τη δροσιά Χαλκίδας. Θα την κλέψω, George, και θα τη βάλω στο ενικό, στο Photo of the Day που έχουμε από αναγνώστες και αναγνώστριες φωτογραφίες. Αν με επιτρέπεις, βεβαίως, με την αδειά σου. Λοιπόν,
1: καλημέρα και στον Ανδρέα από τον Πειραιά που λέει καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Μακάρι το φθινόπωρο να φέρει εξίσου πολλές βροχές όπως πέρυσι, να γεμίσουν εκ νέου οι ταμιευτήρες, να μην περάσουμε όντως τις δυσκολίες των προηγούμενων μηνών. Θέλω να σου πω ότι εκεί που πίστευα ότι επειδή είχαμε πολλές βροχές τον χειμώνα που πέρασε, τα πράγματα θα είναι καλύτερα όσον αφορά τις πυρκαγιές φέτος. Ο κύριος Γιάνναρος, ο πυρομετεωρολόγος, εξηγούσε ότι πώς όλη αυτή η υγρασία δημιούργησε περισσότερη καυσίμη. Γιατί αναπτύχθηκαν περισσότερο τα φυτά, η βλάστηση και τα σχετικά, και βρήκανε οι φωτιές πρόσφορο έδαφος, μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα που λέμε, έτσι.
0: Λοιπόν, καλημέρα και στον Νίκο. Θα πονέσει τσέπη τον χειμώνα σε ρεύμα και νερό, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και στον Πάνο, ο οποίος λέει το δημογραφικό, 124.000 θάνατοι το 2024 και 65.000 γεννήστε, εννοείς μάλλον, ναι. Και δεν υπάρχει τεράστιο θέμα με το δημογραφικό, είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας. Χρειάζεται αλλαγή πολιτικής και πολλά μέτρα στήριξης των νέων για να κάνουν οικογένεια, μέτρα για να σταματήσει η μετανάστευση των νέων, στεγαστική πολιτική προσλήψη, λέει, στο δημόσιο να γίνονται κατά προτεραιότητα από τρίτεκνες δομές σε κάθε μεγάλη πόλη που θα φιλοξενούν μανάδες μεταβρέφτων, αποφασίσουν να μην προχωρήσουν. Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Real FM 97 και εγώ θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 12. Να πούμε μία καλημέρα στο George, που μας έχει στείλει μία φανταστική φωτογραφία από τη δροσιά Χαλκίδας. Θα την κλέψω, George, και θα τη βάλω στο ενικό, στο Photo of the Day που έχουμε από αναγνώστες και αναγνώστριες φωτογραφίες. Αν με επιτρέπεις, βεβαίως, με την αδειά σου. Λοιπόν,
1: καλημέρα και στον Ανδρέα από τον Πειραιά που λέει καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Μακάρι το φθινόπωρο να φέρει εξίσου πολλές βροχές όπως πέρυσι, να γεμίσουν εκ νέου οι ταμιευτήρες, να μην περάσουμε όντως τις δυσκολίες των προηγούμενων μηνών. Θέλω να σου πω ότι εκεί που πίστευα ότι επειδή είχαμε πολλές βροχές τον χειμώνα που πέρασε, τα πράγματα θα είναι καλύτερα όσον αφορά τις πυρκαγιές φέτος. Ο κύριος Γιάνναρος, ο πυρομετεωρολόγος, εξηγούσε ότι πώς όλη αυτή η υγρασία δημιούργησε περισσότερη καυσίμη. Γιατί αναπτύχθηκαν περισσότερο τα φυτά, η βλάστηση και τα σχετικά, και βρήκανε οι φωτιές πρόσφορο έδαφος, μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα που λέμε, έτσι.
0: Λοιπόν, καλημέρα και στον Νίκο. Θα πονέσει τσέπη τον χειμώνα σε ρεύμα και νερό, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και στον Πάνο, ο οποίος λέγεται το δημογραφικό, 124.000 θάνατοι το 2024 και 65.000 γεννήστε, εννοείς μάλλον, ναι. Και δεν υπάρχει τεράστιο θέμα με το δημογραφικό, είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας. Χρειάζεται αλλαγή πολιτικής και πολλά μέτρα στήριξης των νέων για να κάνουν οικογένεια, μέτρα για να σταματήσει η μετανάστευση των νέων, στεγαστική πολιτική προσλήψη, λέει, στο δημόσιο να γίνονται κατά προτεραιότητα από τρίτεκνες.

0: υπόλοιπο καλοκαιριού. Μακάρι το φθινόπωρο να φέρει εξίσου πολλές βροχές όπως πέρυσι, να γεμίσουν εκ νέου οι ταμιευτήρες, να μην περάσουμε όντως τις δυσκολίες των προηγούμενων μηνών. Θέλω να σου πω ότι εκεί που πίστευα ότι επειδή είχαμε πολλές βροχές τον χειμώνα που πέρασε, τα πράγματα θα είναι καλύτερα όσον αφορά τις πυρκαγιές φέτος. Ο κύριος Γιάννανος, ο πυρομετεωρολόγος, εξηγούσε ότι πώς όλη αυτή η υγρασία δημιούργησε περισσότερη καύσιμη ύλη, γιατί αναπτύχθηκαν περισσότερο τα φυτά, η βλάστηση και τα σχετικά, και βρήκανε οι φωτιές πρόσφορο έδαφος, μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα που λέμε, έτσι.
1: Λοιπόν, καλημέρα και στον Νίκο. Θα πονέσει τσέπη τον χειμώνα σε ρεύμα και νερό, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και στον Πάνο, ο οποίος λέει το δημογραφικό, 124.000 θάνατοι το 2024 και 65.000 γεννήστε, εννοείς μάλλον, ναι. Και δεν υπάρχει τεράστιο θέμα με το δημογραφικό, είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας. Χρειάζεται αλλαγή πολιτικής και πολλά μέτρα στήριξης των νέων για να κάνουν οικογένεια, μέτρα για να σταματήσει η μετανάστευση των νέων, στεγαστική πολιτική προσλήψη, λέει, στο δημόσιο να γίνονται κατά προτεραιότητα από τρίτεκνες, δομές σε κάθε μεγάλη πόλη που θα φιλοξενούν μανάδες με τα βρέφτα, να αποφασίσουν να μην προχωρήσουν σε άμβλωση για όσο διάστημα θελήσουν. Μάλιστα.
0: Δεν το συζητάμε ότι το δημογραφικό είναι το πρόβλημα της χώρας και οι εκτιμήσεις το δείχνουν, γιατί μας λένε και πού θα κινηθούμε μέχρι τα επόμενα 20-25 χρόνια, δηλαδή μέχρι το 2050, και η κατάσταση θα είναι πολύ δύσκολη. Βλέπουμε και τα στοιχεία που έρχονται για τις εγγραφές των παιδιών, τα πρωτάκια στο δημοτικό.
1: Τα πρωτάκια, τα οποία είναι μικρότερα. Ναι.
0: Και καταλαβαίνεις και βλέπεις.
1: Είναι πολύ χαμηλότερες.
0: Και είναι πάρα πολύ χαμηλότερες τα νούμερα και βλέπεις μετά ότι κλείνουν και τάξεις, κλείνουν μονάδες. Όλα αυτά δεν είναι καλά.
1: Εν τω μεταξύ, ήδη η Κύπρο, εδώ που είναι πάρα πολλά χρόνια για το δημογραφικό, δεν είναι καινούριο. Δηλαδή, αυτοί που ξέρουν και βλέπαν, ας πούμε, ο κύριος Κοτζαμάνης, το λέει πάρα πολλά χρόνια.
0: Και πέσαμε πάρα και στα χρόνια της κρίσης που δυσκόλεψαν ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Γενικά,
1: πριν από την κρίση το έλεγε.
0: Και πριν από την κρίση, δεν τους άκουγε. Αλλά μετά δυσκόλεψαν
1: και
0: ακόμα περισσότερο.
1: Ξέρεις, δεν είναι κάτι το οποίο λένε την επόμενη μέρα.
0: Όχι, βέβαια. Εντάξει, και έχει δίκιο ο φίλος μας.
1: Δεν λέω ότι για παράδειγμα.
0: Θέλει πολιτικές σε πολλούς τομείς.
1: Ναι, και οι οποίες δεν έχουν αποτελέσματα άμεσα. Δεν είναι ότι θα κάνεις κάτι, θα πάρεις ένα μέτρο και θα δεις αποτέλεσμα την επόμενη ημέρα. Έτσι. Δεν είναι για παράδειγμα. Δεν λέω ότι είναι πιο εύκολο θέμα να λυθεί, αλλά δεν είναι για παράδειγμα όπως τα καύσιμα που μπορεί να δώσεις.
0: Να κάνεις παρεμβάσεις και να δεις άμεσα
1: αυτό
0: κάποια
1: σου
0: αποτελέσματα.
1: Λέω, δεν είναι, το δημογραφικό δεν είναι τέτοιο θέμα, τέτοιο ζήτημα. Λοιπόν, θα συζητήσουμε μια πάμε για κάψιμα και λίγο αργότερα. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, έχουμε τον πρώτο μας καλεσμένο. Τον έχουμε τον πρώτο μας καλεσμένο. Είναι ο κύριος Μάριος Ευθυμιόπουλος, καθηγητής Διεθνούς Ασφάλειας και Στρατηγικής. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, και έχουμε καλέσει τον κύριο Ευθυμιόπουλο με αφορμή και ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο μας έχει γράψει στο ενικός.gr για την Συρία και την ευρύτερη περιοχή και το ρόλο της Τουρκίας και το ρόλο του Ισραήλ, γιατί υπάρχει και μια κλιμάκωση ένταξη μεταξύ Τουρκίας-Ισραήλ στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Να δούμε λίγο τι ακριβώς συμβαίνει εκεί στην περιοχή. Το άρθρο κ. Ευθυμιόπουλου είναι στο enikos.gr. Πώς έχουμε φτάσει δηλαδή στη σημερινή πραγματικότητα, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί?
2: Ωραία. Είναι μια ιστορία την οποία θα προσπαθήσω να κρίνω όσο γίνεται περισσότερο, αλλά νομίζω ότι αρχίζει από την πρώτη στιγμή που γίνεται φίλος πόλεμος στη Συρία, όπου η Τουρκία, αν θυμάστε καλά, μπαίνει για πρώτη φορά μέσα στη Συρία σε μια έκταση 50 χιλιόμετρων, την οποία μέχρι τα σημερινά δεδομένα την έχει διατηρήσει. Αυτό το αλλάζει. Και τι κάνει? Κάνει ουσιαστικά μια στρατηγική συνεργασία μεταξύ άλλων που έκανε με το Σαρά, όπου λέει από τη μια πλευρά θα τους εκπαιδεύει και από την άλλη πλευρά θα κάνει κάποιες βάσεις τουρκικών συμφερόντων, ουσιαστικά επεκτείνοντας τη δικιά τους την περιοχή και ερμηνεύοντας αυτό που κάνει αντίστοιχα με τη γαλάζια πατρίδα, προσπαθεί να κάνει με την Ελλάδα, το κάνει και με τη Συρία. Αυτό δεν περνάει αναπάντητο από τη μεριά του Ισραήλ, για τον απλό λόγο ότι το Ισραήλ του είχε ενημερώσει πολλές φορές ότι μην προσπαθήσετε να ελέγξετε τη Συρία, γιατί αυτό συνεπάγεται αμεσότητα με εμάς. Το κάναν μία, το κάναν δύο, το κάναν τρεις. Μπαίνοντας στο Σαρά, αν θυμάστε καλά, παίρνουν πέραν των υψηπεδά των Γκολάν, το Ισραήλ παίρνει και μια άλλη περιοχή, την οποία τη θεωρεί ως γκρίζα ζώνη. Έχονται περισσότερο κοντά το Ισραήλ με την Τουρκία. γίνονται διάφορες ανακατατάξεις στο εμπορικό ισοζύγιο της Συρίας. Σε αυτό μπαίνει και η Τουρκία.

0: Τουρκία ως εγγυητής ασφάλειας για την κοπή της πίτας, να το πω έτσι, στις μεγάλες επενδύσεις που κάνουν ευρωπαϊκές και αραβικές χώρες. Το Ισραήλ εξακολουθεί να τους ενημερώνει ότι δεν μπορείς να συνεχίσεις να κάνεις αυτή την πολιτική και δεν μπορείς να εξοπλίζεις πλέον και να εκπαιδεύεις. Και φτάνουμε στο σημείο που το Ισραήλ κάνει το χτύπημα. Κάνει το χτύπημα σε μία ίσως η μεγαλύτερη αεροπορική βάση η οποία θα έχει η Τουρκία και θα εκπαιδεύει μεταξύ άλλων και τους Σύριους, και τους περνάει ένα μήνυμα ότι από εδώ και πέρα ό,τι και να κάνεις δεν μπορείς να επεκτείνεις την περιοχή σου, ούτε τα χωρικά υδατά σου, ούτε τον ένα αέριο χώρο, ούτε απολύτως τίποτα. Γιατί το λέω αυτό? Για τον απλό λόγο ότι αυτό έχει να κάνει κατά πολύ, αν ανοίξει κάποιος ένα χάρτη, με τον κυπριακό χώρο, τον εναέριο και τον θαλάσσιο, έχει να κάνει με το Λίβανο, αλλά έχει να κάνει και με αυτό που προσπαθεί να κάνει η Τουρκία με τα θαλάσσια πάρκα ακόμα και στην Ελλάδα. Δηλαδή επεκτείνεται γύρω-γύρω βλέποντας το χάρτη το δικό της, και βέβαια το παίρνει και ο γιος του Ερντογάν, ο οποίος λέει ότι το Αιγαίο και η Μεσόγειος για την Τουρκία, προφανώς και η Μέση Ανατολή, είναι ο κήπος μας. Είναι ο κήπος τους.
1: Ναι. Είναι ο κήπος, είναι τα δωμάτια μας, είναι αυτά που είχαμε από παλιά. Πάντως, όλα αυτά συμβαίνουν σε μια στιγμή που εμείς νομίζαμε ότι διπλωματικά κάτι μπορεί να αλλάξει για την περιοχή της Σύριας. Μάλλον δεν είναι έτσι.
0: Όχι, κοιτάξτε, η Συρία και το Ισραήλ έχουν πολύ κακές σχέσεις, και ακόμα πιο συγκεκριμένα, αν θέλετε, από την περίοδο του Έλι Κόεν. Είναι μια ιστορία που είχε γίνει το 1960 με τη Μοσάντ, όπου ο Έλι Κόεν είχε φτάσει υφυπουργός άμυνας της Συρίας, όπου τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν πράκτορας της Μοσάντ. Έκτοτε, λόγω της όλης κατάστασης και ότι δεν επέστρεψε το πτώμα στο Ισραήλ για λόγους θρησκευτικούς, το Ισραήλ έχει κόκκινο πανί τη Συρία. Προσπάθησε ο Σαρά να ανοίξει μια συζήτηση τις πρώτες κιόλας εβδομάδες που ήταν πρόεδρος, και η απάντηση του Ισραήλ, αν θυμάστε καλά, ήταν ο βομβαρδισμός του Υπουργείου Άμυνας της Συρίας. Έτσι λοιπόν θα πορευτούν. Αν αυτό είναι νέο αρχιτεκτόνημα από τη μεριά της Τουρκίας, δεν νομίζω ότι θα περάσει.
1: Άρα το ερώτημα που θα ακολουθούσε το δικό μου είναι μέχρι πού μπορούν να φτάσουν οι δύο πλευρές, γιατί εδώ είδαμε και εντάλματα σύλληψης για τον Νετανιάχου, είδαμε να ανεβάζει τους τόνους και ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός και να μιλάει για αντισημίτη δικτάτορα από την άλλη πλευρά, στον Ερντογάν. Αλλά είναι μέχρι εκεί, στο επίπεδο της ρητορικής, θεωρείτε ότι μπορούν να φτάσουν και κάπου αλλού?
0: Όχι. Θα πάει και αλλού. Υπάρχουν εμπλοκές προφανώς μυστικών υπηρεσιών, θα υπάρχουν αντιδικές σε διεθνείς συμβάσεις, σε διεθνείς οργανισμούς. Προφανώς θα ζητήσει το Ισραήλ να ξεκαθαρίσουν πολλές χώρες τη συνεργασία και συμμετοχή μαζί με την Τουρκία. Η Τουρκία επίσης, μην ξεχνάτε ότι προσπαθεί να κάνει διάφορα παιχνίδια, μεταξύ άλλων να φέρει και άλλες σύμμαχες χώρες. Τώρα θα σας συνδέσω με κάτι το οποίο πιθανώς να μην το καταλάβει όποιος το ακούει, αλλά η Σομαλία, που έβγαλε μια ανακοίνωση ότι δεν αναγνωρίζει τα κατεχόμενα. Η Σομαλία. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι το Ισραήλ πιέζει την Ελλάδα και την Κύπρο να αναγνωρίσει τη Σομαλιλάνδη ως ανεξάρτητο κράτος. Δηλαδή μέσω ρητορικών, μέσω γραπτών, μέσω. Και όλο αυτό έχει να κάνει με το ξεκαθάρισμα ποιος είναι σύμμαχος και ποιος δεν είναι, όσο αφορά το Ισραήλ. Από εκεί και πέρα, για την Τουρκία, η πολιτική της Τουρκίας είναι ξεκάθαρη όσο αφορά το Κυπριακό, ότι θέλει να κάνει, ας πούμε, να κάνει αναγνώριση του κράτους, όπως το λένε οι ίδιοι, ας πούμε, των κατεχομένων, και να μπορέσει να παίξει το παιχνίδι αναγνώριση από άλλα κράτη, και ακόμα καλύτερα τη Σομαλία, την οποία η Σομαλία έχει ένα πολύ μεγάλο ρόλο να παίξει, δεδομένου ότι η Σομαλία έριξε στα σκουπίδια τις συμμαχίες με τις αραβικές χώρες και έφερε την Τουρκία μέσω παιχνίδι στην νοτιοανατολική Αφρική. Αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι η Τουρκία θέλει να δείξει ότι είναι μια παγκόσμια δύναμη.
2: Παγκόσμια πλέον, ότι έχουμε φτάσει στο παγκόσμιο, έχει το περιφερειακή.
0: Ναι, αυτό. Μα αυτό κοιμάται και με αυτό ξυπνάει. Μα όταν κάνεις αεροπλανοφόρο, δεν το κάνεις αεροπλανοφόρο για το Αιγαίο ή τη Μεσόγειο, το καταλαβαίνετε αυτό. Αλλά από την άλλη πλευρά, όταν λειτουργείς με τον τρόπο που λειτουργείς εμπορικά, δηλαδή οι εμπορικές συμφωνίες που κάνανε για τα τρένα, για να δημιουργηθεί η γραμμή του τρένου από τη Σαουδική Αραβία να καταλήγει στην Τουρκία ή από την Κίνα στην Τουρκία, έχει να κάνει με το εμπορικό ισοζύγιο. Άρα η Τουρκία θα θελήσει να μπει σε επίπεδο στρατηγικής και άμυνας, όπου η ίδια θεωρεί ότι μπορεί να εξασφαλίσει την ασφάλεια των προϊόντων να πηγαίνουν προς την Τουρκία και από την Τουρκία να το πουλάει στην Ευρώπη. Η Ευρώπη είναι η καταναλωτική κοινωνία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η καταναλωτική κοινωνία. Ο Καναδάς είναι η καταναλωτική κοινωνία. Άρα λοιπόν η Τουρκία θέλει να παίξει αυτό το παιχνίδι το εμπορικό, το οποίο όμως δεν έχει κανένα πρόβλημα βάσει αυτού να αλλάξει το ισοζύγιο σταθερότητας. Το Ισραήλ από την άλλη πλευρά είχε το Αβραχαμικό Σύμφωνο το 1, μοιράζεται το Αβραχαμικό Σύμφωνο το 2 και υπάρχουν διαπραγματεύσεις και υπάρχουν μεγάλα έργα όπως είναι η διασύνδεση ηλεκτρισμού και αργότερα αερίου και το εμπορικό ισοζύγιο αερίου στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, το οποίο συμπεριλαμβάνει Ελλάδα, Κύπρο, Ισραήλ, Ισραήλ, Αίγυπτο και Ισραήλ, Λίβανος.
1: Και μέσα σε όλα αυτά η στάση των ΗΠΑ, κύριε Ευθυμίωπουλε.
0: Κοιτάξτε, οι ΗΠΑ αυτή τη στιγμή προτιμούν να κάνουν ένα παγκόσμιο παιχνίδι παρά περιφερειακό. Δηλαδή τους συμφέρει υπό κάποιες συνθήκες να ασχολούνται με το Ιράν παρά με τη Μέση Ανατολή, δεδομένου ότι η Μέση Ανατολή είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν μπορεί να λήξει εύκολα. Ο Τόμ Μπάρακ έχει κάνει δουλειά για τους Αμερικανούς αλλά υπέρ της Τουρκίας. Αυτό είναι λίγο σοβαρό και πρέπει να το προσέξουμε.
2: Ήταν μια επίπληξη που κανείς δεν την περίμενε, η αλήθεια είναι.
0: Εντάξει, δεν μπορεί ο Τόμ Μπάρακ να πει στους Ισραηλινούς μαζευτείτε. Και ξέρετε γιατί.
2: Όχι, ήταν επίπληξη όμως. Πώς δεν είναι, ήταν.
0: Όχι, επίπληξη μπορεί να είναι, αλλά είναι πρέσβης της Αμερικής σε άλλη χώρα. Και είναι σε μια χώρα που είναι η Τουρκία. Άρα, εγώ μπορώ να θεωρήσω, ας πούμε, ότι το κάνει επίτηδες για να ακούγεται από την Τουρκία, για να μην έχει πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Η επίπληξη που κάνει στο Ισραήλ θα έχει δυσμενή αποτελέσματα προφανώς αργότερα, είτε με Νετανιάχου είτε χωρίς Νετανιάχου. Ο αντίπαλος του Νετανιάχου παρεμπιπτόντως έχει ξεκαθαρίσει ότι η συμπεριφορά του απέναντι στη Χαμάς, Χεζμπολάχ, τρομοκρατικές ομάδες και άλλες χώρες θα είναι τρισχυρότερες, λέει, από τον Νετανιάχου. Προσέξτε, πρέπει να προσέξει ο καθένας τι ζητάει σαν αποτέλεσμα. Και πρέπει να καταλάβουμε επίσης ότι η Ισραηλινή πολιτική σε σχέση με την εξωτερική της πολιτική, την ασφάλειά της, γιατί το Ισραήλ θεωρεί όλη την περιφέρεια μια περιφέρεια αστάθειας την οποία προσπαθεί να σταθεροποιήσει η ίδια. Αν συνεχιστεί αυτό το πράγμα, δεν θα κάνει βήμα πίσω το Ισραήλ. Γιατί, προσέξτε, είναι μια κοινωνία που ζει με αυτήν την ακαταστασία και αυτήν την αστάθεια, έχοντας στο νου τους ότι όλοι είναι εναντίον του.
2: Ναι, απλώς για να συνεχίσω λίγο τη σκέψη Ελισάβη σε σχέση με τον ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών. Αν μας πείτε συγκεκριμένα για τον ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών σε σχέση με τον ρόλο της Άγκυρας στη Συρία, ποια είναι η στάση των Ηνωμένων Πολιτειών, ούτε εκεί τι νοιάζει.
0: Ακούστε, η Αμερική θέλει την Τουρκία όσο η Τουρκία γίνεται σταθεροποιητικός παράγοντας στη Συρία και βοηθάει στο να κοπεί η πίτα η εμπορική. Για να σας δώσω να καταλάβετε, μιλάμε πέραν των 2-3 εκατομμυρίων πλέον διαφορετικές επενδύσεις από διαφορετικές χώρες, με το μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας να πηγαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες, το δεύτερο κομμάτι στην Τουρκία και το τρίτο στη Σαουδική Αραβία και μετά πάει η Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Κατάρ και ούτω καθεξής. Θα πρέπει να καταλάβετε ότι όλοι αυτοί θέλουν να φροντίσουν την επένδυσή τους να είναι σταθερή για να αναβαθμίσουν τη Συρία. Το Ισραήλ τη Συρία αναβαθμισμένη έτσι όπως οι ίδιοι τη φαντάζονται δεν το θέλει. Mm-hmm. Για πολλούς λόγους, κυρίως λόγω του Σαρά. Πρώην τρομοκράτης, έγινε πρόεδρος. Από εκεί και πέρα, η Τουρκία η ίδια θεωρεί ότι μπορεί να φέρει την ασφάλεια για να είναι σταθερή η Συρία. Δηλαδή, εκπαίδευση ενόπλων δυνάμεων, εκπαίδευση αστυνομίας, σταθερότητα συνόρων, σταθερότητα περιοχών και έτσι έχει και καλύτερη πληροφόρηση. Έτσι φτιάχνει τους δικούς της γεννήτρες, να σου το πω έτσι. Και φτιάχνει διαδικασίες ούτως ώστε να έρθει σύνορο με σύνορο μαζί με το Ισραήλ. Πιστεύετε ότι το Ισραήλ θα κάτσει να κάνει πολιτική κατευνασμού, ας πούμε? Η πολιτική κατευνασμού, όπως κάνει η Ελλάδα με την Τουρκία, για το Ισραήλ δεν υπάρχει. Υπάρχει αποτρεπτικού χαρακτήρα επιχειρήσεις και προληπτικές επιχειρήσεις. Και γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι κάτι έχουμε να μάθουμε με τον τρόπο που γίνονται τα πράγματα, γιατί θα πρέπει να αρχίσουμε να διαβάζουμε το πώς γίνεται και το τι γίνεται. Δηλαδή, έχουμε την εντύπωση ότι η Τουρκία θα συμμορφωθεί. Η Τουρκία δεν θα συμμορφωθεί. Η Τουρκία πηγαίνει εναντίον της Ελλάδας, πηγαίνει εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας με τον οποιοδήποτε τρόπο και πρέπει να έχουμε πολύ ανοιχτά μας τα μάτια και να είμαστε τουλάχιστον προληπτικοί στον τρόπο στρατηγικής σκέψης και να βάζουμε κόκκινες γραμμές. Γιατί η Ελλάδα δεν κάνει πολιτική όπως κάνει το Ισραήλ να χτυπήσει. Δεν θα χτυπήσει η Ελλάδα, αλλά πρέπει να βάλει κόκκινες γραμμές. Δηλαδή, εδώ είναι ο αέριος μου χώρος, εδώ είναι ο θαλάσσιος μου χώρος, εδώ είναι ο χερσαίος μου χώρος, σταματάτε εδώ. Την Κυπριακή Δημοκρατία, επειδή είναι 52 χρόνια κατεχόμενης περιοχής, πρέπει να μπουν κόκκινες γραμμές. Οι διαπραγματεύσεις γίνονται διαπραγματεύσεις όταν θέλει ο άλλος και ειλικρινά θέλει να το λύσει. Οι Τούρκοι το έχουν αφήσει στο χρόνο. Και στο χρόνο συνεπάγεται ότι οι ίδιοι θέλουν να έρθουν να ξυπνήσουν μια μέρα και να πούνε ότι θα κάνω κράτος. Είτε το κάνουν τώρα. Είτε όχι, αργότερα θα προσπαθήσουν να φέρουν χώρες τρίτες, τέταρτες, βλέπε Σομαλία, ας πούμε, και άλλες, να τους αναγνωρίσουν. Εμείς δεν πρέπει να είμαστε προληπτικοί. Δεν πρέπει να εκμεταλλευτούμε την ευρωπαϊκή μας δύναμη. Δεν πρέπει να
2: χρησιμοποιήσουμε
0: πολλά ζητήματα δικά μας πριν ακόμα είναι αργά.
2: Ναι, και σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά, για να κλείσουμε αυτό, θεωρείτε πάντως ότι η διακήρυξη των Αθηνών πλέον έχει θολώσει, όπως έχουν θολώσει και τα έρευνα νερά.
0: Καλά, η διακήρυξη των Αθηνών δεν είχε ποτέ νομικό. Κοιτάξτε, δεν είχε νομικό, νομική δεσμευτική.
2: Υπήρχαν όμως προσδοκίες, ακόμα και για προσφυγή στη Χάγη, ακόμα με αυτό.
0: Τώρα θα σας κάνω μια πολιτική κριτική, αλλά μόνο προσδοκίες έχει η Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει προσδοκίες. Δεν είναι το πρόβλημα η Ελλάδα. Το πρόβλημα είναι η Τουρκία. Η Τουρκία είναι μια χώρα η οποία ξεπέζει, εμπέζει κανονικά. Δεν θέλετε την Ελλάδα, πάρτε τη Βουλγαρία. Δείτε λίγο τι κάνει στη Βουλγαρία. Δείτε τι κάνει με τον τρόπο του στη Βουλγαρία. Ακριβώς το ίδιο πράγμα το κάνει στην Ελλάδα. Εν τω μεταξύ η Τουρκία ξέρει ότι η Ελλάδα παίζει βάση ευρωπαϊκού κεκτημένου. Όποιος κατανοεί το ευρωπαϊκό κεκτημένο είναι συζήτηση, διάλογος, διαπραγμάτευση. Πολύ ωραία. Κρατάτε τους εκεί σε διαπραγματεύσεις και εμείς θα κάνουμε τα δικά μας. Αφού δεν τους έχουν δεσμευμένους τους Τούρκους κάποιοι για οποιοδήποτε λόγο. Γι' αυτό έχω πει πολλές φορές στο παρελθόν ότι η Τουρκία δεν πρόκειται ποτέ να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είτε το θέλει η ίδια είτε όχι. Αν δεν το θέλουμε εμείς, για τον απλό λόγο γιατί να δεσμευτεί, γιατί αυτή τη στιγμή κάνει ό,τι θέλει, χωρίς να είναι υπόλογης σε κανέναν. Όταν έρχονται υπερδυνάμεις, ξέρετε τι κάνει. Δίνει γη και είδωρ, δίνει επιχειρήσεις, δίνει ασφάλεια και μετά παίρνει το τιμολόγιο πίσω. Αυτό.
2: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτή λοιπόν ήταν η ανάλυση και για την περιοχή, την Ανατολική Μεσόγειο ευρύτερα, για τα δεδομένα της στιγμής αυτής. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον κύριο Φιλιόπουλο. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, καλημέρα να έχετε. Ευχαριστώ.
3: Real FM. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Σήμερα, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και, Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα, με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε για λίγο ακόμα μέχρι τις 10 που θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε δελτίο ειδήσεων και σε αλλαγή ώρας. Να πούμε μια καλημέρα στον κύριο Αυτιά, ο οποίος μας λέει, γιατί είναι και από τη Σάμμο ο κύριος Αυτιάς, ευρωβουλευτής.
1: Έχει στοιχεία για τη δομή,
0: ναι, ναι, 920 άνθρωποι είναι.
1: Αυτή τη στιγμή είναι 920. Επίσημο. Ωραία. Γιατί πριν λέγαμε τη
0: χωρητικότητα. 3-200, υπάρχουν μέσα αυτή τη στιγμή 920 άνθρωποι.
1: Ωραία. Υπάρχει φίλος,
0: λοιπόν,
1: που ρωτάει γιατί.
0: Και έχει και ένα, γιατί μας λέει και για το άρθρο του στην Real News. Επειδή είναι για τα ελληνοτουρκικά, ούτε ευρώ στην Άγκυρα όσο μας απειλεί.
1: Λοιπόν,
0: και απειλεί και την Ελλάδα και την Ευρώπη με αυτόν τον τρόπο.
1: Επειδή κάποιος φίλος ρωτάει για τη Μαλακάσα, να πούμε ότι η χωρητικότητα στη Μαλακάσα είναι 3.471 άτομα. Δεν σημαίνει ότι είναι καλυμμένες αυτές οι θέσεις. Τη χωρητικότητα σας λέμε έτσι όπως την βλέπουμε αυτή τη στιγμή μέσα από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.
0: Και να σου πω, Ελισάβετ μου, αυτή την εβδομάδα, επειδή θα είμαστε και μαζί, θα κάνουμε παρέουλα.
1: Ναι, είπαμε να το καθιερώσουμε. να φύγει ο Αύγουστος, να τον αποχαιρετήσουμε, κάνοντας 3 ώρες εκπομπές, βέβαια.
0: Θα φύγω ζεν από τον Αύγουστο, για να κλείσει επίτηδες. Για να είμαι ζεν.
1: Δείξε μου ποιος. Έτσι, ήρεμη σε θέλω γενικά.
0: Ήρεμη, γι' αυτό σου λέω. Κάνουμε μαζί εκπομπές για να μην
1: ζεν. Να σου κάνω εγώ μασάζ, κατάλαβες. Λοιπόν, ψυχολογικό μασάζ.
0: Ζεν. Ελισάβε το πρωί, γιόγκα το βράδυ, θα είναι έτοιμη.
1: Τέλεια, τέλεια.
0: Λοιπόν, να ασχοληθούμε όμως με στη βδομάδα, αν είναι με το μεταναστευτικό να δούμε.
1: Βλέπουμε,
0: γίνεται,
1: ναι,
0: επειδή υπάρχει
1: μηνύματα.
0: Ενδιαφέρον κιόλας.
1: Ενδιαφέρον, βέβαια.
0: Να δούμε τι γίνεται και κάτω στην Κρήτη να δούμε τι γίνεται.
1: Η αλήθεια είναι ότι κάτω στην Κρήτη και στην Γαύδο είναι συνεχίσει οι καραβιές το τελευταίο διάστημα και οπότε δεν έχει πάρα πολύ δυνατούς ανέμους.
0: Υπάρχουν πάντα αφήξεις.
1: Συνεχώς και 2 και 3 περιστατικά μέσα στην ίδια ημέρα.
0: Απλά δεν μένουν, πηγαίνουν στην ενδοχώρα μετά, έτσι, μεταφέρονται.

0: Για να διαφημίσω λίγο το ενικό, αν με επιτρέπεις.
1: Ναι, στο επιτρέπω, βέβαια.
0: Ο κύριος Μάνος Κρανίδης μας έχει γράψει ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Ο κύριος Κρανίδης είναι γραμματέας ενημέρωσης της Πομιδά και μας βοηθάει για τα θέματα που αφορούν τα ακίνητα. Σήμερα λοιπόν μας γράφει σχετικά με τα βασικά φορολογικά κίνητρα και τις εκπτώσεις φόρων που μπορούν να αξιοποιήσουν οι ιδιοκτήτες.
1: Λοιπόν, σήμα μας κάνει η Κατερίνα ότι πρέπει να φύγουμε να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Έλα Γιώργο.
2: Έλα Κασιανή.
1: Έμαθες ότι θα είσαι 6-8 την νέα σεζόν.
2: 6-8, κοίτα, πάντα ήθελα να κάνω εκπομπή με τον Πογιόπουλο.
1: Γιώργο.
2: Ναι.
1: 6-8 το πρωί.
2: Το πρωί θα είμαι.
1: Ναι, θα είμαστε μαζί 6-8 το πρωί.
2: Και τι ώρα θα ξυπνάμε και τι θα λέμε.
1: Τα πάντα. Ειδήσεις, την κίνηση, χρηστικά θέματα. Ό,τι χρειάζεται κανείς για να ξεκινήσει τη μέρα του.
2: Ναι, ανέκδοτα θα λέω.
1: Όλα εκτός από ανέκδοτα.
2: Και εσύ τέκνον μου Κασιανή.
3: Γιώργος Παγάνης, Κασιανή Βραχά. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
2: Να πω τώρα ανέκδοτο.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια. Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία.
0: Η ώρα είναι 10.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
6: Θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
7: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
6: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
8: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
9: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
10: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
11: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
10: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
12: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
13: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
14: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
13: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
14: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
13: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
14: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
13: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
14: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
15: Γιώργο Πινάς.
16: Έχω μία πείνα.
15: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
16: Να πάμε.
15: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
17: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
15: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
17: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Λοιπόν, είμαστε 7 λεπτά μετά τις 10 και στο στούντιο του Real FM παραμένει η Στεφανία Κασίμη
1: και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Θα είμαστε μαζί και τις επόμενες 2 ώρες. Η Κατερίνα Βουτσά στην ηχοληψία και η Δέσποινα Καλοκαίρι στο τηλεφωνικό κέντρο. Και θα σε ευχαριστήσουμε πολύ, Στεφανία, για τα καλά σου λόγια που λέει ότι ταιριάζουμε ραδιοφωνικά. Τα μαζεύουμε όλο το χρόνο.
1: Είναι τα μαζεύουμε. Και κάνουμε.
0: Και είμαστε ποταμός μετά. Δεν μπορεί να μιλήσει η μία ή η άλλη, πατάει η μία πάνω στην άλλη και τελειώνει η υπόθεση. Τα λέμε όλα.
1: Μου έλεγε κάποιο, τι λέτε 4 ώρες. Λέω την Ελισάβετ, λέω μια εβδομάδα το χρόνο, λέω ραδιοφωνικά. Μπορεί να μας αφήσει και 24 ώρες να τα πούμε, δεν είναι τίποτα.
0: Όχι, όχι, τέτοιες ιδέες.
1: Εντάξει, όχι, εντάξει.
0: Εξής, από εκεί ξεκινάνε όλα, έτσι. Μια ιδέα, την πετάμε και τα λοιπά στον αέρα.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Και μετά, δεν ακούει κανείς, ελπίζω.
0: Ναι, ναι. Και μετά τι 24 πάρτε παιδιά, λέει μετά μια εξάωρη εκπομπή. Έτσι, για να το ευχαριστηθείτε.
1: Λοιπόν, Δέσποινα Καλοχέρι, τηλεφωνικό κέντρο 211-200-8200 για το τηλέφωνο επικοινωνία και email μα στέλνετε στη διεύθυνση του papakirialfm.gr.
0: Δεν είπαμε τίποτα για αυτό το ελικόπτερο που πήγε και προσγειώθηκε στις Σπέτσες.
1: Μετά την Μήλο έχουμε και Σπέτσες.
0: Βέβαια, παιδιά. Βέβαια. Έχει γίνει κάτι της μόδας. Έχει γίνει αυτό, δεν έχω καταλάβει.
1: Όχι, απλά υπάρχει ισοδοσία γενικότερα. Δεν είναι κάτι.
0: Είναι
1: καθένας κάνει ό,τι γουστάρει.
0: Παραλία Ζωγεριά. Που όποιος έχει δει το βίντεο θα δει πόση άμμο σήκωσε αυτό το ελικόπτερο και πόση ώρα ήταν και αρκετά δευτερόλεπτα που ήταν έτοιμο, ας πούμε, να προσγειωθεί. Αλλά το σκεφτόταν, είχε σηκωθεί πολύ άμμο και δεν έβλεπε και ο χειριστής. Δεν ξέρω ακριβώς τι γινόταν εκεί πέρα. Αυτή η υπόθεση, εκτός του ότι, παιδιά, εντάξει, υπάρχει ασυνδοσία και ο καθένας κάνει ό,τι θέλει και ό,τι γουστάρει, έχει να κάνει και με υπόθεση ναρκωτικών.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Γιατί εντοπίστηκε ότι πέταξε ο 39χρονος Έλληνας που επέβαινε στο ελικόπτερο, πέταξε ένα σακουλάκι που είχε μέσα κάποια γραμμάρια κοκαίνης και κάναβης.
1: 0,5 τελικά γραμμάρια κοκαίνης και 5 κάναβης. Αλλά εντάξει, δεν έχει.
0: Οπότε παίρνει και μια άλλη διάσταση αυτό το θέμα. Αφέθηκε ελεύθερος ο
1: Έλληνας. Ναι, μικρό ποσότητα γι' αυτό.
0: Ο Έλληνας.
1: Και μια γυναίκα επέβαινε επίσης στο ελικόπτερο.
0: Οι δύο χειριστές, γιατί αρχίζουμε και μαθαίνουμε περισσότερες πληροφορίες, νομίζω ένας είναι από την Αυστρία και όλος από τη Γερμανία, αν δεν κάνω. Ναι, ένας Αυστριακός και ένας Γερμανός. Είναι. Τι ισχυρίστηκαν τώρα, αυτοί είχαν απογειωθεί από την Κερατέα, πήγαιναν στις Σπέτσες και ισχυρίστηκαν ότι δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν το υλικοδρόμιο των Σπέτσων, γιατί ανέφεραν ότι εκεί υπήρχαν σταθευμένα μηχανάκια που εμπόδιζαν την προσγείωση. Τα μηχανάκια είχαν πάει και είχαν σταθμεύσει πάνω στο υλικοδρόμιο. Το υλικοδρόμιο είναι μια σταλιά χώρος. Δεν είναι κανένα αεροδρόμιο να έχεις διαδρόμους προσγείωσης και τα λοιπά και απογείωση τεράστιους.
1: Περίεργο μου φαίνεται τώρα.
0: Μιλάμε για μια. Ένα κυκλικό τμήμα τέλος πάντων. Το
1: δηλαδή τα μηχανάκια αποφάσισαν να πάνε να σταθμεύσουν πάνω στο υλικοδρόμιο.
0: Φοβερά και τρομερά πράγματα.
1: Κοίτα, θα είμαι ειλικρινής. Όλα τα πιστεύω.
0: Ότι και τα μηχανάκια θα μπορούσαν σε αυτή τη χώρα.
1: Πιστεύω τα πάντα.
0: Όταν τα ελικόπτερα προσγειώνονται.
1: Δηλαδή, για τα πάντα.
0: Στα βράχια της
1: Μήλου. Για τα πάντα θέλει έρευνα. Σε
0: ναι,
1: αυτή
0: ναι,
1: τη χώρα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτό
1: πιστεύω
0: είναι αλήθεια.
1: Πιστεύω ότι μπορούν να συμβούν τα πάντα. Ακόμα και αυτό.
0: Αν δεις τα ελικόπτερα να προσγειώνονται το ένα μετά το άλλο σε παραλίες και σε βράχια και δεν ξέρω εγώ πού αλλού, γιατί να μην σταθμεύσουν και τα μηχανάκια στο ελικοδρόμιο.
1: Ναι.
0: Θα μπορούσε.
1: Τι να πω. Εντάξει. Όχι ότι είναι κανονικό βεβαίως να προσγειώνεσαι στην παραλία, αλλά εντάξει. Εκτός αν ήθελα να πάει στην παραλία με το ελικόπτερο για να επιβιβαστούν σε κανένα γιοθ. Τέλος πάντων. Λέω εγώ τώρα. Δεν ξέρω.
0: Όλα είναι πιθανά, είπαμε σε αυτή τη χώρα. Και
1: όλα
0: έχουμε...
1: είναι πιθανά και ο καθένας καμιά φορά κάνει ό,τι θέλει.
0: Το καμιά φορά μου αρέσει εμένα.
1: Το καμιά φορά κάνω ό,τι θέλει, χωρίς να φοβάται τις συνέπειες.
0: Ναι.
1: Τώρα...
0: Μάλλον βάλε ένα συνήθως εκεί δίπλα. Και είχαμε και νέα δεδομένα και για το ελικόπτερο της Σύφνου. Εκεί, εντάξει, εκεί είχαμε δυστύχημα, γιατί είχαμε το νεκρό νιόπαντρο ζευγάρι των Βρετανών και τον πιλότο, ο οποίος παρά την εμπειρία του δεν κατάφερε να το προσγειώσει για λίγα δευτερόλεπτα, και αυτό είναι το τραγικό, στο ελικοδρόμιο. Έχει μπει στο μικροσκόπιο των εμπειρογνωμόνων ένα περιστατικό με το ίδιο ελικόπτερο στην Πάρο, όπου είχαν δέσει το κύριο στροφείο για να μην περιστρέφεται. Την 1η Ιουνίου το ελικόπτερο είχε κάνει αυτή την πτήση στην Πάρο και λόγω των ισχυρών ανέμων, όσο έμεινε στο νησί, είχαν δέσει και είχαν ακινητοποιήσει το κύριο στροφείο. Όταν τέθηκε σε λειτουργία το ελικόπτερο από τον χειριστή τότε, άλλον χειριστή, δεν είχαν αφαιρεθεί πλήρως οι μάντες, με αποτέλεσμα κατά την εκκίνηση του έλικα αυτοί να χτυπήσουν στο πίσω μέρος του ελικοπτέρου. Ένα μήνα αργότερα, στις 2 Ιουλίου, το ελικόπτερο, αφού πέρασε από έλεγχο από την εταιρεία συντήρησης, έλαβε πιστοποιητικό αξιοπλοίωσης, και όλα αυτά τα δεδομένα τώρα ερευνώνται από τις αρχές για να δούμε τι θα προκύψει για αυτό το τραγικό δυστύχημα.

0: Λοιπόν, έχει αρχίσει πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα για τα καύσιμα. Θα μου πεις και πότε σταμάτησε η κουβέντα για τα καύσιμα. Απλά βλέποντας το τελευταίο διάστημα τις διεθνείς τιμές να ανεβαίνουν συνεχώς, βλέποντας και εδώ να πληθαίνουν οι νομοί που πλέον οι αμόλυβδοι και το ντίζελ πολλούνται πάνω από 2 ευρώ, μαζώνουν τα φίδια για το τι θα γίνει μετά τις 31 Αυγούστου, όταν και τυπικά σταματούν να υπάρχουν τα μέτρα στήριξης, αν και περιμένουμε να ανακοινωθεί παράταση κάποιων εξ αυτών.
1: Και έκπτωση.
0: Λοιπόν, οπότε είπαμε να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Μιχάλη Κιούση, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, να είστε καλά.
0: Να μας δώσετε λίγο μια εικόνα για τη μέση τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου κίνησης και να μας πείτε λίγο τι μπορεί να περιμένουμε τις επόμενες ημέρες, να φανταστούμε αυξήσεις μάλλον.
2: Ναι, 2 με προχθεσινή τιμοληψία του υπουργού ανάπτυξης, 2,015 για τη βενζίνη, πανελλαδική τιμή, μέση πανελλαδική τιμή, και 2,020 για το πετρελαίο κίνησης.
0: Α, πιο ψηλά, μάλιστα.
2: Είναι περίπου 4 ή 5 νομοί που κινούνται στα όρια του 2 ευρώ. Η υπόλοιπη νομή της Ελλάδος είναι πάνω από 2 ευρώ. Φυσικά έχουμε...
0: Αυτοί οι 4-5 νομοί, δεν ξέρω, δακτυλοδεκτούμενοι είναι.
2: Τα μεγάλα κέντρα είναι Αθήνα, Θεσσαλονίκη, είναι Πέλα, η Μαθία, αυτή.
0: Και μέχρι εκεί πάει.
2: Ναι, αλλά δεν αλλάζει.
0: Είναι θέμα χρόνου και για αυτούς να είναι πάνω από 2 ευρώ, λέτε.
2: Ναι, ναι, είναι θέμα ημερών.
1: Στα δηληστήρια ένα τιμή σε έχουν περάσει στην Αντλία.
2: Έχουν στα δηληστήρια, κοιτάξτε.
1: Από τα δηληστήρια έχουν περάσει στην Αντλία.
2: Ωραία. Ναι. Να πω λίγο γρήγορα, η τιμή διαμόρφωση στην Ελλάδα, στην ελληνική αγορά, ξεκινά από τα δηληστήρια. Τις τελευταίες 8-9 μέρες έχουμε αυξήσεις τάξεως των 6 λεπτών στη βενζίνη και 11 λεπτά στο πετρέλαιο. Αυτό δεν έχει περάσει στα πρατήρια, παύλα καταναλωτής. Γιατί δεν αγοράζουμε όλη την ίδια μέρα και την ίδια ώρα. Αυτό σταδιακά περνάει. Όποιος συνάδελφος ανά την Ελλάδα εφοδιάζεται καύσιμα με ακριβότερη τιμή, προσαρμόζει τις τιμές. Αυτό σταδιακά θέλει περίπου 7 με 8 μέρες από την τελευταία αύξηση να ενσωματωθεί η αύξηση στο πρατήριο.
0: Άρα μέσα στην εβδομάδα αυτή θα τις δούμε αυτές τις αυξήσεις.
2: Ναι, ναι, θα τις δούμε. Από εκεί και μετά έχουμε αυξήσεις. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε αυξήσεις. Δεν έχουμε ηρεμία γενικά στις διεθνείς τιμές, έχουμε αναταράξεις, έχουμε σκαπανεμπάσματα, έχουμε πισωγυρίσματα, με δηλώσεις αλλάζουν πολύ εύκολα οι τιμές του Brent, το βλέπετε.
1: Ναι, με μία δήλωση του Trump
0: προς τα πάνω, κύριε Κιούση, συνήθως. Προς τα πάνω.
2: $94 τώρα, κοιτάξτε, και προς τα κάτω μας έχει δείξει αυτό το εφτάμινο, και προς τα κάτω μπορεί να βγει και να πει όλα καλά τα βρίσκουμε κτλ. Ό,τι πει ο πρόεδρος.
0: Και αντίστοιχα, λέτε εσείς, υπάρχουν και τα αντίστοιχα αντανακλαστικά.
2: Ναι. Γενικά τώρα κάτι βλέπουν οι αγορές. Προεξοφλούν αυξήσεις, προεξοφλούν ακρίβεια. Κάτι βλέπουν. Αλλά εν πάση περιπτώσει να πάμε εδώ στην ελληνική αγορά. Ναι. 2,015, 2,020. Προχθεσινή τιμοληψία είναι πανάκριβα τα καύσιμα για την αγοραστική μας δύναμη. Ναι. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι, όπως είπατε και στο ρεπορτάζ, τι θα γίνει 31 του μηνός.
1: Αυτή τη στιγμή τι ισχύει για να πάμε, τι θα γίνει 31.
2: Θα σας πω, 10 λεπτά από τα μέσα περίπου αρχές προς μέσα Ιουλίου μέχρι τέλος Αυγούστου, 10 λεπτά επιδότηση από τα δηληστήρια για τη βενζίνη και 5 λεπτά αντίστοιχα για την ίδια ημερομηνία για το πετρέλαιο κίνηση. Περίπου στις 20-22 Ιουλίου, λόγω της ακρίβειας, το κράτος αποφάσισε να δώσει ακόμα 10 λεπτά για το πετρέλαιο κίνησης. Ναι. Οπότε σήμερα που μιλάμε είναι 10 λεπτά η επιδότηση από τα δηληστήρια για τη βενζίνη και 15 από τα δηληστήρια για το κράτος για το πετρέλαιο κίνησης.
0: Και όλα αυτά τυπικά μέχρι την 31 Αυγούστου. Ναι. Από 1η Σεπτέμβρη...
2: Αν δεν αλλάξει κάτι, από 1η Σεπτεμβρίου... Έτσι στο περίπου θα σας πω 2,2 η βενζίνη, 2,20, όχι 2,02 που είναι σήμερα, 2,2 η βενζίνη και 2,23-25 το πετρέλαιο κίνησης. Καταλαβαίνετε.
0: Μέσες τιμές λέμε πάντα, έτσι. Δηλαδή,
2: πάντα μέσες τιμές.
0: Γιατί αυτή τη στιγμή, ας πούμε, οι Κυκλάδες ή η Δωδεκάνησα ή η Αλαμέρη έχουν πολύ πάνω από αυτή την τιμή.
2: Για να το λύσουμε αυτό. Υπάρχουν ορισμένοι νομοί στην Ελλάδα, έτσι είναι η γεωγραφία της Ελλάδος, που είχαν έχουν και θα έχουν μια διαφορά από τη μέση τιμή Ελλάδος περί τα 20-25 λεπτά. Αυτό δεν αλλάζει και στην πανδημία, όταν έφτασε ένα 20 βενζίνη, δηλαδή οι φόροι μόνο ουσιαστικά, τότε θυμάστε που είχε μηδενίσει η τιμή των καυσίμων παγκοσμίως, είχε ένα 20 μέση τιμή Ελλάδος, ένα 40, ένα 42 στις Κυκλάδες ή στα Δωδεκάνησα ή στην Ευρυτανία. Αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει. Από εκεί και μετά.
0: Απλά όταν είμαστε τόσο ψηλά, κύριε Κιούση,
1: γενικά φαίνεται αυτή η διαφορά.
0: Το αισθάνεται κανείς στην τσέπη του.
2: Φοβίζει. Άλλο 1,5 ευρώ μέση τιμή Ελλάδος, 1,55 το πετρέλαιο, και να έχει 1,72, 1,75 στις Κυκλάδες, είναι διαφορετικά από το να έχει 2 ευρώ μέση τιμή Ελλάδος και να έχει 2,25 στις Κυκλάδες. Αυτό αλήθεια φοβίζει. Από εκεί και μετά πρέπει αυτή τη βδομάδα να πάρθουν άμεσα μέτρα. 1η Σεπτεμβρίου οι τιμές που είπα πριν δεν μπορεί να ισχύσουν. Δηλαδή πραγματικά θα επιστρέψει ο κόσμος, θα βρει αυτές τις τιμές, ξεκινάει οι δουλειές, ξεκινάει η πραγματική οικονομία. Ειδικά το πετρέλαιο έγκαιρα το είχε εντοπίσει η κυβέρνηση τον Απρίλιο και τον Μάιο που είχε δώσει την επιδότηση των 20 λεπτών. Το πετρέλαιο απασχολεί την πραγματική οικονομία, γιατί ένα προϊόν, αν δεν παράγεται με τη χρήση του πετρελαίου κίνηση, σίγουρα μεταφέρεται με τη χρήση του πετρελαίου κίνηση. Οπότε οι αυξήσεις θα είναι αλυσιδωτές και δεν βοηθάει κανέναν αυτές οι αυξήσεις. Πραγματικά κανέναν. Γιατί και μπορεί να σταματήσει ο πόλεμος ή να τα βρουν ή οτιδήποτε, να ανοίξουν ασθενάτου ορμούς, να επέλθει ομαλότητα στην αγορά του πετρελαίου. Αλλά αν ένα προϊόν έχει πάρει λόγω υψηλών μεταφορικών, έχει πάρει αύξηση.
1: Αυτό,
2: είναι δύσκολο όταν
1: επανέλθει
2: το πετρέλαιο να ξαναπέσει. Οπότε πρέπει άμεσα αυτή τη βδομάδα η κυβέρνηση να μελετήσει και να πάρει μέτρα, να δώσει έκπτωση στα καύσιμα, ας το ονομάσει ή έκπτωση στο φόρο, όπως θέλει ας το ονομάσει, αρκεί να δοθεί μια γενναία έκπτωση στα καύσιμα.
0: Πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει κάτι, μια πιο δυναμική παρέμβαση από αυτό που έχουμε τώρα, που είναι
1: αντί για παράταση
2: φυσικά,
1: δηλαδή.
2: Φυσικά, δηλαδή 2,020 με επιδότηση, θα δανειστώ το πετρέλαιο, 2,02 με επιδότηση 15 λεπτών, 5 από τα δηληστήρια και 10 από την κυβέρνηση, φαίνεται ότι αυτή η τιμή, αυτή η επιδότηση δεν φτάνει. Ναι. Αυτό φαίνεται. Από τη στιγμή που έχουμε και πάνω από 2 ευρώ, δεν φτάνει. Όταν το Γενάρη μήνα είχαμε ένα 57 μέση τιμή Ελλάδος για το πετρέλαιο κίνηση, θα μου πείτε, φταίει κάποιος εκτός από τα παγκόσμια γεωπολιτικά γεγονότα? Όχι, αλλά πρέπει, δεν φταίει κάποιος εγχώρια ή πανευρωπαϊκά, αλλά πρέπει να παρθούν μέτρα για να έχουν αποτελέσματα, γιατί ο κάθε ένας, το κάθε κράτος παίρνει μέτρα και τα προσαρμόζει βάσει της αγοραστικής δύναμης που έχουν οι πολίτες του. Δεν μπορεί να πληρώνουμε ακριβότερα το καύσιμο από τα σκανδιναβικά κράτη.
1: Καλά, λίμωνο. Αυτή τη στιγμή στις άλλες χώρες.
2: Κοιτάξτε, εμείς από το
1: σε ευρωπαϊκές έχετε εικόνα που βρίσκονται.
2: Θα σας πω, από το 2010-2011, τότε στην κρίση που εφαρμόσαμε τους πάρα πάρα πολύ υψηλούς φόρους στα καύσιμα, περίπου είμαστε η τρίτη ή η τέταρτη αναδιαστήματα ακριβότερη χώρα στην Ευρώπη. Η τρίτη ή η τέταρτη. Θεωρώ αντίστροφα, τρίτη τέταρτη από κάτω είναι η μισθή και η συντάξη μας, η αγοραστική μας δύναμη. Οπότε δεν συνάδουν, δεν συνδυάζονται αυτά τα δύο.
0: Να.
2: Πρέπει άμεσα, και ειδικά σε αυτή την περίπτωση, δεν λέω είναι ακριβή η φόρη, αλλά όταν έχει 1,5 ευρώ το πετρέλαιο ή 1,55 ή 1,60 και έχει 1,75 η αμόλυβη, δεν είπα ότι είναι φθηνά τα καύσιμα, δεν είναι φθηνά τα καύσιμα, είναι ακριβά, αλλά δεν είναι τόσο απαγορευτικά ακριβά όσο είναι σήμερα 2+. Και το 2+, σας είπα, τρέχει επιδότηση 10 λεπτό για τη βενζίνη και 15 λεπτό για το πετρέλαιο. Ναι. Τι θα γίνει από αυτό?
0: Καταλαβαίνουμε τι θα γινόταν αν δεν υπήρχε έστω και αυτή η επιδότηση.
2: Και τι θα γίνει με σημερινά δεδομένα από πρώτη του μηνός.
0: Ναι, κύριε Κιούση.
2: Και το άλλο που μας ανησυχεί, επιτρέψτε μου ένα δεύτερο.
0: Ναι.
2: Το άλλο που μας ανησυχεί είναι ότι σε 50-55 μέρες ξεκινάει η διάθεση του πετρελαίου.
0: Άμα εκεί θα πηγαίναμε τώρα, γιατί αν και είμαστε μέσω καύσωνα τώρα και κάποιο θα μας ακούει και θα λέει τι είναι περίεργο.
2: Όταν μιλάμε για πετρελαίου,
1: δεν ξέρεις τι μπορεί να έχει συμβεί μέχρι τότε, αλλά δεν είναι σίγουρο.
2: Παραλίες, αν μας ακούνε να γελούν, αλλά εν πάση περιπτώσει
0: Δεν θα γελούν καθόλου αν ήταν να βάλουν πετρέλαιο θέρμανσης υπό αυτές τις συνθήκες που επικρατούν σήμερα.
2: Πρέπει να το συζητήσουμε τώρα. Είναι νωρίς, είναι 50-55 μέρες πριν την έναρξη, πριν τις 15 Οκτωβρίου. Πρέπει να το δούμε. Πρέπει να πούμε ότι πέρσι στις 15 Οκτωβρίου ξεκίνησε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης.
0: Τι τιμή είχαμε πέρσι?
2: 1,07. Δηλαδή, για να γίνει πιο κατανοητό, κάποιος παράγγειλε στο σπίτι του 1000 λίτρα, πλήρωσε 1070-1080 ευρώ περίπου. 1070-1080 τα 1000 λίτρα.
0: Τώρα τι θα πλήρωνε αν έπαιρνε σήμερα
1: με
0: πετρέλαιο?
1: Με τις σημερινές τιμές.
2: Αν ξεκίναγε, πέστε ότι σήμερα θα ήταν ένα, ας κάνουμε μια υπόθεση εργασίας ότι είναι 14 Οκτωβρίου σήμερα και ξεκίναγε αύριο, θα δίνει 1830 ευρώ.
1: Είναι τεράστιο.
0: Είναι σχεδόν 800 ευρώ πάνω.
1: Σχεδόν διπλά.
2: 1830-1840 τα 1000 λίτρα. Δηλαδή ένα 83, ένα 84, ένα 85 και περισσότερο στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Καταλαβαίνετε ότι δεν ξέρω αν είναι για γέλια εν μέσω καύσων αυτή τη συζήτηση που κάνουμε τώρα. Αλλά πραγματικά και αυτό πρέπει να το δούμε. Ξέρετε, ο 1,5 μήνας δεν είναι πολύ μακρινό σενάριο, είναι 1,5 μήνας.
1: Όχι, και δεν φαίνεται κάποιο ενδεχόμενο αποκλιμάκωση αυτή τη στιγμή.
2: Κοιτάξτε, ναι, και να πούνε αύριο ότι πέφτουν, ότι τα βρήκανε και ανοίγουν τα στενά και εντάξει, ναι. Ιράν, Αμερική κτλ. Έχει ξαναγίνει, έγινε και τον Απρίλιο προς Μάιο κάτι τέτοιο, πέσανε λίγο, αποκλιμακώθηκαν οι τιμές, αλλά δεν βλέπουμε, η πείρα μας έχει δείξει ότι δεν μπορεί μέσα σε 1,5 μήνα, αύριο το πρωί, Δευτέρα, αν πει ο Τραμπ με τους Ιρανούς ότι τα βρήκανε οριστικά, δεν μπορεί να πέσει διεθνώς το καύσιμο τόσο γρήγορα να έχει αποκλιμάκωση. Οπότε πρέπει στο πίσω μέρος του μυαλού των κυβερνώντων να βάλουν στο μυαλό τους να βάλουν και το τι θα γίνει και στις 15 Οκτωβρίου. Δεν είναι μόνο τι θα γίνει στην 1η
0: Σεπτέμβρη, ναι.
2: Που είναι οι επιδοτήσεις στα καύσιμα κίνησης, αλλά το τι θα γίνει, καταλαβαίνετε, είχαμε ζήσει μια περίοδο 12-13, τότε κάποιοι κυβερνώντες είχαν τη φαϊνή ιδέα να εξισώσουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης με το πετρέλαιο κίνησης. Δεν είναι πάρα πολλά χρόνια, είναι 13-14 χρόνια. Τότε καίγαμε στην Ελλάδα ό,τι καίγονταν. Μέχρι και
0: παλιά. Το θυμόμαστε. Λάστα. Και τα ρεπορτάζ που κάναμε για την ατμοσφαιρική ρήπανση, για όλα. Ναι,
2: μέχρι μαγκάλια είχαμε θρηνήσει θύματα, είχαμε μαγκάλια, είχαμε πυρκαγιές, είχαμε ατμοσφαιρική ρήπανση. Χτύπαγαν οι ειδικοί επιστήμονες το καμπανάκι ότι θα έχουμε καρδιαγγειακά, καρδιαναπνευστικά προβλήματα κτλ. Οπότε μην τα ξεχνάμε αυτά, δεν είναι πάρα πολλά χρόνια.
0: Κύριε Κιούση,
2: με ένα 85, ένα 84 η τιμή της θέρμανσης
0: θα είναι απαγορευτικό.
2: Ναι. Το φοβάμαι ότι μπορεί να ξανάρθουμε.
0: Ναι. Θα είναι απαγορευτικό, αυτό είναι σίγουρο, για να γεμίσει κάποιος την δεξαμενή του. Τώρα, εσείς, επειδή οδεύουμε προς ουσιαστικά το τέλος της θερινής περίοδου για τους Έλληνες σταδιακά, οι οποίοι χρησιμοποιούν και περισσότερο τα αυτοκίνητα, είδατε επιπτώσεις στις ποσότητες που έβαζαν στα αυτοκίνητά τους?
2: Κοιτάξτε, μεγάλες επιπτώσεις όχι, γιατί έχουμε και εισαγόμενο οδικό τουρισμό, υπάρχουν περιοχές που μπορεί σε ένα πρατήριο στη Βόρεια Ελλάδα να μην βλέπουν και αυτοκίνητο με ελληνικές πινακίδες και είναι μόνο Βαλκάνοι από τα βόρεια σύνορα της χώρας, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει μια μικρή πτώση, έχει τα πιο μακρινά ταξίδια στις μετακινήσεις, αλλά μπορώ να πω τώρα το καλοκαίρι είναι λιγότερο αυτή η πτώση. Ναι, δεν είναι τόσο.
1: Τους προηγούμενους μήνες δηλαδή ήταν μεγαλύτερη. Δηλαδή ο κόσμος, για παράδειγμα, σε αστικά κέντρα, λέω, υπάρχουν την Αθήνα, Σαλονίκη, επέλεγε να,
2: κοιτάξτε, η
1: να πάρει τα, να πάρει τα μέσα μεταφοράς. Όχι, δεν μιλάω μόνο για τους καλοκαιρινούς μήνες. Μιλάω από την αρχή της κρίσης, από το Φεβρουάριο.
2: Θα φανεί, έχουμε πτώση. Ναι. Έχουμε πτώση. Έχουμε πτώση, έχουμε μετακινήσεις που συνδυαστικές. Αν είναι να πάμε στην ίδια δουλειά, να πάμε με ένα αυτοκίνητο, έχουμε μετακινήσεις με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, έχουμε μείωση των μετακινήσεων τα Σαββατοκύριακα στις εκδρομές, ή αν κρατήσει το καλοκαίρι και το Σεπτέμβριο ή στη Νότια Ελλάδα και τον Οκτώβριο μπορεί κάποιος να θέλει να πάει ένα Σαββατοκύριακο για μπάνιο, δεν θα πάει. Έχουμε πτώση από το Φεβράριο μήνα που ξεκίνησε ο πόλεμος και ξεκίνησαν οι ακριβές τιμές. Έχουμε πτώση, έχουμε 5% έχει τρέξει, 7% έχει τρέξει. Γενικά έχουμε πτώση των πωλήσεων. Απλώς αυτό δεν ανοιχνεύεται τόσο πολύ τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.
0: Γιατί έχουμε και εισερχόμενο τουρισμό. Και...
2: λόγω τουρισμού, λόγω θαλάσσιου τουρισμού, τα νησιά επενδύουν πολύ στα σκάφη και τα λοιπά, οι συνάδελφοι στα νησιά. Στη Βόρεια Ελλάδα ή και στη Δυτική Ελλάδα.
0: Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Κιούση, γιατί δεν έχουμε περισσότερο χρόνο.
2: Θεωρώ ότι δεν ανοιχνεύεται. Τα δύσκολα θα φανούν από 1η Σεπτεμβρίου, από τότε που θα ξεκινήσουν τα σχολεία. Θα επέλθει η κανονικότητα και τότε θα φανεί η επιπτώση ακριβώς.
0: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον κύριο Μιχάλη Κιούση, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Βενζινοβολών Ελλάδος. Καλή συνέχεια.
3: Real FM. Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια...
3: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Σήμερα, στη Real News που κυκλοφορεί. Τα τέσσερα σενάρια της κρίσης. Πώς η Άγκυρα επιχειρεί να τραβήξει το σχοινί και να δημιουργήσει τεχνητές εντάσεις στο Αιγαίο. Η Αθήνα είναι έτοιμη να απαντήσει στις προκλήσεις του Ερντογάν. Η προστασία των θαλάσσιων υποδομών και των περιοχών δικαιοδοσίας, έρευνας και διάσωσης τίθεται στο επίκεντρο της δράσης των ενόπλων δυνάμεων. Σε ποιες περιοχές αναμένονται τουρκικές αντινάφτεξ και καταγγελίες σε διεθνείς οργανισμούς. Θερμό φθινόπωρο προδιαγράφουν η επανέναξη των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και η κατάθεση του νομοσχεδίου για την Γαλάζια Πατρίδα στην τουρκική Εθνοσυνέλευση. Τι προσπαθεί να πετύχει η Τουρκία με το επιχειρούμενο γκριζάρισμα της θαλάσσιας περιοχής μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης, την περικύκλωση του Καστελόριζου και την αμφισβήτηση του ελληνικού χωροταξικού πλαισίου για τη ΣΑΠΕ. Ακόμα, μόνιμα φθηνά δάνεια για αγορά κατοικίας. Οι νέες παρεμβάσεις που προετοιμάζει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Πώς θα λειτουργήσει το διαρκές πρόγραμμα χρηματοδότησης.
3: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
6: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
7: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
8: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
9: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
8: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
9: Είμαστε καλά για τώρα.
8: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
9: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
8: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
9: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
10: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
10: Αποκτήστε Κρατήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Με σαπίον 28α, χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
11: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
10: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
12: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
13: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
14: Είμαστε ανοιχτά, Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχουμε επιστρέψει. Θα έχουμε σε λίγο τον επόμενο καλεσμένο μας. Θα ταξιδέψουμε μέχρι την Πάτμο. Να σας πω εν τω μεταξύ ότι μετά από ένα διάλειμμα 2 εβδομάδων ο κ. Μητσοτάκης έκανε την καθιερωμένη κυριακάτικη ανασκόπηση, αυτή που κάνει κάθε
1: επίκεντρο
0: πρωί της Κυριακής, όπου παρουσιάζει όσα έγιναν την περασμένη, τις μέρες που έχουν προηγηθεί. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι πυρκαγιές, με αυτό ξεκινάει. Και αναφέρει έτσι τον αριθμό των πυρκαγιών που έχουν εκδηλωθεί από την έναρξη αντιπυρικής περίοδου. Ισχυροί, λέει, άνεμοι δυσχέραναν σημαντικά την κατάσβεση σε ορισμένες περιοχές όπως η Βιωτία και η Δυτική Αττική, πήρθαν χρονικά διαστήματα κατά την οποία

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχουμε επιστρέψει. Θα έχουμε σε λίγο τον επόμενο καλεσμένο μας. Θα ταξιδέψουμε μέχρι την Πάτμο. Να σας πω εν τω μεταξύ ότι μετά από ένα διάλειμμα 2 εβδομάδων ο κ. Μητσοτάκης έκανε την καθιερωμένη κυριακάτικη ανασκόπηση, αυτή που κάνει κάθε πρωί της Κυριακής, όπου παρουσιάζει όσα έγιναν την περασμένη, τις μέρες που έχουν προηγηθεί. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι πυρκαγιές, με αυτό ξεκινάει. Και αναφέρει έτσι τον αριθμό των πυρκαγιών που έχουν εκδηλωθεί από τη νέα αντιπυρικής περίοδου. Ισχυρή, λέει, άνεμη, δυσχέρα να είναι σημαντικά την κατάσταση.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχουμε επιστρέψει. Θα έχουμε σε λίγο τον επόμενο καλεσμένο μας. Θα ταξιδέψουμε μέχρι την Πάτμο. Να σας πω εν τω μεταξύ ότι μετά από ένα διάλειμμα 2 εβδομάδων ο κ. Μητσοτάκης έκανε την καθιερωμένη κυριακάτικη ανασκόπηση, αυτή που κάνει κάθε πρωί της Κυριακής, όπου παρουσιάζει όσα έγιναν την περασμένη, τις μέρες που έχουν προηγηθεί. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι πυρκαγιές, με αυτό ξεκινάει. Και αναφέρει έτσι τον αριθμό των πυρκαγιών που έχουν εκδηλωθεί από την έναρξη αντιπυρικής περίοδου. Ισχυρή, λέει, άνεμη, δυσχέραναν σημαντικά την κατάσβεση σε ορισμένες περιοχές όπως η Βιωτία και η Δυτική Αττική. Υπήρχαν χρονικά διαστήματα κατά την οποία δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν ούτε τα εναέρια μέσα. Λέει ότι παρά τις δύσκολες συνθήκες, οι καμένες εκτάσεις είναι λιγότερες σε σχέση με προηγούμενα χρόνια και με άλλες χώρες της Μεσογείου.
1: Και η οικονομία, βέβαια, στην οικονομία, στο επικεντρό, ναι. Η πρόωρη αποπληρωμή επιπλέον 13 δισεκατομμύριων ευρώ δημοσίου χρέους μέσα στο 26. Αυτά προστίθενται στα 36 δις που, όπως επισημαίνει ο Πρωθυπουργός, έχουν ήδη αποπληρωθεί νωρίτερα από το 19 και χαρακτηρίζει τη μείωση του χρέους ζήτημα δικαιοσύνης για τις επόμενες γενιές. Σημειώνει ότι δεν μπορούμε να φορτώνουμε στα παιδιά μας λογαριασμούς που δημιουργήθηκαν στο παρελθόν. Και δεν είναι μόνο αυτό, έχει
0: έχει και για τα εθνικά. Αναφέρεται και στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μετά τη συμφωνία για την είσοδο της γαλλικής εταιρείας ως πλειοψηφικού μετόχου στο GSI, στην GSI, στην εταιρεία. Και επίσης κάνει αναφορά στα νέα χωροταξικά πλαίσια για τον τουρισμό και τις ΑΠΕΤΣ, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σχολιάζοντας και τις αντιδράσεις της Τουρκίας. Επαναλαμβάνοντας ότι η Ελλάδα κινείται με βάση το διεθνές δίκαιο και ασκεί τα δικαιώματά της. Δεν πρόκειται να αφήσει απειλές ή παράνομες διεκδικήσεις να καθορίσουν τις αποφάσεις της. Επιδιώκουμε σταθερά το διάλογο για τις σχέσεις καλής γειτονίας με την Τουρκία. Αλλά διάλογος δεν σημαίνει υποχώρηση και σίγουρα δεν σημαίνει ότι θα σταματήσουμε να κάνουμε όσα θεωρούμε σωστά και αναγκαία για τη χώρα μας.
2: Μα είναι μισή αγάπη πλέον να με θες. Μα είναι μισή αγάπη.
0: Λοιπόν, επειδή στείλατε και νωρίτερα μηνύματα για το μεταναστευτικό, τώρα στο διάλειμμα έβλεπα λίγο στα social media, επειδή είμαι από τυχείο, οπότε καταλαβαίνετε με εμφανίζονται αυτά, οπότε έβλεπα τα τοπικά μιμιέ. Στον Πολίτη της Χίου, για παράδειγμα, διαβάζω ότι έχει συγκληθεί για σήμερα το πρωί έκτακτη σύσκεψη. Την έχει συγκαλέσει ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, ο κύριος Μουτζούρης, ο οποίος επέστρεψε στην Μυτιλίνη μετά την απόφαση για μεταφορά εκατοντάδων μεταναστών από την Κρήτη προς τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Πρέπει να είναι σε εξέλιξη η σύσκεψη. Με την Περιφερειακή Αρχή διαβάζουν προλαγγείλει αντίδραση στη μεταφορά μεταναστών από άλλες περιοχές της χώρας. Και σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, αναμένεται να μεταφερθούν από την Κρήτη 217 μετανάστες στη Λέσβο και ακόμη 200 στην Σάμο. Στη Λέσβο πρόκειται να οδηγηθούν στην κλειστή ελεγχόμενη δομή του Καράτεπε. Οπότε αναμένουμε το αποτέλεσμα της σύσκεψης, που αντιλαμβάνουμε ότι θα καθοριστεί σε αυτή και η στάση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου απέναντι στην συγκεκριμένη κίνηση μεταφοράς μεταναστών προς τα νησιά. Στοιχείο μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί προγραμματισμένη μεταφορά. Λοιπόν, θα το παρακολουθούμε και θα το δούμε και μέσα στην εβδομάδα το θέμα.

0: φορά η μεταφορά. Στην Σάμονα για δεύτερη είχαν μεταφερθεί και 300 άτομα στις 11 Ιουνίου.
1: Να τραγουδάει την μπαλάντα των τρελών.
2: Κάπως έτσι λύνουμε και το μυστήριο με τις αντιδράσεις που φαίνεται ότι έχουν προκληθεί στην Σάμο.
0: Γιατί... με άλλα νούμερα μένα, αλλά τις αντιδράσεις προσπάθησα να καταλάβω και εγώ, γιατί δεν το ήξερα.
2: Επειδή είναι νησιά τα οποία έχουν ζήσει την κορύφωση της μεταναστευτικής κρίσης, το ξέρουν τι μπορεί να σημάνει αυτό και όταν αρχίζουν μεταφορές και είπαμε ότι είναι συνεχείς οι καραβιές προς την Κρήτη και την Εγάβδο την ίδια ώρα, οπότε υπάρχει ο φόβος ότι αυτό θα συνεχιστεί. Τώρα, να πούμε και για την είδηση που είχαμε νωρίς το πρωί για την γυναικοκτονία, από ό,τι φαίνεται τελικά, στην Νέα Σμύρνη, γιατί έρχονται στο φως νέες πληροφορίες. Είναι ένας άνδρας αλβανικής καταγωγής, είπαμε νωρίτερα, που είχε στήσει ενέδρα σε 45χρονη γυναίκα που στην είσοδο μιας πολυκατοικίας. Δεν είναι το σπίτι της, είναι εκεί που, από ό,τι φαίνεται, μένει η κόρη της. Και τις είχε στήσει η ενέδρα, έχουν εντοπίσει το όπλο οι αστυνομικοί. Φαίνεται ότι έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας της πολυκατοικίας. Στις εικόνες καταγράφεται ο άνδρας να περιμένει τη γυναίκα να τις επιτίθεται με πυροβολισμούς και στη συνέχεια να αυτοκτονεί. Εξετάζεται η σχέση που είχε το ζευγάρι.
0: Δεν προκύπτει να είναι παντρεμένη.
2: Και... όλα τα νεότερα στοιχεία που θα έχουμε. Μιλάμε βέβαια για μία ακόμη γυναικοκτονία και περιμένουμε να δούμε και όλες τις λεπτομέρειες. Λοιπόν, προσπαθούμε εδώ και ώρα να βρούμε τον Δήμαρχο Πάτμου, γιατί είχαμε ένα ραντεβού για τις 10.30. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε προσπάθειες. Ναι. Το νησί της Πάτμου που βρέθηκε στο επίκεντρο της επικαιρότητας για την επίσκεψη της Μαντόνα πριν από λίγες ημέρες με τον σύντροφό της.
0: Μαντόνα πήγε Μετέωρα,
2: Κέρκυρα
0: και Πάτμου.
2: Σωστά.
0: Εν τω μεταξύ είχαν και μία κόντρα χθες ο κύριος Γεωργιάδης με την κυρία Κρήτα γι' αυτό.
2: Καλέ, ακόμα και για τη Μαντόνα σκοτωνόμαστε σε αυτή τη χώρα.
0: Φοβερό.
2: Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Εδώ πέρα ακούστηκαν διάφορα για μιζέρια, ακούστηκαν πάλι πράγματα. Φοβερό μέσα από αναρτήσεις. Ο σύντροφος της Μαντόνα συνεχίζει να ανεβάζει υλικό, αυτή τη φορά ο ίδιος.
0: Δεν το είδα.
2: Έχει ντύσει φωτογραφίες από την επίσκεψη στα Μετέωρα, την Κέρκυρα και την Πάτμο με μουσική του Ζορμπά του Μίκη Θοδωράκη, παρακαλώ.
0: Ναι.
2: Και μέσα από την ανάρτησή του στο Instagram στέλνει και ένα μήνυμα στα ελληνικά με λατινικούς χαρακτήρες. Σε αγαπώ.
0: Τα έλεγε ο Ρακιτζής.
2: Α, βλέπεις. Λες να έχει και τέτοια ενημέρωση.
0: Τα έλεγε.
2: Του γουδίσουνε το SGAPO.
0: Ενθουσιάστηκαν.
2: Και δεν είχαμε μόνο την κόντρα του Άδωνη Γεωργιάδη με την Έλενα Κρήτα για την επίσκεψη της Μαντόνα και για τις ευχαριστίες που της απίφθινε ο Πρωθυπουργός στη συνέχεια. Είχαμε αιχμηρά σχόλια και από τον Βασίλη Κοστέτσο, παρακαλώ. Ενδυματολογικού περιεχομένου.
0: Μη με τρελαίνεις.
2: Παιδί μου, έχει γίνει χαμός εδώ.
0: Μη με τρελαίνεις.
2: Μία επίσκεψη
0: τα έχει φέρει. Που είχα δουλειά χθες και τα χάσα αυτά τα σοβαρά.
2: Βλέπεις, χάνεις τα καλύτερα. Αφορμή ήταν οι ενδυματολογικές επιλογές που έκανε η Μαντόνα κατά την επίσκεψή της στο μοναστήρι της Πάτμου.
0: Συγγνώμη, ήταν υπέρ.
2: Ήταν υπέρ.
0: Α, υπέρ της Μαντόνα.
2: Για το φόρμα,
0: λέω και εγώ τώρα.
2: Και το μαντήλι.
0: Δεν ήξερε η Μαντόνα πώς να ντυθεί.
2: Και μάλλον έψαχνε την ευκαιρία να την πει στις επώνυμες Ελληνίδες, όπως λέει ο ίδιος, που επισκέπτονται τέτοιους χώρους γενικά, ότι πάρτε μαθήματα, βρε παιδιά. Κοιτάξτε, βρε κορίτσια, πώς δίνεται η Μαντόνα. Για να ντυθείτε
0: και εμένα δεν μου άρεσε σκηνοθεσία φωτογραφίες, αλλά τέλος πάντων.
2: Καλά, εδώ είχε πέσει τρελή σκηνοθεσία.
0: Δεν μου άρεσε εμένα αυτό, αλλά ρε, σε σχέση με το νοηματολογικό έχει δίκιο.
2: Και έκανε μία ανάρτηση που έλεγε ότι η μία και μοναδική βασίλισσα της μουσικής Μαντόνα, με απόλυτο σεβασμό στο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη, ας πάρουν μαθήματα, έλεγε, για το πώς πρέπει να ντύνεσαι στα μοναστήρια οι διάφορες επώνυμες Ελληνίδες πιστές και θεούσες. Το σχόλιο του Βασίλη Κοστέτσου για την ενδυματολογική επιλογή της Μαντόνα.

Νομίζω είχαν γίνει τις προηγούμενες εβδομάδες μεταφορά ατόμων σε Λέρο και Κο. Στην Λέσβο, είπαμε, γίνεται, είναι για πρώτη φορά.

0: Κοίτα, για μια και
1: τώρα το βλέπω και χαζεύω. Συγγνώμη. Όχι, βλέπω τις φωτογραφίες του συντρόφου.
0: Α, του συντρόφου. Πρέπει να το βάλεις να ακούσεις κιόλας, γιατί σου λέω έχει και ζορμπά από πίσω. Με ενημερωμένο πάντως τον βρίσκω, έτσι. Θα μου πεις τώρα για ποιος δεν ξέρει το ζορμπά. Αν ξέρεις ένα πράγμα για την Ελλάδα.
1: Ναι, καλέ.
0: Ζορμπά θα ξέρεις, είναι το πρώτο. Επειδή πιάσαμε τα πολύ
1: μια
0: σοβαρά.
1: Μια χαρά περάσανε.
0: Τα πολύ. Καλέ, πλάκα μου κάνεις τώρα. Δεν θα περνούσαν καλά.
1: Πολύ καλά τους βλέπω. Εξαιρετικά.
0: Με τρία ελικόπτερα που έλεγε και το ρεπορτάζ από την κυρία Κατερίνα. Ένα να μεταφέρει τα ρούχα, τις αποσκευές και. Τα υπόλοιπα να μεταφέρουν τη Μαντόνα, το σύντροφο και την κουστοδία.
1: Μα έτσι ξεκίνησε γενικότερα που λες γι' αυτό, έτσι ξεκίνησε και η κόντρα. Γιατί η κυρία Κρήτα σχολίασε ένα δημοσίευμα, σύμφωνα με το οποίο όπως ήδη έγραψε, στις Κουραμάδες στην Κέρκυρα.
0: Ναι.
1: Είχε ζητηθεί από τους κατοίκους να κλείσουν τα παράθυρά τους για να προστατευτεί η ιδιωτικότητα της Μαντόνα από τα αδιάκριτα βλέμματα.
0: Και τι έκλεισαν όντως τα παράθυρα.
1: Δεν ξέρω.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, τι κρυφοκοίταζα. Δεν υπάρχει περίπτωση τώρα να περνάει, ας πούμε, η Μαντόνα και να μην βγουν έξω να κοιτάξουν τι γίνεται.
1: Δεν είναι φυτεία του Νότου αυτός ο τόπος. Να μαζευτούμε σκεφτεί βαμβάκες, να μαγαρίσουμε τις αρτιστικές στο γενέθλιο.
0: Μάλιστα. Ναι. Έφτασε πολύ μακριά όλο αυτό. Πού να ήξερε η Μαντόνα τι έχει γίνει μετά την επίσκεψή τη.
1: Ποιο να τη το πει, α απαντήσει σε κανένα Instagram.
0: Τσακώνονται ακόμα και βουλευτές.
1: Ναι.
0: Και υπουργοί και βουλευτές.
1: Χαμός.
0: Λοιπόν, και μια και είμαστε στα σοβαρά θέματα.
1: Είναι
0: αυτό
1: θέμα.
0: Το δεκάλεπτο που πιάνουμε έτσι λίγο για να ελαφρύνουμε την ατμόσφαιρα. Ξέρεις ότι οι κάτοικοι εκεί που, στην περιοχή που μένουν ο Χάρη, ο πρίγκιπας Χάρη και η Μέγαν. Εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Μοντεσίτο, περιμένουν πως και πως.
1: Στο Μοντεσίτο, στην Καλιφόρνια.
0: Να φύγει το ζευγάρι.
1: Εσύ δεν τα ήταν εκεί πέρα, είχαν προβλήματα. Τα διάβαζα εγώ σε κάτι ξένα μέσα. Είχαν προβλήματα εκεί πέρα.
0: Τους είχαν φέρει τα πάνω κάτω στη ζωή τους, παιδί μου.
1: Ναι, δεν τους ήθελα.
0: Έχασαν την ηρεμία τους. Εκεί που ήμασταν, λέει, ένα ιδιωτικό και ήσυχο μέρος.
1: Σωστά, μια γειτονιά τέτοια, είναι ένα προάστιο.
0: Παρότι μένουν προσωπικότητες μεγάλες.
1: Δεν το συζητώ, αλλά φέρανε μια
0: ανάσταση. Όπρα Γουίνφρι, Ρομπ Λόου και τα λοιπά. Όλοι οι άλλοι φαίνεται ότι έχουν κρατάνε χαμηλό προφίλ. Δεν είναι σαν το ζεύγος, το πριγκιπικό.
1: Ναι, ότι τους έφεραν μία αναστάτωση. Και νομίζω ότι μετά από κάποια στιγμή δεν θα τους καλούσαν στα.
0: Μεγάλη σκασίλα και εκείνον, μάλλον.
1: Είμαι σίγουρη. Εγώ είμαι
0: σίγουρη. Το καλό να και να μην μας γράφετε είναι το μήνυμα, λέει.
1: Είμαι σίγουρη.
0: Που στέλνουν.
1: Γιατί υπήρχε γκρίνια στην περιοχή.
0: Ναι, και μήνυμα προς τη Βρετανία. Παρακαλώ, κρατήστε τους. Λέει, δεν τους θέλουμε. Εκεί, κρατήστε τους να τους έχετε. Να τους χαίρεστε.
1: Και τι ρε, παιδί μου. Έδωσαν
0: λίγο. Κανένα φασαρία, λες.
1: Όχι. Νομίζω ότι έφεραν, επειδή στην αρχή, ξέρεις, υπήρχε μια αναμπομπούλα, φαντάζομαι ότι πέσαν όλοι πάνω στο
0: κάμερες,
1: δεν ξέρω.
0: Δημοσιογράφοι και τα σχετικά.
1: Φέρανε λίγο την ησυχία τους.
0: Χάνουν την ιδιωτικότητά τους όλοι οι υπόλοιποι και με αυτά τα σοβαρά
1: επίσης,
0: πάμε.
1: Δεν ξέρω αν τους ήθελαν, σου λέω, στα καλέσματα. Είναι άλλη κουλτούρα. Δεν είμαι πολύ σίγουρη.
0: Τους βλέπανε ως τους εισβολείς, ως τους ξένους.
1: Ναι, δεν ξέρω αν ταιριάζουν.
0: Ωραία. Κάθε κατεργάρι στον πάγκο του, λοιπόν, παιδιά. Χάρη και Μέγαν πίσω
1: αυτά
0: στην Βρετανία.
1: Δεν ξέρω, δεν τους πέτυχε καλό. Λοιπόν, δεν έκαναν φίλους, τέλος πάντων, να σου το πω και
0: δεν τους έπαιζαν τα άλλα παιδάκια.
1: Δεν τους έπαιζαν τα άλλα παιδάκια.
0: Λοιπόν,
1: νομίζω έτσι.
0: Και αυτοί παίρνουν τα κουβαδάκια τους και πάνε σε άλλη παραλία στην παλιά, εκεί που ήταν στο παρελθόν.
1: Ναι. Που εκεί έχουν άλλα προβλήματα, βεβαίως, τα πάμε. Οικογενειακά.
0: Άντε, μέχρι να τα λύσουν εκείνοι, πάμε εμείς σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Real FM.
3: Τι όμορφο παραδεισέγιο τοπίο. Τα λουλουδάκια τυθυβίζουν, τα πουλάκια ανθίζουν και εγώ ξεκινάω εκπομπή στις 4 και όχι στις 5. Στις 4, σοβαρά τώρα, στις 4. Ω ναι, νέα πρόκληση, νέα ώρα. Ξεκινάμε πρώτοι από όλους την αληθινή ενημέρωση. Μεγαλώνουμε την παρέα μας και είσαστε διαβασμένοι 24 ώρες το 24ωρο.
4: Σπύρος Παπαδάκης. Καθημερινά 4 με 6 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
5: Φίλε, δεν χρειάζομαι και πολλά για να μπω σε ένα σπίτι. Μόνο το ρεύμα μου. Εντάξει, και καλά μαξιλάρι. Άντε και ένα καφέ. Και τέλος, και τα ματσάκια μου στην τηλεόραση. Α, και μια πιτσούλα για τα ματσάκια. Και κανένα γλυκάκι, κανένα ρουχαλάκι, ένα διάδρομο γυμναστικής και κανένα αεροπορικό εισιτηριάκι. Τι στο καλό, μπήκα σπίτι και δεν θα ξαναβγώ. Αυτά για τώρα.
6: Δεν χρειάζεται να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Protergia Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Protergia με ατελείωτα προνόμια και εκπτώσεις σε Cosmote TV, Sky Express, Domino's, Nespresso και άλλα κορυφαία brands. Γίνε και εσύ πελάτης, κατέβασε το Protergia App και μπες στο Club. Protergia, η ενέργεια της Μέτλεν.
7: Στο ήσυχο χωριό Φλίτκοπ, ο ιδιοκτήτης της Pub Λευκό Ελάφι βρίσκεται νεκρός. Η detective Nicola Bridge επιστρέφει στον τόπο που μεγάλωσε για να βρει τον ένοχο. Μα όσο πλησιάζει την αλήθεια, τόσο ο δολοφόνος πλησιάζει εκείνη. Γιατί στο Φλίτκοπ ο κίνδυνος έρχεται από αυτούς που χαιρετάς κάθε μέρα. Από το σεναριογράφο της διάσημης τηλεοπτικής σειράς Broadchurch, Chris Chibnall, έρχεται το αστυνομικό θρίλερ της χρονιάς. Φόνος στο Λευκό Ελάφι. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
8: Σήμερα, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα, με τη Real News.
9: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
10: Real FM. Πιστεύω ότι αυτό ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
9: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Λοιπόν, καλημέρα στην αγαπημένη μας Σοφία. Λέει καλή Κυριακή στα υπέροχα κορίτσια του Real FM. Ελισάβετ, Στεφανία, Κατερίνα, Δέσποινα και Χρύσα. Σήμερα ο σταθμός γυναικοκρατείται και χθες. Θέλω να σου πω. Αν και είδα Νίκο Σαπρανίδη να μπαίνει μέσα.
1: Ναι, ναι, ήρθε ο Σαπρανίδης.
0: Έτσι, είναι η ανδρική παρουσία στο σταθμό. Σε λίγο φαντάζομαι θα τον έχουμε και στον αέρα εδώ μαζί μας.
1: Ας
0: μην έφευγε, λέει η Σόφη, το καλοκαίρι και ας εργαζόμαστε. Όχι όμως, λέει, με τέτοια δυσάρεστα νέα όπως αυτό της γυναικοκτονίας.
1: Λοιπόν, καλημέρα και στην Ρίτσα. Που λέει λύση για το δημογραφικό, είναι οι γονείς και οι δύο μειωμένο ωράριο. Εξάωρο στα παιδιά να γίνουν 12 ετών και όχι 12 ώρο.
0: Ναι, εδώ πάμε σε διευρυμένα ωράρια.
1: Δεν νομίζω.
0: Ρίτσα, δεν το βλέπω. Είναι... Αντίστροφη πορεία ακολουθεί.
1: Δεν το βλέπω, δεν το βλέπω. Καλά.
0: Που... Μακάρι και.
1: Που βεβαίως δίκιο έχει. Δεν ξέρω τώρα αν θα ήταν και για τους δύο μειωμένο ωράριο εξάωρο, αλλά τουλάχιστον
0: θα για τον ένα
1: και τον δύο. Θα μπορούσε να γίνει. Δεν γίνει. Δηλαδή πλέον έτσι όπως είναι η μισθή και με την ακρίβεια που υπάρχει. Αναγκάζονται πάρα πολύ, ένας εκ των δύο τουλάχιστον στο ζευγάρι, δεν μιλάω για μονογονικές οικογένειες, καλά εκεί, να κάνουν και δύο δουλειές.
0: Ναι, οπότε τότε είναι που δεν σε βλέπει το σπίτι σου και δεν βλέπεις και στο παιδί σου.
1: Δεν σε βλέπει, πιο εξάωρο. Εδώ θα αναγκάζομαστε με την ακρίβεια να κάνουν δύο και τρεις δουλειές. Οπότε είναι λίγο συνδυαστικό, δηλαδή και το κόστος ζωής και η δουλειά μέχρι να φτάσουμε στο μειωμένο ωράριο, αλλά δεν γίνεται λίγο να κάνεις παιδιά. Δεν γίνεται. Όλα γίνονται. Υπάρχουν όμως σίγουρα δεύτερες, τρίτες, τέταρτες, πέμπτες σκέψεις.
0: Εδώ έρχεται και η συζήτηση μετά. Πώς μεγαλώνουν αυτά τα παιδιά, Στεφανία. Δεν είναι μόνο ότι κάνεις τα παιδιά για να λύσουμε το δημογραφικό. Το θέμα είναι πώς μεγαλώνεις, γιατί έχει ανοίξει μεγάλη συζήτηση τα τελευταία χρόνια. Μήπως τα παιδιά τα έχουμε βάλει στον αυτόματο πιλότο.
1: Εκεί τα έχουμε βάλει.
0: Έτσι, γιατί οι δύο γονείς δουλεύουν αναγκαστικά και κάποιοι κάνουν και δύο δουλειές και λείπουν. Βάλε και την κίνηση στους δρόμους λοιπόν από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Σωστά. Και όταν δεν λείπουν και είναι εκεί, σκέψου πόσο κουρασμένοι είναι για να ασχοληθούν πραγματικά με τα παιδιά.
0: Ναι. Οπότε καταλήγουμε στο πάρε παιδί με
1: το τάμπλετ. Να καταλήξω ακριβώς.
0: Να ηρεμήσω εγώ. Οπότε πάμε να λύσουμε ένα πρόβλημα, το δημογραφικό.
1: Δεν υπάρχει και η γειτονιά πια στις πόλεις τόσο εύκολο να βγαίνουν έξω. Φοβούνται και οι γονείς να παίζουν τα παιδιά
0: στους δρόμους. Κάποτε εμείς. Ήταν το ραντεβού μας και ήμουν στο παρακάτω στενό ή σε μία λάνα, ας πούμε, που μπορεί, δεν είχε καμία προδιαγραφή, τίποτα. Μία χωμάτινη έκταση ήταν. Δίναμε ραντεβού και παίζαμε κυνηγητό, κρυφτό, ποδόσφαιρο, τα αγόρια, ξέρω εγώ, κουτσό, ό,τι θες.
1: Μπάσκετ.
0: Και μας αφήνανε, είχαν ήσυχο το κεφάλι τους.
1: Πιο ήσυχο, τρόπο, τέλος πιο ήσυχο.
0: Αυτά, παιδιά, δεν υπάρχουν πια. Δίνουν ραντεβού τα παιδιά και υπό προϋποθέσεις. Και δίνουν ραντεβού και σε εσωτερικούς χώρους κυρίως. Και είναι. Και ακόμα και όταν είναι τα παιδιά μεταξύ τους, πάλι με κινητά και τάμπλετ, γιατί έτσι έχει διαμορφωθεί η καθημερινότητά τους. Και είναι η απομόνωση της απομόνωσης.
1: Πραγματικά. Αυτό με τα κινητά και τα μέσα και κοινωνικής δικτύωσης δεν ξέρω πια που θα πάει με τα παιδιά. Περνούν πάρα πολλές ώρες. Μπροστά στην οθόνη, είτε είναι κινητό, είτε είναι για παράδειγμα τι θα κάνω, θα καθίσω σπίτι και θα παίξω ένα video game ή θα δω μια ταινία. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δυστυχώς. Δεν υπάρχει το παιχνίδι, δεν υπάρχει το βιβλίο. Είναι πάρα πολύ
0: δεν υπάρχει ανεμελιά, εγώ έτσι ξέρεις, θα κάτι, το έλεγα.
1: Δεν υπάρχει ανεμελιά, έχεις δίκιο. Και δεν είναι μόνο. Εντάξει, σίγουρα η κατάσταση στην επαρχία είναι πολύ καλύτερη από. Σε σχέση με την ανεμελιά εννοώ από τα αστικά κέντρα. Αλλά μου κάνει εντύπωση ότι ακόμα και στις διακοπές, δηλαδή και στο χωριό ρε παιδί μου που έβλεπα στοιχείο, δεν λέω ότι δεν παίζουν τα παιδιά, αλλά παίζουν λιγότερο. Παλιά εμείς δεν είχαμε, δηλαδή πες για παράδειγμα ότι είχαμε, ξέρω, φεύγαμε, βγαίναμε στις 6 ώρα το απόγευμα, παράδειγμα λέω εγώ, έπεφτε λίγο ήλιος, βγαίναμε έξω, γυρίζαμε στις 11-12.
0: Ό,τι ώρα.
1: Τέλος πάντων, εγώ σου λέω αυτές τις ώρες ανάλογα με την μέχρι τις 12, ας πούμε, ό,τι ώρα. Παίζαμε, τρέχαμε πάνω κάτω, δεν κάναμε κάτι άλλο. Δηλαδή, τρέχαμε πάνω κάτω, ποδήλατα, κρυφτά, αυτό που λες, κυνηγητά, δεν ξέρω. Κάτι κάναμε συνέχεια.
0: Ναι,
1: πάντως,
0: ναι,
1: ήμασταν
0: ναι,
1: σε κίνηση,
0: ναι, ναι,
1: ψαρεύαμε, ναι. Μπαίναμε στη θάλασσα. Τώρα υπάρχει πρώτα λίγο να είμαστε με το κινητό στο πεζούλι ή όπου, ακόμα και στο χωριό. Και εντάξει, κάποια στιγμή θα παίξουμε, αλλά υπάρχει ακόμα το τάπλ, δηλαδή σου τρώει χρόνο από το παιχνίδι ακόμα. Ακόμα και αν είσαι στην εξοχή, σε διακοπές.
0: Λοιπόν, μας κάνει σήμα εδώ η Κατερίνα. Μέχρι εδώ ήταν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Σε λίγα λεπτά επανερχόμαστε για την τελευταία ώρα.
2: Real FM.
3: Ωχ, πάλι οι Κάντζουνε. Ναι.
4: Ιωσήφ, πρέπει να γυρίσουμε γιατί θα γίνουν εκλογές.
3: Ναι.
4: Γιατί μου το κλείνεις? Πρέπει να γυρίσουμε, σου λέω, γιατί ανεβαίνει το Brent.
3: Τι είναι πάλι, ρε Αμαλία?
4: Θα γυρίσετε?
3: Όχι.
4: Έλα, Ιωσήφάκο μου. Ξεκινάμε τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έλα, σε παρακαλώ. Και θα σου φέρνω και το καφεδάκι σου.
5: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
6: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Ντουροστίκ μου δίνει αυτό.
7: Η ώρα είναι 11.
8: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
9: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
10: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου, που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
9: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
11: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
9: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
12: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
13: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
12: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
14: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
15: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
14: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
15: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
14: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
15: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
14: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
15: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
16: Γιώργο, πεινάς?
17: Έχω μία πείνα.
16: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
17: Να πάμε, να πάμε.
16: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
18: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
16: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
18: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
8: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Το
19: καταφύγιο της πρώτης Σερών. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Πελοπόννησο, Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και πολλές ακόμη περιοχές της χώρας. Την ερχόμενη εβδομάδα ανοίγει, σύμφωνα με πληροφορίες, η πλατφόρμα υποβολής νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός.
20: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
21: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
19: Για την πρώτη αγωνιστική της Super League, ΑΕΚ Ηρακλής 4-0, Ολυμπιακός Ατρόμητος 1-0 και Καλαμάτα Άρης 2-3. Την απόκτηση του 23χρονου Μεξικανού επιθετικού Αρμάντο Γκονζάλες ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
22: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
19: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 38 βαθμούς Κελσίου. Στους 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε.
1: Για μία ώρα ακόμα, κάτι λιγότερο για να πούμε την αλήθεια, για 50 λεπτά ακόμα θα είναι στα μικρόφωνα του Real FM.
0: Αντίστροφα μετράει.
1: Κασίμη.
0: Και Ελισάβετ Σαλαμάρα.
1: Και έχουμε αλλαγή εδώ στην κονσόλα.
0: Νίκο
1: Σαπρανίδη, το αγόρι μα. Το προσέχουμε, έτσι. Το ένα το έχουμε τώρα σήμερα εδώ πέρα. Έτσι. Στα πούπουλα σε έχουμε.
0: Τι θα ήθελε. Θες παπουτσάκια, θες γεμιστά, τι θα ήθελες για μεσημέρι να σου φτιάξουμε. Θες ένα κατά ύφη.
1: Να σου πω, ξανήγεσαι. Ξανήγεσαι πάρα πολύ. Είπαμε, τον έχουμε στα οπαπά.
0: Ό,τι θέλω θα υπόσχομαι, δεν είπα θα τα κάνει κιόλα. Είμαι έτοιμη για την πολιτική.
1: Α, έτσι είσαι. Με το θα θα πας και εσύ μπροστά. Θα ήθελες και εσύ, Νίκο. Θα ήθελα, πες γεμιστά. Δεν πρόκειται να τα πάρεις από τη Στεφανία, αλλά λέμε τώρα.
0: Δεν τα παίρνουν άλλοι κι άλλοι.
1: Τώρα να ρωτήσω, το περίεργο είναι. Ότι βλέπω κίνηση στο κέντρο της Αθήνας. Πρέπει. Τι
0: στο
1: έγινε.
0: Κέντρο της Αθήνας.
1: Άκου. Βλέπω τώρα στι ανατμήματα στη Βασιλή Σοφίας. Βλέπω στην. Περίμενε, θα σου πω. Στην Βασιλέως Κωνσταντίνου ανατμήματα επίσης. Βλέπω λίγο Αρδιτού. Λίγο η Συγκρού στο τελευταίο τμήμα. Κοντά στην Αθανασίου Διάκου και Αθανασίου Διάκου. Τι έχει συμβεί, παιδιά. Αντί να βλέπω κίνηση στην παραλιακή, να πηγαίνετε για μπάνιο, έχετε κατευθυνθεί όλοι προς κέντρο. Περίεργα πράγματα.

0: Λίγο πριν πάμε στην τηλεφωνική μας σύνδεση, να πούμε ότι έχουμε τα στοιχεία για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, που φαίνεται ότι υπάρχει ιδιαίτερα αυξημένη συμμετοχή. Έληξε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων την Παρασκευή τα μεσάνυχτα. Συνολικά έχουν υποβληθεί 1.156.017 αιτήσεις. Η συντριπτική πλειοψηφία, 820 περίπου χιλιάδες, αφορούν στη χαμηλή τουριστική περίοδο, 336.000 στην υψηλή περίοδο, και εδώ γίνεται μια προσπάθεια διεύρυνσης της τουριστικής περίοδου και ενίσχυσης των μηνών μεταξύ Οκτωβρίου και Απριλίου. Να θυμίσουμε ότι φέτος έχουμε διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, άρση εισοδηματικών περιορισμών για άτομα με αναπηρία, πρόσθετη ενίσχυση πολυτεκνών οικογενειών με περισσότερα από 4 παιδιά και η διάθεση του 70% των πόρων θα είναι στη χαμηλή τουριστική περίοδο. Κάναμε αυτή την έναρξη γιατί θα ασχοληθούμε με ένα σκέλος του τουρισμού.
1: Θα ασχοληθούμε με τον θαλάσσιο λίγο τουρισμό, γιατί έχουμε πολλά θαλάσσια ατυχήματα, ναυτικά ατυχήματα.
0: Είδαμε και το βιντεάκι τις προηγούμενες ημέρες στη Λευκάδα, εκεί με
1: είδαμε,
0: το σκάφο,
1: εκεί το εστιοπλοϊκό, εκεί που τους πήρα μπάριζα όλους.
0: Να πηγαίνει με μεγάλη ταχύτητα και να παίρνει όλα τα ελιμενισμένα σκάφη. Ευτυχώς δεν τραυματιστεί κάποιος.
1: Είχαμε αναστάτωση Σπέτσης γιατί μία θαλαμιγός παρασυρθεί η κυβέρνητη και προσάραξε σε ακτή. Είχαμε και προσάρεση και άλλη μία θαλαμιγού που ήταν. Που έχουμε πολλά.
0: Είχαμε στο Δρέπανο
1: στο
0: την προσάραξη. Γενικώς τις τελευταίες μέρες κυκλοφορούν και βίντεο και φωτογραφίες.
1: Νομίζω θα έλεγα τον τελευταίο μήνα. Δεν ξέρω αν έπαιζαν ρόλο και τα μελτέμια, γιατί φυσούσε πάρα πολύ. Οπότε καταλαβαίνω ότι υπήρχε έξαρση των ατυχημάτων στις θάλες. Αυτό όμως καθιστά και πιο επιτακτική την ανάγκη για περισσότερη ασφάλεια και περισσότερο. Προσπαθώ να καταλάβω τι μπορεί
0: πάμε
1: να
0: λοιπόν,
1: γίνει.
0: Για να μας δώσει να καταλάβουμε ο κύριος Γιώργος Βάλης, που είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Σκαφών, για να δούμε αν έχει γίνει κάτι ιδιαίτερο φέτος ή απλά κυκλοφορούν περισσότερο βίντεο και τα βλέπουμε και τα μαθαίνουμε πιο εύκολα εμείς. Κύριε Βάλη, καλημέρα.
1: Γεια σας, καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.
0: Έχουν λοιπόν αυξηθεί αυτά τα ατυχήματα ή απλά τα μαθαίνουμε εμείς πιο εύκολα πλέον?
2: Όχι, έχουν αυξηθεί πολύ περισσότερο από σχέση με πέρυσι. Εγώ τα επικοινωνώ όλα τα τελευταία χρόνια. Απλά το διατάφτα για να καταλαβαίνετε κι εσείς και ακροατές και ο κόσμος, είναι ότι δεν έχει γίνει καμία απολύτως παρέμβαση για να μπορέσουμε να φρενάρουμε και να αλλάξουμε όλα αυτά τα δεδομένα. Και τι σημαίνει με όλα αυτά που σας λέω? Νούμερο ένα, βλέπουμε ότι δεν μπορούν να γίνουν πολλοί έλεγχοι, γιατί στα περισσότερα νησιά όλες οι υπηρεσίες έχουν μεγάλη υποστελέχωση. Νούμερο δύο, επιτρέπουμε με την νομοθεσία που υπάρχει να νοικιάζουν χωρίς να υπάρχει κριτήριο ούτε διπλώματος ούτε ηλικίας, βαρκάκια χωρίς δίπλωμα με μηχανές εξολέμβειες, μόνο με τα χρήματα, δηλαδή με 50% ευρώ.
0: Ναι. Αλλά είναι αυτά τα μικρά βαρκάκια.
1: Ναι. Τα μικρά.
2: Σωστά. Τα jet ski που πρέπει να έχεις δίπλωμα ταχυπλώου, τα δίνουν σε μικρά παιδιά χωρίς διπλώματα, λόγω ότι σας είπα δεν υπάρχουν οι ανάλογοι έλεγχοι, δεν υπάρχει το ανάλογο.
0: Καταρχάς επιτρέπεται να πάρει ανήλικος jet ski?
2: Παρακάκι επιτρέπεται, jet ski δεν επιτρέπεται, θέλει δίπλωμα ταχυπλώου, αλλά όπως βλέπετε, λόγω ότι δεν υπάρχει αυξημένος κόσμος για να γίνουν απαραίτητοι έλεγχοι, τα δίνουν λάθος και στους γονείς και στις επιχειρήσεις, αλλά το κάνουν. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλα θέματα, όπως είναι με τα ιστιοπλοϊκά καταμαράν και με το κομμάτι των διπλωμάτων. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πάει κάποιος στην Ελλάδα, εσείς βγάζετε σε ένα βαρκάκι δίπλωμα ταχυπλώου και μετά σας δίνουν τη δυνατότητα να διακυβερνήσετε 24 μέτρα θαλαμιγό με 15 άτομα επάνω.
0: Χωρίς ποτέ να έχω κάνει εκπαίδευση πάνω σε τέτοιου είδους σκάφος.
2: Τίποτα, όχι. Σε ένα μικρό 4 μέτρων βαρκάκι βγάζετε δίπλωμα και σας λέμε ότι μπορείτε να οδηγήσετε μέχρι 24 μέτρα κότερο.
1: Ναι.
2: Πάμε τώρα στο κομμάτι.
1: Άρα πρέπει να αλλάξει η διαδικασία των διπλωμάτων.
2: Και των διπλωμάτων, των μέτρων, πρέπει να γίνουν αλλαγές και στο κομμάτι των σκίπερ που βλέπετε ιστιοπλοϊκά καταμαράν για τόσα ατυχήματα. Γιατί γίνονται λοιπόν όλα αυτά τα πράγματα?
1: Γιατί αυτά τα ατυχήματα είχαν σκίπερ πάνω, επαγγελματία.
2: Σωστά.
1: Είχανε.
2: Σωστά. Και τα κάποια άλλα που έχουν γίνει είχαν ανθρώπους που δεν γνώριζαν ή δεν είχαν διπλώμα. Τα διπλώματά τους ήταν πολύ υποδιέστερα. Το διατάφτα ποιο είναι όμως? Είναι ποτέ δυνατόν να δένουμε τα πλοία της γραμμής, σιδερένια πλοία 150 μέτρα, και απ' την άλλη να επιτρέπουμε σε ιστιοπλοϊκά καταμαράν και ιδιωτικά σκάφη πλαστικά 14, 15 και 20 μέτρα να βγαίνουν με 7-8 μποφόρ και μελτέμια? Δυστυχώς γίνεται. Γιατί γίνεται αυτό που φωνάζω εγώ και τα λέω, να μην μπαίνει ο κρατικός μηχανισμός σε ρίσκο, σε τεράστια έξοδα? Δεν υπάρχει το πλαίσιο της υποχρεωτικής άδεια απόπλου ή κατάπλου από το λιμεναρχείο. Τι σημαίνει?
0: Άρα κατά το δοκούν βγαίνει δηλαδή ένα μικρό σκάφος.
2: Βγαίνει να παίξει, βγαίνει να κάνει παιχνίδι διασκέδαση με τον αέρα ή με τα πανιά και βρίσκεται ή προσαραγμένο ή να ταλαιπωρεί όλο τον κόσμο ή να έχουμε πνιγμούς ή να έχουμε ατυχήματα ή δυστυχήματα. Όταν δεν υπάρχει πλαίσιο που να ορίζει απαγορευτικό σε όλα τα πλωτά μέσα όταν υπάρχουν αντίξιες καιρικές συνθήκες, δεν προλαμβάνεις όλα αυτά που βλέπετε και συμβαίνουν. Όταν δεν υπάρχει ένα πλαίσιο στα διπλώματα, αναλογία μέτρων, εμπειρίας, μαθημάτων, σχολείου για ανάλογες διακυβερνήσεις, ανάλογα σκάφη, βλέπουμε όλα αυτά που βλέπουμε. Είδαμε λουόμενους στην Πάρο να είναι εχθαρμένοι από πάνω μέχρι κάτω στα βράχια. Το είχε και ένα δημοσίευμα, ένα πολύ γνωστό site. Αυτό ήταν για το κομμάτι αποστάσεις και ταχύτητες. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό? Στη στεριά τηρείται ένας κώδικας οδικής κυκλοφορίας με αυστηρά πρόστιμα και συνέχεια ανανεώνεται. Στη θάλασσα το πλαίσιο αυτό, εκτός το ότι δεν τηρείται, έχει να ανανεωθεί από το 1950 και από το 1970. Τι σημαίνει αυτό? Αυξάνονται τα βαρκάκια, αυξάνεται ο τουρισμός, οι υποδομές μένουν στάσιμες και βλέπουμε όλα αυτά τα φαινόμενα. Αλλά δεν τηρούνται και όλα τα δεδομένα της θάλασσας από ασφάλεια, από ακτές με ανάλογη απόσταση ταχύτητας. Είσοδο και έξοδο σε λιμάνια, ανάλογη ταχύτητα.
1: Και άρα, υποδομές το που θα δέσουν βεβαίως. Γιατί καμιά φορά. Γιατί δεν θα μιλήσω για τις μαρίνες τώρα που είμαστε. Για έλεγα το παράδειγμα της Τουρκίας. Πόσο μπροστά είναι η Τουρκία σε σχέση με εμάς τις μαρίνες.
2: Και
1: η Κροατία βεβαίως. Εδώ δηλαδή στα νησιά. Πού δένουν? Είναι.
2: Τίποτα. Δεν έχει τίποτα και τα λιμάνια είναι όλα ανοιχτά μικρά. Ναι. Μεγαλώσαν τα καράβια σε μέτρα και πρωτόκολλα, τα λιμάνια μείναν ίδια.
1: Ναι.
2: Πώς θα πάει ο Φουκαράς ο καπετάνιος με 150 και 200 μέτρα καράβι όταν παλιά ήταν 80 και 100 σε αυτά τα λιμάνια με τέτοια μελτέμια βοριάδες να δέσει και δεν ταλαιπωρηθεί ο κόσμος? Άρα εδώ το πλαίσιο είναι μεγάλο. Και εμένα αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι όταν δεν έχουμε δημοσιονομικό κόστος, γιατί δεν υπάρχει πολιτική βούληση και τόλμη να φτιάξουμε την ασφάλεια στη θάλασσα, να βάλουμε πρωτόκολλα για την πρόληψη για τον κόσμο που κολυμπάει, που δουλεύει, να υπάρχει ένα πλαίσιο.
0: Μήπως εδώ για να μην θίξουμε το τουριστικό προϊόν και εγχώριο τουριστικό και.
2: Μα το θίγουμε. Όταν οι ξένοι.
0: Έχουμε αφήσει κάπως ανεξέλεγκτα τα πράγματα για να μπορεί να νοικιάσει
1: και στο εξωτερικό έχει ατυχήματα. Το θέμα είναι να οδηγείται.
2: Δεν έχουμε καμία σχέση με το εξωτερικό. Στην Νότια Γαλλία υπάρχουν ειδικά πρωτόκολλα που είναι εκτογραμμή που του τα έχω πει, με αυστηρά πρόστιμα που τηρούνται απλά από τα γραφεία τους. Εμείς εδώ έχουμε όλες τις υποδομές μέσω Marine Traffic, AIS, να μπορείς να ελέγχεις μέσω από το κινητό ή μέσω από το υπολογιστή τα πλοία, τι ταχύτητες, πόση απόσταση που πλέουν και δεν κάνουμε κάτι. Το ότι γίνονται και στο εξωτερικό ατυχήματα, γίνονται. Έχουν καμία σχέση υποδομές του εξωτερικού με της Ελλάδας? Όχι. Είναι τα υπηρεσίες τους τόσο υποστελεχωμένες με 50% όσο εδώ? Όχι. Άρα είναι πολλά τα πλαίσια εδώ που δεν έχουμε λάβει υπόψη μας για να βάλουμε ένα φρένο. Τώρα μου λέτε για το τουριστικό προϊόν. Όταν έρχονται οι ξένοι στη στεριά, γιατί τους λέμε ότι για να νοικιάσεις μια γουρούνα, ένα αυτοκίνητο, ένα μηχανάκι, πρέπει να έχεις δίπλωμα ή ένα μπάκι?
0: Και εκεί βέβαια γίνονται, θυμάμαι από
1: και
0: παλιά, στραβαμάτια, με την έννοια ότι μπορεί το δίπλωμα να μην είναι για
1: πολύ
0: γουρούνα,
1: καλά τα
0: μπορεί
1: λέει,
0: να
1: Ελισάβετ,
0: είναι έτσι.
1: Έτσι είναι, έτσι
0: και
1: είναι.
0: Έχουμε για ατυχήματα και με τις γουρούνες, θα το έχετε δει και
2: σωστά,
0: αυτό.
2: Αλλά
0: έτσι.
2: Όπως και να έχει,
0: ισχύει
2: ένα πλαίσιο.
0: Τι ισχύει?
2: Όπως τώρα για τα πατίνια, για τους μικρούς, τους ανήλικους, βάζουμε κάποια φρένα.
0: Ωραία, πάμε να δούμε λίγο.
2: Ναι.
0: Να τα δούμε ένα-ένα. Λέτε λοιπόν για τους ξένους που βλέπουμε ότι και εκεί υπάρχει πρόβλημα και ειδικά με τις γουρούνες. Μπορεί να μην είναι μόνο οι ξένοι και οι Έλληνες να μην ξέρουν να οδηγήσουν γουρούνα.
2: Σωστά.
0: Και με το δίπλωμά τους, ακόμα και να μην είναι αρκετό, να παίρνουν μια γουρούνα και να έχουμε ατυχήματα. Τι γίνεται με τους ξένους λοιπόν και τα διπλώματα που μπορεί να έχουν από τη χώρα τους? Μπορούν άνετα να νοικιάσουν εδώ σε σκάφη?
2: Μπορούν να νοικιάσουν, δεν έχουν κάποιο περιορισμό και οι συγκεκριμένοι άνθρωποι εννοείται δεν γνωρίζουν ούτε τα Ελλάδα, ούτε τα νησιά, ούτε τις θάλασσες, ούτε τα μελτέμια και δημιουργούνται και έξτρα προβλήματα.
1: Για να νοικιάσει κάποιος ένα σκάφος, πόσοι πρέπει να έχουν πάνω δίπλωμα?
2: Ένας. Αυτός που το διακυβερνεί.
1: Μόνο ένας.
0: Στο ιστιοπλοϊκό.
2: Ιστιοπλοϊκό είναι πολύ ωραία ερώτηση. Είναι πολύ ωραία ερώτηση αυτή. Εδώ ήθελα να έρθω. Στο ιστιοπλοϊκό τι λέει? Να έχει ένας δίπλωμα, το νοικιάζει και οι άλλοι λέει τα κάνουν οι πελάτες. Προσέξτε τώρα. Ο πελάτης
0: να έχει έναν επαγγελματία εννοείται.
2: Μπράβο, ο πελάτης θα πιάσει τα σκηνιά. Εγώ τι λέω, δεν υπάρχει υποχρεωτικό πρωτόκολλο στα ιστιοπλοϊκά καταμαράν να είναι παράδειγμα υποχρεωτική σύνδεση δύο επαγγελματίας. Ένας να κάνει τον ναύτη και ένας να κάνει τον καπετάνιο. Mm-hmm. Και σε αυτό υπάρχει κενό. Δηλαδή ένας άνθρωπος που δεν γνωρίζει και έρχεται διακοπές, του λες εσύ ρίξε την άγκυρα. πιάσει ένα σκηνή.
0: Πώς θα τη ρίξει άμα δεν έχει εκπαιδευτεί να ρίξει την άγκυρα?
1: Εγώ λέω και χωρίς να υπάρχει, κύριε Βάλη, συγγνώμη. Εγώ λέω και χωρίς να υπάρχει επαγγελματίας σκίπερ. Δηλαδή να το πάρω εγώ η Ελισάβετ και επέξει όσοι πρέπει να είναι.
2: Αν έχετε δίπλωμα σκίπερ κάποιος από την παρέα, μπορείτε να τον νοικιάσετε.
0: Ωραία, κύριε Βάλη, συγκεκριμένα. Εγώ έχω δίπλωμα ιστιοπλοίας, έχει και ο σύζυγός μου. Αλλά 10 χρόνια, δεν έχω μπει σε σκάφος. Δηλαδή,
2: δεν
0: λίγο...
2: έχει να κάνει αυτό, τον νοικιάζετε, σας το δίνουνε. Δεν το προβλέπουν αυτό.
0: Μου το δίνουνε παρότι εγώ 10 χρόνια δεν έχω ανέβει σε σκάφος.
1: Δεν σε ελέγχουν.
0: Μπορεί να μην θυμάμαι και τίποτα.
1: Δεν σε ελέγχουν πρώτα. Το δίνουν έτσι.
2: Όχι.
1: Στο check-in, ας πούμε, δεν βλέπεις αν ξέρουν τις αν έχεις γνώσεις. Κάπως.
2: Πώς να ξέρουν, αφού πήραν τα λεφτά αυτοί, το έδωσαν για μια εβδομάδα, είναι ασφαλισμένο, σου λέει κάνω ό,τι θέλεις. Δεν ανακατεύονται.
0: Μα είναι περιουσιακό του στοιχείο, το κάνω ό,τι θέλεις, κύριε Βάλη, είναι πολύ σχετικό. Δηλαδή...
2: Και όμως έτσι γίνεται, επειδή τα έχουν ασφαλισμένα, πώς είναι μεικτή στα αυτοκίνητα όταν τα νοικιάζουν, έτσι είναι και στα σκάφη. Έτσι είναι το δεδομένο. Δεν υπάρχει να προασφαλίσω την ασφάλεια, την περιουσία μου, να δω αν θα πάτε και θα έρθετε με ασφάλεια ή θα δω αν μην μου καταστρέψει.
1: Ναι, αλλά φαντάζομαι, κύριε Βάλη, αν έχεις ένα τύχημα με ένα σκάφος, φαντάζομαι τα ασφαλιστική δεν θα σε ξανασφαλίσει εύκολα. Γιατί
2: δεν
1: μιλάμε για μεγάλο κόστος.
2: Είναι το κομμάτι της ασφαλιστικής, αλλά όταν έχεις 10-20 σκάφη που τα ασφαλίζεις εκεί, πάντα έχουν μια φύρα και το δίνουν και ξέρουν ότι θα γίνει το καλοκαίρι. Κάθε φορά βλέπω εγώ συνέχεια σκάφη συνέχεια με προβλήματα. Είναι εις γνώσεις ότι έχει συνέχεια ζημιές και προβλήματα. Εδώ δεν τους νοιάζει όταν νοικιάζουν ένα πλωτό μέσο χωρίς δίπλωμα. Σου λέει φέρε μου 50-100 ευρώ, πάρτο και κάνε το γύρο του νησιού. Δεν ελέγχουν αν είναι μεθυσμένοι, αν δεν γνωρίζουν, τι κάνουν, χωρίς τίποτα. Δεν τους έχουμε θέσει ένα περιορισμό, ένα πλαίσιο. Μπορεί να πάει ένας ανήλικος μόνο με τα χρήματα και να νοικιάσει ένα τέτοιο μέσο.
1: Δεν ελέγχει το πλοϊκό. Μιλάμε για βαρκάκι τώρα, λέτε και για τζετσκί τώρα, για τους ανήλικους, φαντάζομαι.
2: Σωστά.
0: Δεν ελέγχει ο ιδιώτης. Δεν ελέγχει ο ιδιώτης που δίνει, γιατί προφανώς, όπως λέτε, θέλει να εισπράξει τα χρήματα. Δεν ελέγχει ούτε το λιμενικό, κύριε Βάλη.
2: Σας το πω, αφού του το επιτρέπεις. Δεν είναι παράνομο. Όταν το βαρκάκι δεν έχει περιορισμό ηλικίας και διπλώματος, είναι νόμιμος ο άνθρωπος. Ναι. Δεν φταίει αυτός. Εμείς φταίμε που δεν του έχουμε θέσει το πρωτόκολλο. Το παράνομο ποιο είναι? Στο jet ski. Που πρέπει να οφείλει να ελέγξει
1: δηλαδή
2: την άδεια του χειριστή.
1: Στο jet ski, δηλαδή, έχετε δει εσείς να νοικιάζουν σαν ήλικος. Γνωρίζετε.
2: Θα σας το πω πολύ απλά. Κάντε ένα blog Google search. Δείτε τι γίνεται στη Χαλκιδική. Δείτε πόσα ατυχήματα έχουν γίνει. Και δείτε και πόσα βίντεο έχω ανεβάσει εγώ και πόσο κουβέντα έχει γίνει πάνω σε αυτό το κομμάτι. Πόσες φωτογραφίες, βίντεο, site, δημοσιεύματα, τι γίνεται όλο το καλοκαίρι. Συνέχεια περιστατικά, σε όλη την Ελλάδα, παντού. Ναι. Δυστυχώς, αν δεν βάλουμε ένα πλαίσιο, όπως μπήκε στη στεριά, με τις κάμερες.
0: Και να το εφαρμόσουμε, δεν είναι μόνο να βάλουμε ένα πλαίσιο.
2: Μπράβο, και να γεμίσουμε και τις υπηρεσίες να μπορέσουν να γίνουν οι έλεγχοι, να το εφαρμόσουμε. Πολύ σωστά το λέτε. Εμείς εδώ τι παρατηρώ εγώ που γυρίζω όλα τα νησιά και όλη την Ελλάδα? Έχουμε επάρκεια σε αυτοκίνητα στις υπηρεσίες. Έχουμε επάρκεια σε πλωτά μέσα. Αυτό που αντιμετωπίζω όμως παντού είναι ότι είναι μισός κόσμος σε σχέση με την οργανική που πρέπει να έχει. Άρα έχουμε αυτοκίνητα, έχουμε σκάφη, δεν έχουμε κόσμο για να μπορέσουμε να τα στελεχώσει, να βγουν έξω, να κάνουν ελέγχους, να αλλάξουμε το νομοθετικό πλαίσιο και να φέρουμε μια ασφάλεια και μια πρόληψη στη θάλασσα. Άρα αν δεν κάνουμε αυτά τα πράγματα που αναφέρουμε, θα βλέπουμε συνέχεια να αυξάνονται τα ατυχήματα και δυστυχήματα και να είναι όλα ανεξέλεκτα στη θάλασσα, γιατί δυστυχώς δεν υπάρχει το νομοθετικό πλαίσιο και δεν υπάρχει και το ανθρώπινο δυναμικό για να
0: το εφαρμόσει.
1: Εμένα η άποψή μου ότι δεν υπάρχουν και υποδομές πάντως, και νομίζω
2: πολύ
1: ότι είναι πολύ
2: αυτό.
1: Σημαντικό αυτό.
2: Πολύ σωστό. Οι υποδομές. Επιτρέπεται τώρα στην Ελλάδα να είναι τα σκάφη όλα έξω, να μην έχουμε μαρίνες, να μην έχουμε λιμάνια, να μην έχουμε ρεύμα και νερό. Δηλαδή να μην μπορούν να βάλουν ρεύμα στα σκάφη, νερό στα σκάφη.
0: Κύριε Βάλη, μας στέλνει ένα ενδιαφέρον μήνυμα η φίλη μας η Στέλλα από το Λιξούρι της Κεφαλονιάς. Ναι. Λέει: σκαφάκια που ενοικιάζονται χωρίς όρους αλλά και από υπερφύελους παραθεριστές φτάνουν στην παραλία ανάμεσα σε λιγόμενους. Παίρνω τηλέφωνο, λέει, στο λιμεναρχείο, αλλά στο Λιξούρι της Κεφαλονιάς λιμενικό έλεγχο γίνεται από το Αργοστόλι, στην απέναντι πλευρά του κόλπου δηλαδή. Όλες οι υπηρεσίες έχουν φύγει και έχουν συγκεντρωθεί στην πρωτεύουσα του νησιού. Άρα βλέπουμε ότι είναι πολλά τα προβλήματα.
2: Είναι σε όλη την Ελλάδα. Εγώ κάθε μέρα δέχομαι χιλιάδες μηνύματα. Και
1: αυτά τα βαρκάκια ίσως είναι τα πιο επικίνδυνα κιόλας.
2: Ξέρετε γιατί είναι επικίνδυνα? Γιατί πάει ένας άνθρωπος που
1: μικρά,
2: δεν γνωρίζει, φορτώνει 6, 7, 8 ανθρώπους σε μια εξολέμβια μηχανή που αναπτύσσει ταχύτητες μέχρι 17 κόμβων, δηλαδή μέχρι 30-40 χιλιόμετρα, και δεν ξέρει πού θα βγω στην παραλία, πού κάνουν μπάνιο, πού πρέπει να πάω. τι καιρούς, πού έχει ξέρες, πώς περνάω από τα σκάφη. Δεν έχει γνώση ο άνθρωπος. Άρα όταν δεν ξέρεις, μπορεί να προκαλέσει ένα ατύχημα. Οι ίδιοι άνθρωποι μέσα πίνουν, διασκεδάζουν, κολυμπάνε. Δεν γνωρίζουν δηλαδή τα παιδιά τα απαραίτητα δεδομένα για να μπορείς να χειριστείς αυτό το πράγμα. Πού θα πας στην παραλία, απόσταση, πού θα ρίξεις την άγκυρα, πώς θα προστατέψεις ένα λουόμενο, πού θα περάσεις ένα σκάφος να μην δημιουργηθεί ένα ατύχημα. Δεν γνωρίζει τίποτα.
1: Και στη Σαντορίνη, υποθετεί, μας στέλνει το ίδιο με σκάφη παντού.
2: Σε όλη την βαρκάκι. Ελλάδα. Και γιατί γίνεται αυτό? Τα βαρκάκια παλιά ήταν 10 σε κάθε νησί, σε κάθε επιχείρηση. Τώρα είναι 30, 50, πολλές επιχειρήσεις. Έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Έχει αυξηθεί πολύ ο κόσμος. Οι υποδομές, όπως είπαμε, είναι μηδενικές. Και γι' αυτό βλέπουμε μεγάλη έξαρση.
1: Μα πού δένουνε τόσα βαρκά? Δεν δένουνε, δένουνε αρόδο. Πού δένουνε?
2: Πώς όμως ξέρετε τι γίνεται? Αν δεν κάνεις μια παρέμβαση σε ένα πρόβλημα που το βλέπεις, κάπως να το περιορίσεις ή να νομοθετήσεις ή να βάλεις κάποια πλαίσια αυστηρά, πάνω από 18 χρονών, να έχει μόνο δίπλωμα ταχυπλώου, ή επιχείρηση να έχει ένα χειριστή γνώστη με δίπλωμα να τους κάνει αυτό στις κρουαζιέρες. Υπάρχουν δηλαδή επιλογές. Εγώ τι βλέπω? Ότι δεν τα κάνουμε για κάποιο λόγο. Ο λόγος αυτός έξυπνοί μας, όλοι καταλαβαίνουμε και ποιο μπορεί να είναι. Αλλά εγώ λέω, είναι ποτέ δυνατόν πάνω από την ασφάλεια του κόσμου να βάζουμε άλλα δεδομένα όταν δεν υπάρχει κάποιο δημοσιονομικό κριτήριο? Είναι απλά θέμα βούλησης και τόλμης να νομοθετήσουμε για την ασφάλεια ή για την πρόληψη? Αυτό είναι εμένα που με ενοχλεί.
1: Μάλιστα.
2: Ότι για άλλα κριτήρια που δεν είναι για το καλό του κόσμου δεν κάνουμε κάποιες ενέργειες και κινήσεις, και όλο το καλοκαίρι και εσείς και οι συνάδελφοί σας και εγώ τα επικοινωνούμε και γίνονται γνωστά στον κόσμο.
1: Ναι.
2: Αλλά δεν βλέπω κάτι να αλλάζει.
1: Και κάτι τελευταίο, επειδή είδαμε και σκάφη να παίρνουν φωτιά, αυτό έχει να κάνει με τη συντήρηση, την ελλειπή συντήρηση.
2: Σωστά, είναι η ελλειπή συντήρηση και είναι ότι δεν έχουν πληρώματα. Τι σημαίνει αυτό? Το χειμώνα τους διώχνουν και τους παίρνουν μόνο το καλοκαίρι. Δεν κάνουν το σωστό maintenance, συντήρηση με ναυπηγεία και δουλειές. Και όταν έρθει η υψηλή θερμοκρασία, με βραχυκύκλωμα φωτιά, ανάβουν θερμοκρασίες στις μηχανές, γεννήτρες, τα μηχανήματα και με σπινθήρες με υψηλές θερμοκρασίες παίρνουν φωτιά. Ο κόσμος δεν γνωρίζει το σκάφος, δεν έχει κάνει ανάλογη διαδικασία γιατί είναι εποχιακός. Και φτάνουμε σε αυτά τα σημεία που βλέπετε.
0: Πολύ, πολύ ανησυχητικό το τοπίο, έτσι όπως το περιγράψετε, κύριε Βάλη. Αν σκεφτούμε ότι ζούμε σε αυτή τη χώρα η οποία έχει τον τουρισμό ως βαριά βιομηχανία και ελλειπές νομοθετικό πλαίσιο και ελλειπείς έλεγχοι. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
2: Real
3: FM. Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
4: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Τα τέσσερα σενάρια της κρίσης. Πώς η Άγκυρα επιχειρεί να τραβήξει το σχοινί και να δημιουργήσει τεχνητές εντάσεις στο Αιγαίο. Η Αθήνα είναι έτοιμη να απαντήσει στις προκλήσεις του Ερντογάν. Η προστασία των θαλάσσιων υποδομών και των περιοχών δικαιοδοσίας, έρευνας και διάσωσης τίθεται στο επίκεντρο της δράσης των ενόπλων δυνάμεων. Σε ποιες περιοχές αναμένονται τουρκικές αντινάφτεξ και καταγγελίες σε διεθνείς οργανισμούς. Θερμό φθινόπωρο προδιαγράφουν η επανέναρξη των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και η κατάθεση του νομοσχεδίου για την Γαλάζια Πατρίδα στην τουρκική Εθνοσυνέλευση. Τι προσπαθεί να πετύχει η Τουρκία με το επιχειρούμενο γκριζάρισμα της θαλάσσιας περιοχής μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης, την περικύκλωση του Καστελόριζου και την αμφισβήτηση του ελληνικού χωροταξικού πλαισίου για τη ΣΑΠΕ. Ακόμα, μόνιμα φθηνά δάνεια για αγορά κατοικίας. Οι νέες παρεμβάσεις που προετοιμάζει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Πώς θα λειτουργήσει το διαρκές πρόγραμμα χρηματοδότησης, το οποίο θα έχει ουσιαστικές διαφορές με το σπίτι μου και θα δίνει κίνητρα στα πιστωτικά ιδρύματα. Θα βασίζεται στο γαλλικό μοντέλο, το οποίο στηρίζεται στην απόκτηση πρώτης κατοικίας με μηδενικό επιτόκιο. Τι προβλέπεται για την αξιοποίηση της δημόσιας γης στα νησιά και τι αλλάζει στην Golden Visa? Πώς τα καταστήματα μπορούν να γίνουν νέα σπίτια?
5: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
3: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης.
6: Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
6: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
7: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
9: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
10: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
11: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Παρεούλα στο αληθινό ραδιόφωνο, Ελισάβετ Σαλαμάρα.
1: Και Στεφανία Κασίμη. Παρεούλα, θα βγάλουμε και όλη την εβδομάδα
0: Βεβαίως.
1: Που έρχεται.
0: Νίκος Σαπρανίδη, θα είσαι μαζί μας. Την εβδομάδα που έρχεται. Ωραία, πάρα πολύ.
1: Ο Νίκος, ξέρεις, του υποσχέθηκε εσύ εδώ πέρα κάτι γεμιστά, κάτι από εδώ, κάτι από εκεί. Και θα έρχεται κάθε μέρα μέχρι να τα φέρει.
0: Ναι, ναι, θα τα φέρω.
1: Αυτό θα γίνει.
0: Θα τα φέρω.
1: Πότε, του χρόνου, τέτοια μέρα.
0: Μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Θα έχουν τακτοποιηθεί. Λοιπόν, και η Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό κέντρο 211-200-8200 για το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση του papakirialfm.gr.
1: Και πάμε να κάνουμε και τις αναφορές μας. Όπου και αν βρίσκεστε, η ενημέρωση σας ακολουθεί. Με την νέα εφαρμογή του real.gr αποκτάτε άμεση πρόσβαση στις σημαντικότερες ειδήσεις. Ακούτε live τον Real FM 97,8 και τα θεματικά ραδιόφωνα του Real Group. Αποθηκεύετε άρθρα για αργότερα και διαμορφώνετε την εφαρμογή σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας. Κατεβάστε τη δωρεάν από το App Store ή το Google Play.
0: Επίσης, να σας πούμε ότι σήμερα είναι στα περίπτερα η Real News, που εκτός από πολύ δυνατό ρεπορτάζ έχει και πολύ δυνατές προσφορές. Αυτή την Κυριακή λοιπόν δύο περιοδικά με τη Real News, In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Sebastian Stan και η Susan Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί Drive δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση, και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Και όλη την εβδομάδα, με συγχωρείτε, αλλά μετά από 3,5 ώρες εκπομπή, καταλαβαίνετε ότι αρχίζει λίγο και κλείνει εδώ η φωνή. Τώρα, όλη την εβδομάδα βλέπαμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και συνεχίζουν να είναι και σήμερα το θέμα των ακινήτων και ιδιαίτερα της φοιτητικής στέγης. Διότι γονείς και φοιτητές έχουν εξεχηθεί σε διάφορες πόλεις και προσπαθούν να βρουν προσιτά ακινήτα, να τα αντέχει η τσέπη των γονιών. Και να μην είναι αχούρια, το οποίο είναι ένας πολύ δύσκολος συνδυασμός.
1: Αχούρια, τι είπες τώρα.
0: Ναι, ίσως γιατί το έχω ζήσει, γιατί το έχω δει και από πρώτο χέρι. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και στον κύριο Θεμιστοκλή Μπάκα, τον πρόεδρο του Πανελλαδικού Δικτύου Real Estates, που εκείνος έχει καλύτερη εικόνα για τα ακίνητα που υπάρχουν εκεί έξω. Κύριε Μπάκα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα.
1: Τι πρέπει να προσέχουν οι γονείς, αν καταφέρουν και βρουν σπίτι?
0: Άρθρα για αργότερα και διαμορφώνετε την εφαρμογή σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας. Κατεβάστε τη δωρεάν από το App Store ή το Google Play.
1: Επίσης, να σας πούμε ότι σήμερα είναι στα περίπτερα η Real News, που εκτός από πολύ δυνατό ρεπορτάζ έχει και πολύ δυνατές προσφορές. Αυτή την Κυριακή λοιπόν, δύο περιοδικά με τη Real News, In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Sebastian Stan και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί Drive δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση, και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Και όλη την εβδομάδα, με συγχωρείτε, αλλά μετά από 3,5 ώρες εκπομπή, καταλαβαίνετε ότι αρχίζει λίγο και κλείνει εδώ η φωνή. Τώρα, όλη την εβδομάδα βλέπαμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και συνεχίζουν να είναι και σήμερα το θέμα των ακινήτων και ιδιαίτερα της φοιτητικής στέγης. Διότι γονείς και φοιτητές έχουν εξεχηθεί σε διάφορες πόλεις και προσπαθούν να βρουν προσιτά ακινήτα, να τα αντέχει η τσέπη των γονιών. Και να μην είναι αχούρια, το οποίο είναι ένας πολύ δύσκολος συνδυασμός.
1: Αχούρια, τι είπες τώρα.
0: Ναι, ίσως γιατί το έχω ζήσει, γιατί το έχω δει και από πρώτο χέρι. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και στον κύριο Θεμιστοκλή Μπάκα, τον πρόεδρο του Πανελλαδικού Δικτύου Real Estates, που εκείνος έχει καλύτερη εικόνα για τα ακίνητα που υπάρχουν εκεί έξω. Κύριε Μπάκα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα.

0: Και όλη την εβδομάδα, με συγχωρείτε, αλλά μετά από 3,5 ώρες εκπομπή, καταλαβαίνετε ότι αρχίζει λίγο και κλείνει εδώ η φωνή. Τώρα, όλη την εβδομάδα βλέπαμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και συνεχίζουν να είναι και σήμερα το θέμα των ακινήτων και ιδιαίτερα της φοιτητικής στέγης. Διότι γονείς και φοιτητές έχουν εξεχηθεί σε διάφορες πόλεις και προσπαθούν να βρουν προσιτά ακινήτα, να τα αντέχει η τσέπη των γονιών. Και να μην είναι αχούρια, το οποίο είναι ένας πολύ δύσκολος συνδυασμός.
1: Αχούρια, τι είπες τώρα.
0: Ναι, ίσως γιατί το έχω ζήσει, γιατί το έχω δει και από πρώτο χέρι. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και στον κύριο Θεμιστοκλή Μπάκα, τον πρόεδρο του Πανελλαδικού Δικτύου Real Estates, που εκείνος έχει καλύτερη εικόνα για τα ακίνητα που υπάρχουν εκεί έξω. Κύριε Μπάκα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα.
1: Τι πρέπει να προσέχουν οι γονείς, αν καταφέρουν και βρουν σπίτι?
2: Να φέρουμε το εξής. Ότι πλέον βλέπουμε πολύ μεγάλο ποσοστό αγγελιών, ο οποίος βρίσκονται στο διαδίκτυο και ακόμα και στα social media, αλλά και σε γνωστές σελίδες, που βλέπουν πολλές φορές μια πολύ ωραία φωτογραφία, να έχει μια αγγελία που να λέει ένα σπίτι π.χ. 50 τετραγωνικά μέτρα στο Hilton 400 ευρώ, όταν αυτή τη στιγμή γνωρίζουν πολύ καλά ότι τιμές στην περιοχή για ένα σπίτι 50 τετραγωνικά μέτρα.
0: Αν υπήρχε κάποια τέτοια ευκαιρία, νομίζω θα την είχαν αρπάξει πριν καν προλάβει να κυκλοφορήσει αγγελία, έτσι.
2: Εννοείται. Μιλάμε για ένα κίνητο που μπορεί να κάνει 800 ακόμα και 750 ευρώ. Είναι μια πολύ ωραία αγγελία, πολύ ωραίες φωτογραφίες. Λες, Θεέ μου, αυτό είναι για μένα. Είμαι πάρα πολύ τυχερός. Παίρνεις τηλέφωνο. Mm-hmm. Όντως υπάρχει σε πολύ μεγάλο ποσοστό τηλεφωνικός αριθμός. Καλείς το τηλέφωνο, σου λέει αυτός ο άνθρωπος ότι ξέρεις κάτι, αυτό το σπίτι εγώ το έχω κλείσει. Απλά δεν έχω πολλά να κατεβάσω την αγγελία. Αρχίζει η Ελληνίδα μάνα λόγω του άγχους και της πίεσης που έχει για να μπορέσει να βρει ένα σπίτι καλό για το παιδί της. Να του λέει, μα σας παρακαλώ, στην επαρχία είναι που καταβάλουμε χρήματα κλπ. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο οποίος πραγματικά παίζει τον ρόλο του πάρα πολύ καλά, της λέει: σας καταλαβαίνω, σας έχω συμπαθήσει. Αν μπορείτε, βάλτε μου 500-600 ευρώ προκαταβολή, έτσι ώστε να μπορώ να σταματήσω τη διαδικασία με τους υπόλοιπους. Πώς εκεί οι γονείς, στην απελπισία τους μέσα και στο άγχος που έχουν, πέφτουν θύμα ανθρώπων οι οποίοι πραγματικά δεν είναι αυτή τη στιγμή ένα ακίνητο πραγματικό. Αυτή είναι μία περίπτωση. Η δεύτερη περίπτωση αυτή της εισαγγελίας. Ότι υπάρχουν εκεί, λέει, αποστολή μηνύματος. Δεν έχει τηλέφωνο. Αυτό που λέω αυτή τη στιγμή δεν θεωρεί ότι ισχύει παντού, αλλά υπάρχουν αυτές τις περιπτώσεις. Τα γενικεύουμε.
1: Υπάρχουν όμως σε πλατφόρμες και ιστοσελίδες, όντως, που είναι μόνο με μήνυμα. Σε ένα κινητό, το δεν ξέρω πού πάει αυτό το κινητό.
2: Εγώ δεν θα σας πω αυτή τη στιγμή ότι αυτό είναι πάντα απάτη, αλλά πολλές φορές όμως πλέον, το τελευταίο διάστημα, χρησιμοποιείται και αυτό. Στέλνεις ένα μήνυμα, με ενδιαφέρει αυτή η αγγελία. Σου λέει κάτι ο ιδιοκτήτης στο εξωτερικό. Ναι, το ακίνητο αυτό είναι διαθέσιμο. Και σου λέει για να μπούμε στη διαδικασία αυτή, αν θέλετε, μπορείτε να βάλετε υποκαταβολή. Και σου στέλνει ένα σύνδεσμο για να βάλει την καρτούλα σου. Αντιλαμβανόμαστε ότι δεν μπαίνουμε σε τέτοιου συνδέσμου, δεν βάζουμε τα στοιχεία των καρτών μας, το PIN μας, πουθενά.
1: Άρα αποφεύγεις αγγελίες που θέλουν προκαταβολή πριν πας στο κίνητο να το δεις. Σε κάθε περίπτωση.
2: Και ανθρώπου οι οποίοι εμφανίζονται ως σύμβουλοι ακινήτων.
1: Θέλουν μόνο νόμιμα μεσητικά, ναι.
2: Και όταν συζητάμε για νόμιμα μεσητικά. Πρέπει κάποιος να μας δίνει το αφημί του και το αφημό γεμί. Ή ακόμα και από το σύλλογο που άνθρωποι που είναι εγγεγραμμένος το λέω. Αφαιρώ αυτό, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που αυτό το τελευταίο χρονικό διάστημα και ιδιαίτερα στις εγγραφές έξω από την πύλη του Πανεπιστημίου εμφανίζονται με κάτι πολύ ωραίους καταλόγους. Δηλαδή έχει δύο α4 γραμμένα στο χέρι και σου λέει: έλα εδώ τώρα, μην ψάχνετε ξεκαριστρά. Πάρε αυτή τη λίστα, δώνουν 50 ευρώ και του έχω δει τις ευκαιρίες. Βλέπουν οι γονείς στη λίστα αυτή που τους δείχνει για να τους πείσει. Ότι έχει διάφορες διευθύνσεις πλησίων της σχολής και λέει 50 τετραγωνικά του 1980, 320 ευρώ. Και λένε οι γονείς, μα αυτός ο άνθρωπος κάνει πολύ σοβαρή δουλειά. Πάρε το 50. Αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό το πράγμα είναι μη λογικό.
0: 50 για να πάρεις απλά μια λίστα που να έχει τις διευθύνσεις κάποιων
2: ακινήτων. Ακριβώς.
0: Ακινήτων, ναι.
2: Μην τρελαθούμε τώρα, συγγνώμη που το λέω έτσι. Το λέω αυτό γιατί οι γονείς. Επειδή οι άνθρωποι ιδιαίτερα.
0: Εντάξει, πατάνε πάνω στην αγωνία των γονιών που ψάχνουν να βρουν κάτι γρήγορα ή να προλάβουν να βρουν κάτι γρήγορα και να είναι ανθρώπινο, γιατί και αυτά που κυκλοφορούν έξω ακίνητα, πολύ παλιάς κατασκευής σε ορισμένες περιπτώσεις, μη ανακαινισμένα ή μερικώς ανακαινισμένα, που σου ζητάνε τα μελιοκέφαλά σου.

0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Και θα σου πω μια περίπτωση ακόμα που είναι πολύ σημαντική. Βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να έχουν να νοικιάσει ένα σπίτι δαχυχώρινας μίσθωσης για 5-10 μέρες, δηλαδή να έχουν τα κλειδιά, να μπαινοβιώνουν στο σπίτι, ως ενοικιαστές οι άνθρωποι. Να φωτογραφίζουν το ακίνητο, να ανεβάζουν το ακίνητο αυτό σε κάποια site αγγελιών και να το παίζουν οι ιδιοκτήτες. Να κλείνουν ραντεβού, να δείχνουν το σπίτι, να παίρνουν προκαταβολές και από όλο τον κόσμο. Τελικά αυτοί που
1: ήταν
0: εξαφανίζονται.
1: Α, καινούριο και αυτό.
2: Αυτό δεν το ήξερα.
1: Καινούριο, καινούριο.
2: Αυτό δεν το ήξερα.
0: Ναι, υπάρχουν αυτές τις περιπτώσεις. Α πούμε, μια περίπτωση άλλη που είχε συμβεί στα Πατήσια. Υπήρχε μια περίπτωση ενός ανθρώπου ο οποίος πήγε στον ιδιοκτήτη πραγματικά, επικοινώνησε μαζί του, έκανε μια συνάντηση με ένα Παρασκευή, πάρα πολύ ευδιάφητος, πάρα πολύ χαμογελαστός αυτός ο άνθρωπος. Μία από τον ιδιοκτήτη του λέει: με ενδιαφέρει πάρα πολύ το σπίτι, το κλείνω. Καμία διαπραγμάτευση τιμή, με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Του λέει: πού θα πάω στο Σαββατοκυριακό, έλεγε αφού θα πάω στο χωριό μου. Του λέει: δεν μου δίνει τα κλειδιά εμένα όταν γυρίσει να καθαρίσω και την Δευτέρα που θα γίνει να κάνουμε το συμβόλαιο. Καλό που έδωσε ο ιδιοκτήτη, θέλω τα κλειδιά σε αυτόν τον άνθρωπο, αφού θα πω τι έκανε, έβαλε τα κλειδιά σε αγγελία, σε διάφορα site, έκανε ραντεβού με του ενδιαφερόμενου ενοικιαστέ.
1: Ω σαν να ήταν ο ιδιοκτήτη ο ίδιο, ναι.
2: Τι σκέφτονται ρε, εσύ,
0: απίστευτο. Και μάζευε λεφτά από παντού. Από την άλλη πλευρά πάλι, βλέπουμε το εξής σημαντικό. Ότι αυτό πρέπει να τονίσουμε, ότι οι γονείς θα πρέπει να γνωρίζουν ότι όταν κάποιος λέει ο ιδιοκτήτης είναι στο εξωτερικό, και εγώ είμαι συγγενής,
1: ναι.
0: Ο ιδιοκτήτης έχει εξοδοτήσει εμένα. Όλα αυτά που
1: ναι, συμβαίνει σε πολλές περιπτώσεις.
2: Ναι, αλλά πρέπει να αποδεικνύει.
1: Ή ότι είναι στο νησί, ή ότι λείπει, κάνει διακοπές τώρα και εγώ είμαι στο πόδι του.
0: Πολλές φορές συμβαίνει αυτό.
2: Ναι, αλλά με ποιον θα υπογράψεις, κάπως πρέπει να. Να έχει αξιοδότηση.
0: Όταν υπογράφεις, πρέπει πρώτα απ' όλα να δούμε ποιος είναι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού.
2: Ναι, σωστά.
0: Αρχικά, πρέπει κάποιος να σας αποδείξει ποιος είναι ο ιδιοκτήτης. Σωστά. Και κατά δεύτερον, μην ξεχνάμε κάτι. Δεν βάζουμε λεφτά σε κανέναν άνθρωπο, σε κανέναν λογαριασμό τρίτου προσώπου, παρά μόνο στον ιδιοκτήτη. Πλέον, τα τραπεζικά ιδρύματα, γνωρίζουν πολύ καλά όλοι μας, όταν κάνουν μια μεταφορά χρημάτων, μας ζητά να γράψουμε το όνομα του δικαιούχου. Και κάνει μια διασταύρωση. Επομένως, όταν αυτή η διασταύρωση. Δεν είναι 100% αντιλαμβανόμαστε ότι τα χρήματα αυτά ενδεχομένως να πηγαίνουν.
1: Να έχουν πάει κάπου αλλού.
0: Ακριβώς. Επομένως, προσέχουμε πάρα μα πάρα πολύ.
2: Τώρα.
0: Ακόμα και η ελληνική αστυνομία έχει βάλει συγκεκριμένες οδηγίες το τι πρέπει να προσέχουμε γενικά στο κομμάτι του διαδικτύου και ιδιαίτερα πλέον στο κομμάτι των αγγελίων. Υπάρχουν πολλά κρούσματα τα τελευταία χρόνια.
2: Ναι, τώρα, εκτός από τους απατεώνες, τι άλλο πρέπει να συνυπολογίσουν οι γονείς εκτός από τον ενίκιο πριν προχωρήσουν στη μίσθωση ενός διαμερίσματος?
0: Το βασικότερο στοιχείο για μένα, εκτός των κοινοχρήσεων που συζητάμε και αυτά τα πράγματα, είναι να καταγράψουμε την κατάσταση του ακινήτου. Το αναφέρω αυτό διότι όταν θα υπογράψουμε το μισθωτήριο συμβόλαιο και υπάρχει φθορά στο ακίνητο και δεν έχει καταγραφεί ότι αυτή η φθορά προϋπήρχε, μπορεί να έρθει ο διοκτήτης και να σου πει ότι ευθύνεσαι εσύ. Επομένως, τι κάνουμε? Αφήνουμε την Ελληνίδα μάνα μόνη της στο σπίτι. 5 λεπτά. Η Ελληνίδα μάνα σε 5 λεπτά έχει καταγράψει
1: τα πάντα.
0: Ξέρει το σπίτι ακριβώς που υπάρχει ζημιά. Τα καταγράφει όλα, τα συζητάει με τον ιδιοκτήτη, καταγράφονται και είμαστε μια χαρά. Ένα άλλο στοιχείο σημαντικό είναι να πάρουμε τα κοινόχρηστα. Όχι των καλοκαιρινών μηνών μόνο, αλλά και των χειμερινών μηνών. Ιδιαίτερα
1: να δούμε θέρμανση,
0: ακριβώς στις περιοχές της Βορείου Ελλάδος. Εκεί θα δούμε σπίτια μεγαλύτερης επιφάνειας, 60-70 τετραγωνικά μέτρα, πιο οικονομικές τιμές από ό,τι 35 σε σπίτι. Που σημαίνει τι? Ότι είσαι κάτι. Ας πάω ένα σπίτι μεγαλύτερο, ότι είναι πιο οικονομικό από ένα σπίτι μικρότερο. Ένα τώρα που θα έρθει ο χειμώνας και θα δει τα κοινόχρηστα και την κοινωνική θέρμανση να φτάνει πολλές φορές το 50% του ενοικίου.
1: Να.
0: Γιατί ένα σπίτι μεγαλύτερο, αντιλαμβάνεστε ότι έχει μεγαλύτερο κόστος θέρμανσης. Ένα άλλο στοιχείο σημαντικό να γνωρίζουν οι γονείς είναι ότι όλα τα μισθωτήρια συμβόλαια, μα όλα τα μισθωτήρια συμβόλαια οικιστικής μίσθωσης έχουν διάρκεια 3 ετών. Αυτό λέω νόμο.
1: Καλά κάνετε και το λέτε, γιατί είναι πολλές οι περιπτώσεις που σου λέει σου κρίνω για ένα χρόνο ή για 2 χρόνια και μετά βλέπουμε. Αυτό μπορεί να γίνει πρακτικά. Έχει ισχύ.
0: Αυτό το βλέπουμε. Δεν υπάρχει. Με συγχωρείτε που το λέω.
1: Ναι, ναι.
0: Πολύ απότομα. Δεν υπάρχει. Είναι 3 χρόνια. Και ένα χρόνο να κάνει συμβόλαιο ιδιοκτήτης. 3 χρόνια ασκεί το μισθωτήριο συμβόλαιο. Θα το ξεκαθαρίσουμε στον κόσμο να μην έχει κανένα πρόβλημα. 18 μήνες κάνει συμβόλαιο ιδιοκτήτης. Οι οικιστικές μισθώσεις έχουν μίνιμουμ διάρκεια 3 ετών.
1: Αυτό γίνεται γιατί θέλει ενδεχομένως ο ιδιοκτήτης τον 1 ή στα 2 χρόνια να σου ανεβάσει το μίσθωμα.
0: Το μίσθωμα. Το τι θα συμφωνηθεί. Γιατί ανά έτος, αν το ανήκειο αυξάνεται ή δεν αυξάνεται, είναι κάτι άλλο. Οι οικιστικές μισθώσεις νομοθετικά έχουν ελάχιστη διάρκεια 3 ετών. Το αναφέρω αυτό γιατί πολλές φορές οι γονείς παίρνουν στη διαδικασία και δέχονται μισθωτήρια συμβόλαιο ενός έτους. Ας το δεχτούν το μισθωτήριο συμβόλαιο ενός έτους, να ξέρει όμως ο ιδιοκτήτης, που το γνωρίζει ο ιδιοκτήτης, όπως και ο ενοικιαστής το γνωρίζει, ότι έχουμε τρία χρόνια συμβόλαιο.
1: Ότι είναι καλυμμένος ο ενοικιαστής για τρία χρόνια.
0: Είναι καλυμμένος κανονικότητα για τρία έτη. Και δεν ισχύει πλέον ο όρος ιδιοκατοίκηση. Αυτό το ξεχάσουμε. Ο όρος ιδιοκατοίκηση δεν υπάρχει πια, βγες έξω για να μείνω εγώ.
1: Ναι.
0: Θα αναφέρω αυτά γιατί στο παρελθόν είχαμε διάφορα προβλήματα. Δεν λέω ότι οι ιδιοκτήτες είναι όλοι οι άνθρωποι.
1: Όχι, όχι, αλλά είναι διάφορες καταστάσεις καθημερινές που πρέπει να τις ξέρουν όσοι πάνε έξω να βγουν να ψάξουν σπίτι. Ερώτηση, κύριε Μπάκα, επειδή έχουμε πει το τελευταίο διάστημα και ειδικά σε τουριστικές περιοχές, πόσο δύσκολο είναι και λόγω πια Airbnb, βραχυχρόνιας μίσθωσης, να βρει κάποιος ακίνητο. Αντίστροφη πορεία υπάρχει, βλέπετε Airbnb να γυρνάνε στην μακροχρόνια μίσθωση?
0: Εμείς, θα σα πω το εξής, τα επίσημα στοιχεία που βλέπουμε από οργανισμούς που καταγράφουν τα δεδομένα, εμείς βλέπουμε αύξηση της δυναμικής στον κράτο βραχυχρόνιου μισθώσεων, ιδιαίτερα στις περιοχές με έντονη τουριστική δυναμική και στο Δήμο της Αθήνας. Mm. Αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι δεν έχουμε επιστροφές ακινήτων από περιοχές που οι ιδιοκτήτες θεωρούσαν ότι είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Έλα, μόνο το ανακοινίζει το σπίτι, το βάζει στην ταλφόνο και δουλεύει μόνο του.
1: Εύκολο χρήμα, αν θεωρούσαν. Ναι.
0: Αυτοί που θεωρούσαν ότι αυτό είναι τόσο πολύ απλό, ή αλλιώς σε περιοχές που δεν έχουν την τουριστική δυναμική, όπως η πλατεία Βικτωρίας, πλατεία Αττικής, αυτοί οι ιδιοκτήτες έχουν επιστρέψει πλέον στην μακροχρόνια συμβατική μίσθωση. Είναι οι ιδιοκτήτες οι οποίοι έχουν αυτή τη στιγμή τη διαδικασία να έχουν μηδενικό φορολογικό συντελεστή στα ενίκια τους, στα εισοδήματα από ενίκια για τα επόμενα τρία χρόνια, διότι υπάρχει αυτό το νομοθετικό πλαίσιο του 2024 που λέει ότι όσοι φύγουν από το Airbnb και πάσχουν μακροχρόνια συμβατική μίσθωση θα έχουν μηδενικό φορολογικό συντελεστή, άρα είναι κερδισμένοι. Αλλά δύσκολα κάποιος μπορεί να πίνει σε αυτές τις περιοχές στο παρελθόν. Τώρα σιγά σιγά απολαύουν τα πράγματα, αναγκάζονται να πάνε. Τα σπίτια αυτά, επιτρέψτε να σας πω, είναι και ανακαινισμένα
1: και επιπλωμένα
0: πλήρως. Είναι λίγο τσιμπημένες οι τιμές στο παρελθόν, στις συγκεκριμένες περιοχές, αλλά βλέπουμε την επιστροφή σε αυτές τις περιοχές. Δεν βλέπουμε επιστροφή όμως σε περιοχές όπως είναι Νέος Κόσμος, Καλυθέα, Παγκράτη, Πύρωνα, περιοχές που επέλεγαν Τετράλωνα, περιοχές που επέλεγαν στο παρελθόν οι φοιτητές.
2: Και φαντάζομαι το ίδιο ισχύει για αυτό που λέγεται και στην περιφέρεια. Π.χ. για παράδειγμα, χαρακτηριστικό είναι η Κέρκυρα. Εκεί έχουν μεγάλο πρόβλημα.
1: Χανιά.
2: Επίσης, Χανιά. Εκεί, εδώ στοιχείο έβλεπα για αύξηση στις τιμές που δεν βρίσκονται.
0: Και θα σας αναφέρω ότι πάρα πολλοί φοιτητές, ακόμα και στην εξεταστική περίοδο του Ιουνίου, οι άνθρωποι, τα παιδιά αυτά, πολύ
1: σημαντικά. Αναγκάζονται να βγουν από τα σπίτια, τους διώχνουν.
2: Και μα τους τα νοικιάζουν τόσο.
1: Τα νοικιάζουν για 9 μήνες. Ή 8, δεν ξέρω πόσους.
0: Τα παιδιά, το έχει πει και, ο πρίτερος Πανεπιστημίου και όλες αυτό, στο δημόσιο διάλογο το έχει θέσει ο άνθρωπος, ότι υπάρχουν φοιτητές οι οποίοι παίρνουν το αεροπλάνο, πηγαίνουν, δίνουν μάθημα και πηγαίνουν πάλι πίσω στην κυρία κατοικία. Υπάρχουν φοιτητές οι οποίοι μέσα ξενοδοχεία. Ξέρετε κάτι, εάν ο γονέας έχει οικονομική δυνατότητα, ναι, αυτό μπορεί να συμβεί. Εγώ δεν θα πω ότι είναι το λογικό να πέσει από το
2: σπίτι. Προφανώς δεν είναι λογικό αυτό.
0: Το σπίτι. Από την άλλη πλευρά όμως, σκεφτείτε ένα παιδί τώρα αυτή τη στιγμή, που η οικογένεια πάει τσίμα-τσίμα, δηλαδή η οικογένεια τώρα πληρώνει 10.000 το χρόνο αυτή τη στιγμή για να το πω στον διαβίωση και του λέει: Κατά πάω το αεροπλάνο, να πάω τώρα να δώσω ένα μόνο και ξαναγυρίσω αύριο.
1: Ναι.
0: Αφού δεν γίνεται, το αντιλαμβανόμαστε.
1: Δεν γίνεται, γιατί γίνουν 6, 7 και 8 μαθήματα σε κάθε εξεταστική. Αυτό είναι.
2: Αυτό σου λέει για ένα μήνα θα μείνει, δεν ξέρω τι.
0: Εκεί το σημαντικό είναι ότι υπάρχουν οι ντόπιοι, πολλές φορές οι φοιτητές, που οι συμφοιτητές, οι οποίοι βοηθάνε τους φοιτητές από την περιφέρεια και τους φιλοξενούν 5 μέρες, 7 μέρες, 8 μέρες, όσοι μπορούν, για να μπορούν πραγματικά τα παιδιά αυτά να δώσουν τα μαθήματά τους. Να πω και το εξής σημαντικό, αν μου επιτρέπετε. Σημαντικά είναι τα επιδόματα που συζητάμε, σημαντικό είναι το φοιτητικό επίδομα, η επιστροφή του ενοικίου, όλα σημαντικά είναι. Αλλά ξέρετε κάτι, όλα αυτά που συζητάμε, ενώ είναι οικονομικά κριτήρια που πρέπει οι γονείς να έχουν φορολογική δίνει ως 30.000 ευρώ για να πάρουν το φοιτητικό επίδομα, να μην έχουν περιουσιακά στοιχεία πάνω από 200 τετραγωνικά μέτρα συσσωρευτικά, ή αλλιώς ο φοιτητής να περνάει τα μαθήματά του πάνω από το 50% κάθε χρόνο. Σημαντικά είναι αυτά όλα. Το θέμα ξέρετε ποιο είναι, ότι ο γονέας θα εκπληρώσει περίπου 10.000 ευρώ το χρόνο, που αυτά τα επιδόματα που συζητάμε είναι για 2 μήνες.
2: Ναι, βέβαια. Πρέπει να φτιαχτούν και να προχωρήσουν πιο γρήγορα.
1: Και δεν είναι και για όλους αυτά τα επιδόματα.
2: Πόσες εστίες φτιάχνω τώρα, 18 νόμιμοι, κάτι.
0: Όχι, τώρα εμείς σαν χώρα, να ξέρετε, έχουμε 361.000 φοιτητές εν ενεργεία. Ναι. Βλέπουμε τους αιώνιους, αυτοί που συγχρονίζουν στα χρόνια τους. Από τις 361.000 φοιτητές, οι 200.000 φοιτητές είναι αυτοί που αλλάζουν πόλη για να σπουδάσουν υποχρεωτικά.
2: Ναι.
0: Οι φοιτητικές εστίες που έχουμε σήμερα ως δυναμική είναι περίπου στις 10.000.
2: Και θα φτιάξουμε άλλες 10.
0: Θα φτιάξουμε άλλες 8.600 το 2029.
1: Απέχουμε πολύ από το να καλύψουμε.
0: Αυτό είναι εισαγγελία του 2022. Εδώ να σας αναφέρω κάτι. Ο μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση τη δυναμική των φοιτητικών εστιών με βάση τον αριθμό των φοιτητών είναι από 10 έως 15%. Άρα καλό είναι που συζητάμε να δημιουργηθούν νέες φοιτητικές εστίες έστω το 2029, αλλά πρέπει να μπούμε σε διαδικασία να σχεδιάσουμε και άλλες νέες φοιτητικές εστίες, τουλάχιστον να φτάσουμε το μέσο
2: όρο της Ευρωπαϊκής
0: Ένωσης, για να μπορέσουμε να δούμε μια αποκλιμάκωση των τιμών. Ή στην κατοίκηση, να ξέρετε κάτι και το λέω πολύ συχνά στο δημοσίο.
1: Δεν είναι και εύκολο πράγμα, ειδικά από το πρώτο έτος.
2: Εύκολο δεν είναι, δεν είναι και στην κουλτούρα εύκολο, αν και στο
0: καλό είναι να γίνει στην κατοίκηση, αλλά να είναι επιλογή, όχι ανάγκη. Έχει μεγάλη διαφορά το ένα μετάλλο.
2: Ναι. Μάλιστα. Κύριε Μπάκα, ευχαριστούμε πολύ.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
2: Και μετά τη ΔΕΘ σίγουρα για να σχολιάσουμε τα μέτρα για τη στέγη. Γεια σας.
0: Γεια σας, γεια σας.
3: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Σήμερα, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Στάν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα, με τη Real News.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, έχουμε αφήσει αδιάβαστα μηνύματα. Πολλά είναι η αλήθεια. Να ξεχωρίσω εγώ του Χρήστου που την ώρα που συζητούσαμε τον κύριο Κιούση μας έστελνε ότι τιμή της αμόλυβδης στη Σουηδία.
1: Στη Σουηδία, μπράβο.
0: 1,38.
1: Ναι.
0: Όπω, μπήγεις μαχαίρι τώρα.
1: Και το είχα κάνει σημεούλα και λέω, κοίτα να δεις.
0: Βρέφτε εσύ σημεούλες που έχεις κάνει στα μηνύματα. Ναι. 1,38 μας φαίνεται τώρα ότι είναι...
1: Μα γι' αυτό μου κάνει εντύπωση, λέω.
0: Καλή, πόσα χρόνια έχεις να δει τέτοια τιμή?
1: Δεν θυμάμαι.
0: Άστο.
1: Δεν θυμάμαι. Εγώ, κορίτσι μου, 20 ευρώ. Έβαλα 20 ευρώ, βάζω. Απλά το ένα.
0: Ναι, απλά βάζει πολύ λιγότερα λίτρα, Στεφανία. Εσύ το 20 ευρώ μπορεί να έχει διαθέσιμο, αλλά.
1: Το ξέρω. Τι να πω. Γράφει η Εύη από την Ξάνθη. Νοικιάσαμε, λέει, τέλη Ιουνίου από μεσητικό ένα σπίτι 55 τετραγωνικά. Στην αγγελία έδειχνε ότι το σπίτι ήταν σε πολυτελή νεόδμητικο δομή και μία συγκεκριμένη οδό. Όταν πήγαμε και το κλείσαμε, ήταν σε άλλη οδό και ένα σπίτι παλιό πατρικό ανακαινισμένο πλήρως. Και τους ρώτησα γιατί γράφεται άλλη οδό και μου είπε ο μεσίτης, δεν τα γράφουμε όλα.
0: Τι δεν γράφουμε όλα? Εδώ από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Τη γέννηση άλλο... μπορείς να μην τη γράψεις.
0: Ναι, ναι. Αγγελία, αλλά άλλο σπίτι φαινόταν και άλλο είναι.
1: Ο δρόμος ήταν το λιγότερο.
0: Ναι, και εγώ αυτό νομίζω. Και ο Νικόλαος που λέει, μήπως είναι, λέει, λιγότερες οι καμένες εκτάσεις φέτος, επειδή ακριβώς από τα προηγούμενα χρόνια δεν έχουν παραμείνει άλλες εκτάσεις προς καύση. Η αλήθεια είναι, στις συζητήσεις που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες, ότι στα μεγάλα αστικά κέντρα και στην Αττική γύρω έχει καεί σχεδόν το 60% των δασών.
1: Ναι.
0: Λιγοστεύουνε. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Να πούμε ότι και πριν από 3 χρόνια, να μην το ξεχνάμε, ήταν τέτοιες μέρες, για πολλές μέρες, για περίπου 20 μέρες, είχαμε και τη μεγάλη mega fight, μεγάλη φωτιά στον Εύρο, με το δάσος της
0: πάνω
1: Ζαβιάς,
0: από 10 μέρες, 14
1: μέρες.
0: Είχε χαθεί ο λογαριασμός εκεί πέρα. Τεράστια οικολογική καταστροφή.
1: Ανθρώπινες απώλειες, για να μην τις ξεχνάμε, γιατί κάποιοι τις ξεχνάνε, δεν το λέω.
0: Και ανθρώπινες απώλειες έχουμε και φέτος.
1: Περιουσίες, σχεδόν 1 εκατομμύριο στρέμματα καμένης γης, βεβαίως.
0: Κάποιος μας ρώτησε νωρίτερα εκεί για τους ψεκασμούς όσον αφορά τον ιό του Δυτικού Νείλου. Να πούμε ότι ψεκασμοί έχουν γίνει. Η περιφέρεια
1: Αττικής. Δεν μας έλεγε ο κύριος Βασιλακόπουλος ότι είναι 30%
0: πάνω. 30%
1: πάνω.
0: Είναι στοιχεία που έβγαλε και η περιφέρεια Αττικής στις προηγούμενες ημέρες. Το θέμα βέβαια είναι να έχουν γίνει ψεκασμοί τη στιγμή που πρέπει να γίνονται.
1: Σωστά.
0: Γιατί δεν έχουν πάντα την ίδια αποτελεσματικότητα. Επίσης θέμα είναι, από ό,τι κατάλαβα, ότι επειδή είχαμε ένα πολύ υγρό και σχετικά ζεστό χειμώνα, αυτό έχει ευνοήσει τους πληθυσμούς των κουνουπιών και
1: βέβαια
0: γι' αυτό έχουμε και τέτοια αυξητική τάση στα κρούσματα. Και κάπου εδώ ο
1: κάπου
0: Νίκος,
1: εδώ, περίμενε. 10 δεύτερα,
0: ναι,
1: καλημέρα στην Κατερίνα.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στον Τζόρτζ, ευχαριστούμε για τα καλά λόγια. Στον Πίκο Απίκο, στην Ποθητεία από τη Σαντορίνη.
0: Βέβαια.
1: Στον Νίκο και στην Άννα, άσε που εισπράττουν 400 ευρώ για νίκιο στούντιο και κόβουν απόδειξη 100 ευρώ οι απατεώνες. Λοιπόν,
0: κάπου εδώ έφτασε στο τέλος και η σημερινή εκπομπή. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας βέβαια για όλη την εβδομάδα.
1: Σωστά, θα είμαστε εδώ στις
0: 9 ακριβώς. Θα είμαστε εδώ και θα έχουμε 3 ώρες εκπομπές από Δευτέρα έως Παρασκευή για την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου. Να σας ευχηθούμε να περάσετε όμορφα όπου και αν βρίσκεστε σήμερα ή όπου και αν πάτε.
1: Να περάσετε τέλεια.
0: Γεια σας. Yeah.

0: Real FM.
1: Άντε βρε Λουκία μου, πού είσαι, γίνεται χαμός εδώ, χαμός, το πράγμα κάνει μπαμ.
2: Μπουρλότο, δεν λες τίποτα Νίκο μου, το βλέπω και από τις διακοπές μου.
1: Γι' αυτό σου λέω Λουκία μου, πρέπει να βιαστούμε, με έχουν πάρει 100 τηλέφωνα, πρέπει να γυρίσουμε γρήγορα πίσω, ξεκινάμε.
3: Ελάτε, η σειρά σας.
4: Δεν ερχόμαστε.
2: Νίκο μου, ξεκίνα εσύ γιατί εγώ...
5: Πάω να κολυμπήσω.
1: Τι να κολυμπήσεις. Ξεκινάμε σου λέω.
2: Μια πλάκα έκανα. Κλείνω και έρχομαι.
6: Κλείνω και έρχομαι, φτάνω.
7: Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου, καθημερινά 3 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
8: Πάντως σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε.
9: Φίλε, εγώ για να ξέρεις είμαι ολιγαρκής. Σπίτι μου με το ρεύμα και ένα στρώμα είμαι μια χαρά.
10: Το μόνο που θέλω είναι ένα κάδρο για το proficiency του γιού μου. Άντε και ένα δεύτερο για τον έλεγχο από το σχολείο.
9: Βασικά κάνε 4 τα κάδρα.
10: Τα τεστ τους έχει μία και βιολογία είναι έργα τέχνης. Αυτά και έναν ακόμη τοίχο. Πού θα τα βάλω τόσα κάδρα?
11: Δεν χρειάζεται να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το πρωτί.
12: Η ώρα είναι 12.
13: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
14: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
15: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
14: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
16: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
14: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
17: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
18: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
17: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
19: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
20: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
21: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
20: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
21: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
20: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
21: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
20: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
21: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
20: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
0: Γιώργο Πεινάς.
3: Έχω μία πείνα.
0: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
3: Να πάμε.
0: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
22: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
0: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
22: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
13: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
23: Γιατί θα, κατά τη γνώμη μου, θα έχουμε πάνω απ' όλα την τιμή και τη χαρά να ακούσουμε έναν μεγάλο συνθέτη και στιγουργό, τον Γιώργο το Μητσάκη. Είναι δικό μου λάθος που εδώ και χρόνια δεν είχα κάνει ένα αφιέρωμα στο δάσκαλο, στο μεγάλο δάσκαλο, όπως τον αποκαλούσαν συνάδελφοί του από τον καλλιτεχνικό χώρο. Είναι μια τεράστια προσωπικότητα στον χώρο της μουσικής, ένας συνθέτης και στιγουργός πολλών ρεμπέτικων και λαϊκών τραγουδιών, δεξιοτέχνης του μπουζουκιού που πρωτοστάτησε στην εξέλιξη του ρεμπέτικου σε λαϊκό και σημάδεψε με τα τραγούδια του μια ολόκληρη εποχή. Και ποιος δεν έχει τραγουδήσει τα τραγούδια του Γιώργου του Μητσάκη. Έτσι λοιπόν, στη σημερινή εκπομπή θα πάμε μέχρι τις 5 ένα τρίωρο τραγούδια μόνο του Γιώργου του Μητσάκη και θα ξεκινήσουμε με τις συνευχές, μια τεράστια επιτυχία με τη Λίτσα Διαμάντη, και αμέσως μετά θα ακούσουμε το Γιάννη Πάριο πριν πολλά χρόνια που τραγούδησε από λιμάνι σε λιμάνι.

Και συνεχίζουμε με δύο πάρα πολύ όμορφα τραγούδια. Το ένα με το Γιάννη Καλατζή, το «Στην Αμυγδαλιά από κάτω», και το άλλο με το Τσετίνι, το «Θυμίσου». Εδώ στο Τσετίνι κάνει φωνητικά η Λίτσα Διαμαντή.

Ο Γιώργος Μητσάκης ήταν φτιαγμένος από το υλικό των αυθεντικών δημιουργιών. Εκείνο δηλαδή που ισορροπούν πάνω σε συναισθηματικές αντιφάσεις, πίκρα και χαρά, πόνος και γιορτή, έβγαιναν μέσα από τον μπουζούκι του. Κοινός παρονομαστής, οι φοβερές μελωδίες του. Ο Μητσάκης κατατάσσεται στην ομάδα των μεγάλων δημιουργών. Τσιτσάνης, Χιώτης, Παπαϊωάννου, Καλδάρας, όλοι αυτοί που πρωταγωνίστησαν στη μετεξέλιξη του ρεμπέτικου σε γνήσιο λαϊκό τραγούδι με έντονο κοινωνικό χαρακτήρα. Ο Μητσάκης ήταν μελωδός, ήταν ποιητής, οργανοπαίχτης και τραγουδιστής. Δημιούργησε δικό του στυλ, δική του σχολή και υπηρέτησε πιστά και ειλικρινά τη λαϊκή μουσική σκηνή από την πρώτη στιγμή που έπιασε τον μπουζούκι στα χέρια του στο Βόλο το 1935 ως το θάνατό του στις 17 Νοεμβρίου του 1993. Ακολουθούν ο Αντώνης Ρεπάνης με τη Ρία Κούρτη. Θα ακούσουμε τον καημό της αγάπης και αμέσως μετά η Πολυπάνου σε ένα πολύ όμορφο τραγούδι «Η αγάπη δεν πουλιέται».

Χαλί που ακούτε είναι απτάλικο λέγεται, αν θέλετε να το βρείτε και στο διαδίκτυο. Έτσι παίζει το φοβερό μπουζούκι ο Μητσάκης και θα ακούσουμε και αργότερα ένα-δυο κομμάτια ορχιστρικά που θα απλώνεται όλο το ταλέντο του Μητσάκη μέσα από το μπουζούκι του. Λοιπόν, ακούσουμε και τη θρηλυκή Βαλεντίνα. Εγώ το άκουγα μικρός από τον πατέρα μου. Το θρηλυκή Βαλεντίνα με την Μαρή Κανίνου συνοδεύει ο Γιώργος ο Μητσάκης.

0: Real FM.
1: Oh, πάλι οι κάτζουνε.
2: Ναι.
3: Ιωσήφ, πρέπει να γυρίσουμε γιατί θα γίνουν εκλογές.
1: Ναι.
3: Γιατί μου το κλείνεις. Πρέπει να γυρίσουμε σου λέω γιατί ανεβαίνει το Brent.
1: Τι είναι πάλι ρε Αμαλία.
3: Θα γυρίσετε.
1: Όχι.
3: Έλα Ιωσήφάκο μου. Ξεκινάμε τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έλα σε παρακαλώ. Και θα σου φέρνω και το καφεδάκι σου.
4: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.

0: κόκκινα ναούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Σήμερα, στη Real News που κυκλοφορεί. Τα τέσσερα σενάρια της κρίσης. Πώς η Άγκυρα επιχειρεί να τραβήξει το σχοινί και να δημιουργήσει τεχνητές εντάσεις στο Αιγαίο. Η Αθήνα είναι έτοιμη να απαντήσει στις προκλήσεις του Ερντογάν. Η προστασία των θαλάσσιων υποδομών και των περιοχών δικαιοδοσίας, έρευνας και διάσωσης τίθεται στο επίκεντρο της δράσης των ενόπλων δυνάμεων.
2: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
3: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
4: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση κολοβρέχτη ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιξού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
5: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
6: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
5: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
6: Είμαστε καλά για τώρα.
5: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
6: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
5: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
6: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
7: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
7: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
8: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
10: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
9: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
11: Europe, Όμιλος Φιδάκη. Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
12: Χωρίς προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: στους 97,8.
1: Εδώ είμαστε, γυρίσαμε από τις ειδήσεις μας. Όσοι τώρα έρθετε στην παρέα μας, έχουμε αφιέρωμα στον Γιώργο Μητσάκη. Ξεκινήσαμε δύο, θα ολοκληρώσουμε στις 5. Και τώρα θα ακούσουμε το Στρέι Δημήτρη. Επασύγνωστο και επίσης δεν το έχει τραγουδήσει, με Γιώργο Γερολυμάτο, τον συνοδεύει η Φρόσο Γρηγορίου, και αμέσως μετά τον Καθρέπτη με τη Γιώτα Λίδια.

ακουστούν ευχάριστα το 2025. Λοιπόν, τώρα έρχεται ο πειρασμός με Σταμάτη Κόκοτα και ένα πολύ μεγάλο τραγούδι διαχρονικό, το οποίο και ποιος δεν το έχει τραγουδήσει και δεν το ξέρει, και θα το ακούσουμε την πρώτη εκτέλεση. Εδώ έχω επιλέξει, είναι το Γράμμα. Εδώ λοιπόν είχαμε τη συνεργασία του Ζαμπέτα με τον Μιτσάκη και θα ακούσουμε τον Μανώλη του Καναρίδη.

Τα τραγούδια του Γιώργου Μητσάκη, σύμφωνα με δικές του μαρτύρες, έτσι, αυτά δεν τα λέω εγώ. Έχω βρει πηγές από διάφορους, από συνεντεύξεις, από δηλώσεις, από δικές του, εν πάση περιπτώσει, τοποθετήσεις, φτάνουν ή και ξεπερνούν τα 1500. Σε ποσοστό 95% η στίχη του είναι γραμμένη από τον ίδιο, ο οποίος συχνά τα έπαιζε κιόλας ως σολίστας, έκανε τις ενορχιστρώσεις, ενώ σε πολλά είναι ο βασικός ερμηνευτής και σε εκατοντάδες συνοδεύει τους τραγουδιστές ή τις τραγουδίστρες. Γι' αυτό βλέπετε, έχετε ακούσει ότι πάντα λέω εγώ το στιγουργό και το συνθέτη. Όπου δεν ακούτε ποιος είναι ο στιγουργός ή ο συνθέτης, και τα δύο σημαίνει τα έχει γράψει ο Μητσάκης, ο δημιουργός. Δηλαδή αυτός έγραφε το στίχο, τη μουσική και πάρα πολλά τραγούδια τα είπε ο ίδιος. Βέβαια, έχω επιλέξει να συγκεντρώσω πάρα πολλούς διαφορετικούς ερμηνευτές. Στη συντριπτική πλειοψηφία, βέβαια, ακούμε πρώτες εκτελέσεις, αλλά θα ακούσουμε και κάποια τραγούδια με τραγουδιστές που τα τραγούδισαν μετά από αρκετά χρόνια, γιατί ο ήχος είναι πολύ καλύτερος. Βλέπετε, υπάρχουν ηχογραφήσεις. Τώρα μιλάμε δεκαετία τέλη 50-60 που δεν μπορούν.

0: Real FM.
1: Σήμερα, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Στάν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα, με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
3: Ο Γιώργος Μητσάκης, φίλες και φίλοι, γεννήθηκε στην πόλη το 1921. Τον πατέρα του τον έλεγαν Στέφανο και τη μητέρα του Αθηνά. Είχε και μια μικρή αδερφή, την Ιουλία. Στην Ελλάδα ήρθαν το 1935, έπειτα από διαταγή του Κεμάλ, που έλεγε ότι οι ξένοι δεν είχαν δικαίωμα εργασίας και έπρεπε να φύγουν. Ξέρετε τώρα. Φορτώσαν λοιπόν τα πράγματά τους σε ένα ιταλικό βαπόρι και βρέθηκαν στην Αλεξανδρούπολη. Εγκαταστάθηκαν στην Καβάλα και αργότερα στη Θεσσαλονίκη και μετά στο Βόλο. Ο πατέρας ήταν ψαράς και να ζητούσε ψαρότοπους προκειμένου να βγάλει το μεροκάμα του. Ένα περιστατικό με κάποιους συνομήλικους του που κορόιδευαν τη βαριά πολίτικη προφορά του, του Μητσάκη στάθηκε αφορμή να προσπαθήσει να μιλήσει και να γράφει καλύτερα τα ελληνικά. Διάβασε πολύ και άρχισε να σκαρώνει και τα πρώτα του στιχάκια. Μικρός έπαιζε και φυσαρμόνικα. Η ζωή της επαρχίας και του ψαρέματος δεν του πήγαιναν και έτσι ηλικία 17 χρόνων έφυγε και πήγε στη Θεσσαλονίκη, όπου είχε πολύ σαν μιλήσει από εκεί, και στα 1937 είχε ακούσει τον Μάρκο με την βραχνή φωνάρα του και στράφηκε στο Μπουζούκι. Δηλαδή ο Βαβακάρης ήταν η αιτία να στραφεί στο Μπουζούκι. Λοιπόν, τώρα που θα πας φαντάρος, μας λέει και την Κρέη και αμέσως μετά το σφάλμα με τον Μπάμπι Τσετίνη.

Σας έλεγα προηγουμένως που είχε ακούσει το 37 ο Μητσάκης το Βαβακάρι και είπε τότε, εκεί άκουσα για πρώτη φορά το Βαβακάρι, τραγούδαγε ο Μάρκος ένα χαμομάγαζο και εγώ κρυφάκουγα έξω από το φράχτη. Με έκοψε μια μέρα το μάτι του Μάρκου, με έστειλε για τσιγάρα και μου έδωσε να πιάσω τον μπουζούκι στα χέρια. Δεν το παράτησα ποτέ από τότε. Ρένα Κομιώτη ακολουθεί το Ένοχη Νύχτα και αμέσως μετά θα ακούσουμε αυτό που σας είπα πριν από λίγη ώρα, ένα ορχιστρικό, ένα ιβαλιώτικο με τον δεξιοτέχνη του Μπουζουκιού, το Μητσάκη, να το απολαύσουμε.

0: Real FM.
1: Παπά, σε ψέχει Στεφανία.
2: Ναι.
3: Έρχεσαι, πού είσαι?
2: Καβαλάω το τίμα. Το ξαπλωστρό ρεπορτάζ, όλα καλά?
3: Μην το γελάς καθόλου, Κωνσταντίνε μου. Το πραγματικό ρεπορτάζ γίνεται από την πρώτη γραμμή της παραλίας. Εδώ ο κόσμος μετράει και το τελευταίο ευρώ με την ακρίβεια που υπάρχει.
2: Βάλε και τη διεθνή αβεβαιότητα, πετρέλαια, πολέμους. Γι' αυτό σου λέω, θα αργήσουν οι κάλπες.
3: Όντως έτσι είναι. Εξάλλου έχεις δει αρνή να ανυπομονεί για το Πάσχα?
2: Δεν ξέρω για τα αρνιά, ξέρω ότι εγώ ανυπομονώ για την εκπομπή μας.
3: Δηλαδή τι, υπονοείς ότι θα είσαι αρνή?
4: Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Βογδάνος, καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
5: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις.
6: Η ώρα είναι 1.
7: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
8: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
9: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
8: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
10: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
11: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
12: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
13: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
12: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
14: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
15: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
14: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
15: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
14: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
15: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
14: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
15: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
16: Γιώργο, πεινάς?
17: Έχω μία πείνα.
16: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
17: Να πάμε, να πάμε.
16: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
18: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
16: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
18: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
7: Είστε Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
0: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
19: Νικηφόρα πρεμιέρα στο Ισπανικό Πρωτάθλημα για τη Ρεάλ Μαδρίτης που επικράτησε εκτός έδρας με 2-1 της Εσπανιόλ. Στην Αγγλία και στην Πρεμιέρ Λίγκ είναι ο Φώτης στη Χάλ με κορυφαίο τον διεθνή τερματοφύλακα Κωνσταντίν Τζολάκη, κέρδισε με 2-0 τη Manchester United. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
20: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
19: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 38 βαθμούς Κελσίου, στους 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Εδώ είμαστε φίλοι, Real FM 97,8, είμαι ο Γιώργος Κολογοτρώνης. Έχουμε ξεκινήσει από τις 2 ένα αφιέρωμα στον Γιώργο το Μιτσάκη. Πέρασε η πρώτη ώρα, ελπίζω ευχάριστα. Ακολουθούν 2 ακόμα ώρες και τώρα αρχίζουμε και ανεβαίνουμε. Γιατί μου έχετε ζητήσει και συγκεκριμένα τραγούδια. Λίγο πολύ ξέρω τι θέλετε. Λοιπόν, Στέλιος Καζαντζίδης, ο Ψαράς, τεράστια επιτυχία. Και αμέσως μετά, Γρηγόρης Μπηθηκότσης, στον Πειραιά, συνέφιασε.

Έχει πει ο Γιώργος ο Μητσάκης. Γράφαμε για τον καημό, το γλέντι, το μεράκι του λαϊκού ανθρώπου. Έδινα την ερώτηση και αμέσως την απάντηση. Τότε παίζαμε εμείς οι ίδιοι τα τραγούδια μας. Τραγουδούσα σόλο, πρίμα, έπαιζα μπουζούκι, κιθάρα, ο γέρος λέγε τον Κώστα τον Καρύπη, μπαγλαμά ο τυφλός ο Στέλιος ο Χρυσίνης και εγώ μπροστά στο μικρόφωνο και ο κόσμος άκουγε. Και όταν κανένας φώναζε Μητσάκη δάσκαλε παίξει με ένα βασανισμένο, του έκανα το χατήρι. Απόψε άρχισε να ψιλοβρέχει και ο νους μου πάλι σε σένα τρέχει. Αυτά τραγουδούσα. Τα βάσανα και τις ελπίδες του λαϊκού ανθρώπου. Αυτόν τον κόσμο αντιπροσώπευα στα τραγούδια μου. 5.000 το σύνολο, έτσι. Εκεί έπιανε το τραγούδι. Τον εφοπλιστή τι να το συγκινήσει αυτό το είδος. Δεν θα το καταλάβει όσο σπουδαγμένος κι αν είναι. Λοιπόν, ακολουθούν δύο επίσης τεράστια κομμάτια, διαχρονικά, τα οποία θα τα ακούμε μια ζωή ολόκληρη. Τα πλοία πεθαίνουν στα λιμάνια με Πίτσα Παπαδοπούλου και Μάνο Παπαδάκη και αμέσως μετά το παιδί της οικογένειας με την τεράστια φωνή του Πάνου Καβαλά.

Και θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι με πάρα πολύ ωραία ιστορία, με το φτωχό κομπαλογάκι μου. Θα το ακούσουμε με τον Μπαγιουμτζή. Το έχουν πει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Έχει ιστορία. Ήταν χειμώνας του 41, όπου ο Μητσάκης αγόρασε ένα παλτό από τα παλιατσίδικα για να ζεσταθεί. Ήταν στα Χαυτεία και αγόρασε από ένα μικρό περίπτερο που το λέγανε Μινιόν το περίπτερο, ένα κομπολογάκι. Έπαιζε με το κομπολόι, προχωρούσε στην Αγίου Κωνσταντίνου, το έβαλε στη τσέπη, αλλά η τσέπη ήταν τρύπια. Και μετά όταν έψαξε να το βρει, αντιλήφθηκε πως το κομπολογάκι είχε χαθεί και στενοχωρήθηκε ο άνθρωπος και κάθισε μετά σε μια ταβέρνα που λεγόταν ο Καρές του Άσου, πήγε να φάει φασολάδα. Και εκεί λοιπόν που έτρωγε φασολάδα, του έλειπε το κομπολογάκι, έγραψε τους στίχους αλλά και τη μουσική του τραγουδιού. Αυτό είναι λοιπόν το φτωχό κομπολογάκι μου που θα το ακούσουμε με το Στράτο Μπαγιουμτζή, και έχω επιλέξει τον Μπαγιουμτζή γιατί πάρα πολλοί ακροατές της εκπομπής αγαπάνε τα τραγούδια του Μπαγιουμτζή και ήθελα να τους ικανοποιήσω.

χρόνια αυτά, 1946, 1947, 1948, είναι τα πιο παραγωγικά, σύμφωνα πάντα με ό,τι έχει πει ο Γιώργος ο Μητσάκης. Έγραψα πάρα πολλά τραγούδια τότε, το 47 και το 48 ειδικά. Το Λαγό, το Φανταράκι, τα Δαχτυλίδια, Όσο βαριέν τα σίδερα, Κάτω από το σβηστό φανάρι, Για μένα μη ρωτάς, Δεν είμαι εγώ ο Γιώργος, Ο Ναύτης και άλλα πολλά που δεν τα θυμάμαι. Στο Πίγκαλς λοιπόν, τεράστιο κέντρο για την εποχή, για να γυρίσουμε, περάσαμε δύο πολύ ωραία χρόνια με το Μανώλη το Χιώτη. Στις αρχές του 47 εγώ είχα γράψει το Συνέφιας ο Ουρανός, που έγινε μεγάλη επιτυχία. Είχε γίνει ντόρος με αυτό το τραγούδι για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Το άκουσε ο Τσιτσάνης και μου είπε πονηρά: «Τι είναι και το τραγούδι, ρε? Πίσω είχα το υπόφερα για σένα τόσο». Στο Πίγκαλς ερχόταν πραγματικά πολύ καλός κόσμος, γνωστοί Αθηναίοι, γνωστές Αθηναίες. Ήταν το πιο κοσμικό μαγαζί του καιρού, όντως τεράστιο όνομα, έχω διαβάσει την ιστορία του. Και όπως έλεγε ο Μητσάκης, και απογκόμενες, άλλο τίποτα εκεί πέρα. Οι μισές ριχνόντουσαν στο Χιώτη και οι άλλες μισές σε μένα. Και πολλές επώνυμες Αθηναίες, εντάξει, δεν μπορούσε να πει και ονόματα, λογικό είναι. Απλά να πω για τους, οι παλιοί ξέρουν, για τους νεότερους που ακούνε την εκπομπή, ότι ο Χιώτης και ο Μητσάκης δεν ξεχώρισαν μόνο για την τέχνη στο τραγούδι, ξέρεις, τα μπουζούκι, γενικά τους στίχους, τις μουσικές κλπ. Αλλά είχαν μια φινέτσα, πώς να το πω, αριστοκρατική. Είχαν ένα ωραίο κομψό ντύσιμο, ήταν εμφανίσιμοι, προκαλούσαν το θαυμασμό, ήταν εγωιτευτικοί και τραβούσαν πολύ το γυναικείο φύλο, έτσι. Λοιπόν, και μια και αναφέρθηκα στα σίδερα, για να ακούσουμε λοιπόν, το απόψε είναι βαριά. Εδώ ακούμε τον ίδιο τον Μητσάκη και τον συνοδεύει ο Γιάννης Τατασόπουλος.

0: Real FM.
1: Τι όμορφο παραδεισέγιο τοπίο. Τα λουλουδάκια τριβίζουν, τα πουλάκια ανθίζουν. Και εγώ ξεκινάω εκπομπή στις 4 και όχι στις 5. Στις 4, σοβαρά τώρα, στις 4. Ω ναι, νέα πρόκληση, νέα ώρα. Ξεκινάμε πρώτοι από όλους στην αληθινή ενημέρωση. Μεγαλώνουμε την παρέα μας και είσαστε διαβασμένοι 24 ώρες το 24ωρο.
2: Σπύρος Παπαδάκης, καθημερινά 4 με 6 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.

0: Βάκινα Ναούγκουστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Τα τέσσερα σενάρια της κρίσης. Πώς η Άγκυρα επιχειρεί να τραβήξει το σχοινί και να δημιουργήσει τεχνητές εντάσεις στο Αιγαίο. Η Αθήνα είναι έτοιμη να απαντήσει στις προκλήσεις του Ερντογάν. Η προστασία των θαλάσσιων υποδομών και των περιοχών δικαιοδοσίας, έρευνας και διάσωσης τίθεται στο επίκεντρο της δράσης των ενόπλων δυνάμεων. Σε ποιες περιοχές αναμένονται τουρκικές αντινάφτεξ και καταγγελίες σε διεθνείς οργανισμούς. Θερμό φθινόπωρο προδιαγράφουν η επανέναρξη των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και η κατάθεση του νομοσχεδίου για την Γαλάζια Πατρίδα στην τουρκική Εθνοσυνέλευση. Τι προσπαθεί να πετύχει η Τουρκία με το επιχειρούμενο γκριζάρισμα της θαλάσσιας περιοχής μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης, την περικύκλωση
3: του
2: καθενός.
3: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
4: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
5: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
6: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
8: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
9: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
8: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
10: Πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
12: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
13: Ομαλά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: στους 97,8.
1: Επιστρέφουμε στο αφιέρωμά μας στον μεγάλο Μιτσάκη, το δάσκαλο. Ακούμε, έχω επιλέξει πολλά παλιά κομμάτια τα οποία δεν ακούγονται τώρα στα ραδιοφωνά μας, για να θυμηθούν οι παλιότεροι, να μάθουν οι πιο νέοι. Ένα από τα τραγούδια που είχε σημαδέψει και την εποχή και τον ίδιο, στο Βάβουλα τη Γούβα. Και έχω επιλέξει να το ακούσουμε με Κέτη Αμπάβη, Μιχάλη Βιολάρη και Γιάννη Μπογδάνο. Και αμέσως μετά η Ελένη Βιτάλη μας λέει το Γιάλα Γιάλα, το οποίο είναι η δημιουργία του Γιώργου του Μιτσάκη. Για πάμε.

Άλλες δύο πολύ μεγάλες επιτυχίες, το δικό μου πάπλωμα και το παλαμάκια παλαμάκια. Το δικό μου πάπλωμα με Καζαζίδη και Μαρινέλα. Γενικά νομίζω ξέρετε οι περισσότεροι ότι είχαν θέση, γιατί και ο Μητσάκης ήθελε να γράψει τραγούδια από το λαό για το λαό. Το ίδιο ήθελε να τραγουδάει και ο Στέλιος, τραγούδια από το λαό για το λαό. Συνεργάστηκαν, πολύ μεγάλες επιτυχίες, όπως πριν που ακούσαμε το Ψαρά. Τώρα λοιπόν θα ακούσουμε το δικό μου πάπλωμα και αμέσως μετά το Παλαμάκια Παλαμάκια. Το τραγουδάει η Μαρή Κανίνου και συνοδεύει ο Γιώργος Μητσάκης.

0: Real FM.
1: Σήμερα, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Στάν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα, με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Διαχρονικότατο κομμάτι ακολουθεί. Μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια. Και ποιος ή ποια δεν το έχουν τραγουδήσει αυτό το κομμάτι. Εγώ έχω επιλέξει να το ακούσουμε από τον Γιώργο το Μητσάκη με τη Δούκισσα. Το έχουν πει πάρα πολύ. Και αμέσως μετά, να μην πενέσουμε το σπίτι μας που λέει, όπου Γιώργος και Μάλαμα, με τη Μέρι Λίντα.

Ο Μητσάκης συνέβαλε τα μέγιστα στην ανάδειξη του νέου λαϊκού τραγουδιού. Οι συνθέσεις του, ιδιαίτερα από το 46 ως το, στα τέλη της δεκαετίας του 50, δόθηκαν με τον κάθετο τρόπο του ρεμπέτικου, ενώ κατά περιόδους αφουγκράστηκε τις διαφορετικές στάσεις, γράφοντας τραγούδια με αναφορές στην καντάτα και στον Μπελκάτο, στο ανατολίτικο και στο έντεχνο, όπως δανείζομαι από το 8.gr, που οι άνθρωποι κάνουν μια εξαιρετική δουλειά όσον αφορά την έρευνα γύρω από το λαϊκό τραγούδι. Λοιπόν, ακολουθεί πολύ πάνω τα επεισόδια και αμέσως μετά η Κέτη Αμπάβη μαζί με τον Μιχάλη Βιολάρη μας τραγουδούν στη Φρεατίδα.

0: Real FM.
1: Έλα Γιώργο.
2: Έλα Κασιανή.
1: Έμαθες ότι θα είσαι 6-8 την νέα σεζόν.
2: 6-8. Κοίτα, πάντα ήθελα να κάνω εκπομπή με τον Πογιόπουλο.
1: Γιώργο.
2: Ναι.
1: 6-8 το πρωί.
2: Το πρωί θα είμαι.
1: Ναι, θα είμαστε μαζί 6-8 το πρωί.
2: Και τι ώρα θα ξυπνάμε και τι θα λέμε.
1: Τα πάντα. Ειδήσεις, την κίνηση, χρηστικά θέματα. Ό,τι χρειάζεται κανείς για να ξεκινήσει τη μέρα του.
2: Ναι, ανέκδοτα θα λέω.
1: Όλα εκτός από ανέκδοτα.
2: Και εσύ τέκνον μου Κασιανή.
3: Γιώργος Παγάνης, Κασιανή Βραχά. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
2: Να πω τώρα ανέκδοτο.
4: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
5: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick ακριλική κόλλα πλαχιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερα τους. Απολαύστε διαλεχτά, ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα, η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
7: Φίλε, δεν χρειάζομαι και πολλά για να μπω σε ένα σπίτι. Μόνο το ρεύμα μου. Εντάξει, και κανένα μαξιλάρι. Άντε και ένα καφέ. Και τέλος, και τα ματσάκια μου στην τηλεόραση. Α, και μια πιτσούλα για τα ματσάκια.
8: Η ώρα είναι 2.
9: Είστε συντονισμένοι στους 98,1. Στο Ράδιο 1.
10: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
11: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
10: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
12: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
10: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
13: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
14: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
13: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
15: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
16: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση.
0: Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
8: Η αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
0: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
8: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
0: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
8: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
0: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
8: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
17: Γιώργο Πινάς.
18: Έχω μία πείνα.
17: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
18: Να πάμε.
17: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
19: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
17: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
19: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
9: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Περνάμε στην τρίτη και τελευταία ώρα, κυρίες και κύριοι, και θα ακούσουμε δύο τεράστια τραγούδια. Το ένα είναι το Καπηλιό με το Στέλιο, το Καζατζίδη, και αμέσως μετά το Ένα παιδί αλλιώτικο με το Δημήτρη Ευσταθίου, με τον Ευσταθίου. Κάποια στιγμή όταν έφυγε το Πίγκαλς ο Μιτσάκης, αυτονομήθηκε και έκανε το πρώτο του συγκρότημα. Και με ποιους συνεργάστηκε? Με τον Ευσταθίου, τον Παναγιώτη τον Μιχαλόπουλο, τον Χριστάκη, αγαπημένο του πατέρα μου, την Ευαγγελία τη Μαργαρόνη και τη Στέλλα τη Χασκύλου. Θα ακούσουμε λοιπόν τώρα πρώτα το Καπηλιό και αμέσως μετά το Ένα παιδί αλλιώτικο με τον Δημήτρη Ευσταθίου.

Δεν γίνεται να μην ακούσουμε και τον γίγαντα, τον Γρηγόρη Πιθηκότσι, μαζί με τη Σωτηρία Μπέλου στη Λατέρνα, άλλο μεγάλο κομμάτι, και αμέσως μετά το Χαλάλι σου με Μανώλη Αγγελόπουλο.

Και ποιος δεν έχει μιλήσει για τον Μητσάκη σε συνεντεύξεις, δηλώσεις, τοποθετήσεις, σχόλια. Τέλος πάντων, έχω επιλέξει τον Ζαμπέτα, που πάντα ήταν μια κατηγορία μόνος του με αυτά που έλεγε. Και θυμάμαι που τον έχω ακούσει σε συνεντεύξεις ότι ο καλύτερος από όλους ήταν ο Μητσάκης, έλεγε, ειδικά στον Μπουζούκι. Λοιπόν, είπε, ωραίος ο Παπαγιάννου, πολύ ωραίος Κυμπάρης, όχι όμως καλύτερος από το Μητσάκη. Ο Παπαγιάννου ήταν σαβρικόλακας αδερφάκι μου, επειδή ήταν πολύ ψηλός, το παρουσιαστικό του αυτό νοούσε. Ενώ ο Μητσάκης είχε μια αρχοντιά, γιόμιζε το μαγαζί από γκόμενες κάθε βράδυ, γκόμενες που γουστάρανε Μητσάκη, πολλές επιτυχίες είχε. Τις περισσότερες απόλυτη μπουζουκοφάρα της είχε ο Μητσάκης. Ήταν και ωραίος αυτός, όμορφος κυριλέ. Ψηλός, κατά μαύρα μαλλιά, κορακίσια, μαύρα μάτια και παράστημα αρενοπό κάργα. Από το Μητσάκη είχα και εγώ 2-3 γκόμενες. Πέφτανε στο Μητσάκη, δεν βρίσκανε προσφορά από εκεί, δεν είχε χρόνο και για τέτοια. Πρόσεχε πολύ και πέφτανε μετά σε μένα. Βέβαια, προηγουμένως σας διάβασα τι έλεγε ο Μητσάκης μαζί με το Χιώτη. Ότι πηγαίνανε περισσότερο για το Χιώτη και κάτι γινόταν, κάτι έπεφτε και στον Μητσάκη. Και τώρα λέει ο Ζαμπέτας, κάτι έπεφτε και σε μένα. Λοιπόν, στα Καμίνια και τι αμπάβει. Και θα ακούσουμε και τον γίγαντα το μεγάλο, το Σπύρο το Ζαγοραίο, στον Μπαρμπαθωμά.

Ακούμε επίσης μια πάρα πολύ ωραία φωνή, τον Κώστα τον Σμοκοβίτη, να είναι καλά ο άνθρωπος, μας λέει τα Γιάννενα, και αμέσως μετά ο Γιάννης ο Μπογδάνης τραγουδάει στα Μανιάτικα.

0: Real FM.
1: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Τα τέσσερα σενάρια της κρίσης. Πώς η Άγκυρα επιχειρεί να τραβήξει το σχοινί και να δημιουργήσει τεχνητές εντάσεις στο Αιγαίο. Η Αθήνα είναι έτοιμη να απαντήσει στις προκλήσεις του Ερντογάν. Η προστασία των θαλάσσιων υποδομών και των περιοχών δικαιοδοσίας, έρευνας και διάσωσης τίθεται στο επίκεντρο της δράσης των ενόπλων δυνάμεων. Σε ποιες περιοχές αναμένονται τουρκικές αντινάφτεξ και καταγγελίες σε διεθνείς οργανισμούς. Θερμό φθινόπωρο προδιαγράφουν η επανέναρξη των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και η κατάθεση του νομοσχεδίου για τη γαλάζια πατρίδα στην τουρκική Εθνοσυνέλευση. Τι προσπαθεί να πετύχει η Τουρκία με το επιχειρούμενο γκριζάρισμα της θαλάσσιας περιοχής μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης, την περικύκλωση του Καστελόριζου και την αμφισβήτηση του ελληνικού χωροταξικού πλαισίου για τις ΑΠΕ. Ακόμα, μόνιμα φθηνά δάνεια για αγορά κατοικίας. Οι νέες παρεμβάσεις που προετοιμάζει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Πώς θα λειτουργήσει το διαρκές πρόγραμμα χρηματοδότησης, το οποίο θα έχει ουσιαστικές διαφορές με το σπίτι μου και θα δίνει κίνητρα στα πιστωτικά ιδρύματα. Θα βασίζεται στο γαλλικό μοντέλο, το οποίο στηρίζεται στην απόκτηση πρώτης κατοικίας με μηδενικό επιτόκιο. Τι προβλέπεται για την αξιοποίηση της δημόσιας γης στα νησιά και τι αλλάζει στην Golden Visa. Πώς τα καταστήματα μπορούν να γίνουν νέα σπίτια. Τι ορίζει το θεσμικό πλαίσιο με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων ακινήτων στην αγορά. Απαράβατος όρος για τη μετατροπή τους είναι η μακροχρόνια μίσθωσή τους για τουλάχιστον 5 έτη. Εξαιρούνται τα υπόγεια και οι αποθήκες. Και τι συνέβη πριν από τη μοιραία πτήση. Πληροφορίες για παραλήψεις και παρεμβάσεις που δεν έγιναν στο ελικόπτερο εξετάζει ο ΕΟΔΑΣΑΜ. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
1: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τον τρόπο με τον οποίο η Άγκυρα επιχειρεί να τραβήξει το σκηνί και να δημιουργήσει τεχνητές εντάσεις στο Αιγαίο αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Τα τέσσερα σενάρια της κρίσης». Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην Ελάτη Αυθιώτιδα. Σύχησε το 112 καλώντας τους πολίτες να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Περισσότερα στο real.gr. Το σενάριο της γυναικοκτονίας εξετάζουν οι αρχές πίσω από τον θάνατο δύο ατόμων στην Νέα Σμύρνη. Βρέθηκε όπλο με το οποίο ο άνδρας φέρεται να πυροβόλησε τη γυναίκα πριν το στρέψει στον εαυτό του. Εθνική απελευθέρωση χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός τη μείωση του χρέου στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του. Αφήνουμε πίσω την εποχή του υπερχρεωμένου κράτους, αναφέρει χαρακτηριστικά.

0: στους 97,8.
1: Φτάνουμε σιγά σιγά στην τελική ευθεία, οπότε καλό να μην μιλάω πολύ, να ακούσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα τραγούδια. Νίτσα, Λενίτσα, δεν θα ακούσουμε με το τρομερό δίδυμο της εποχής, ο Στέλιο το Καζατζίδη και τη Μαρινέλα. Και αμέσως μετά ο Γρηγόρης Μπηθηκότης, το συνοδεύει η Ζωή Νάχη, μας τραγουδά το «Καράβια ταξιδιέρικα».

Σειρά έχει Λίτσα Διαμάντη, Έρωτας Κλεμμένος, και μετά θα ακούσουμε τον Νταλάρα, νεανική φωνή τότε βέβαια. Το πασίγνωστο κομμάτι ήταν Απρίλης μήνας.

Σειρά έχει Λίτσα Διαμάντη, Έρωτας Κλεμμένος, και μετά θα ακούσουμε τον Νταλάρα, νεανική φωνή τότε βέβαια. Το πασίγνωστο κομμάτι ήταν Απρίλης μήνας.

σειρά έχει Λίτσα Διαμάντη, Έρωτας Κλεμμένος, και μετά θα ακούσουμε τον Νταλάρα, νεανική φωνή τότε βέβαια. Το πασίγνωστο κομμάτι ήταν Απρίλης μήνας.

0: Real FM.
1: Σήμερα, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα, με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Τώρα ακολουθούν δύο πρώτα τελευταία τραγούδια με την Άννα Τεχρυσάφη που είχε συνεργαστεί ο Μητσάκης. Πάρα πολύ ωραία φωνή. Πάρε το δαχτυλίδι μου, τη συνοδεύει ο Σπύρος ο Ζαγοραίος και το Μια γυναίκα, δύο άντρες, τεράστια επιτυχία.

Φινάλε με δύο πολύ όμορφα κομμάτια, ιστορικά κομμάτια, αγαπημένα. Θέλω στα μπουζούκια απόψε να με πας, έτσι, που το τραγουδάει η Μαρίκα Νίνου μαζί με το Μιτσάκη και το Τατασόπουλο και επίλογος με τη φωνάρα του Στέλιου Καζατζίδη. Η πρώτη σου αγάπη είμαι εγώ. Κλείνουμε λοιπόν. Αυτό ήταν το αφιέρωμά μας στο Γιώργο το Μιτσάκη. Κάποια στιγμή θα το επαναλάβουμε, γιατί έχει γράψει πάρα πολύ ωραία τραγούδια, τεράστια τραγούδια, και υπάρχει πολύ μεγάλος αριθμός. Κάποια στιγμή λοιπόν θα το επαναλάβουμε. Εύχομαι να περάσατε όμορφα, να έχετε μια όμορφη εβδομάδα και πρώτα Θεός θα τα πούμε το ερχόμενο Σάββατο στις 2 μετά το μεσημέρι. Να είστε καλά.

0: Real FM.
1: Πάλι κάτζουνε. Ναι.
2: Ιωσήφ, πρέπει να γυρίσουμε γιατί θα γίνουν εκλογές.
1: Ναι.
2: Γιατί μου το κλείνεις. Πρέπει να γυρίσουμε σου λέω γιατί ανεβαίνει το Brent.
1: Τι είναι πάλι ρε Αμαλία.
2: Θα γυρίσετε.
1: Όχι.
2: Έλα Ιωσήφάκο μου. Ξεκινάμε τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έλα σε παρακαλώ. Και θα σου φέρνω και το καφεδάκι σου.
3: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8. Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών.
4: Το έμαθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τον τρόπο με τον οποίο η Άγκυρα επιχειρεί να τραβήξει το σκηνί και να δημιουργήσει τεχνητές εντάσεις στο Αιγαίο αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Τα τέσσερα σενάρια της κρίσης». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι η Αθήνα είναι έτοιμη να απαντήσει στις προκλήσεις του Ερντογάν, ενώ η προστασία των θαλάσσιων υποδομών και των περιοχών δικαιοδοσίας, έρευνας και διάσωσης τίθεται στο επίκεντρο της δράσης των ενόπλων δυνάμεων. Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι η επανέναρξη των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και η κατάθεση του νομοσχεδίου για τη γαλάζια πατρίδα στην τουρκική εθνοσυνέλευση προδιαγράφουν θερμό φθινόπωρο. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Ελάτη Ευθιώτιδα. Σύχησε το 112, καλώντας τους πολίτες να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Σε τροχιά καύσωνα έχει μπει τις τελευταίες ημέρες η χώρα, με τον υδράργυρο σε αρκετές περιοχές να αγγίζει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Η ζέστη επιμένει και κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ στη Δυτική Ελλάδα η αυξημένη υγρασία κάνει την ατμόσφαιρα ιδιαίτερα αποπνικτική. Μικρή αποκλιμάκωση αναμένεται την Πέμπτη. Το σενάριο της γυναικοκτονίας εξετάζουν οι αρχές για την υπόθεση με τους δύο νεκρούς στη Νέα Σμύρνη. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, ο άντρας φέρεται να είχε στήσει ενέδρα στη γυναίκα και όταν εκείνη έφτασε στην είσοδο της πολυκατοικίας, την πυροβόλησε πριν στρέψει το όπλο στον εαυτό του. Περισσότερα στο ενικός.gr. Εθνική απελευθέρωση χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός τη μείωση του χρέους στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανασκόπησή του. Αφήνουμε πίσω την εποχή του υπερχρεωμένου κράτους, αναφέρει χαρακτηριστικά. Ανησυχία προκαλεί η έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Οι ειδικοί καλούν τους πολίτες να συνεχίσουν να λαμβάνουν μέτρα προστασίας από τα κουνούπια τουλάχιστον έως τα τέλη Σεπτεμβρίου. Συνελήφθη 48χρονος αστυνομικός στη Θεσσαλονίκη έπειτα από καταγγελία για βιασμό, ενδοοικογενειακή βία και εξύβριση.
18: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Τρία χρυσά μετάλλια κατέκτησε η Ελλάδα στην κολύμβηση στους Μεσογειακούς Αγώνες. Τα πήραν η Άννα Ντουντουνάκη στα 50 μέτρα πεταλούδα, ο Απόστολος Σίσχος στα 200 ύπτιο και ο Δημήτρης Μάρκος στα 400 ελεύθερο. Στη δεύτερη θέση στα 1500 μέτρα ελεύθερο ήταν η Άρτεμις Βασιλάκη, ενώ τρίτος στα 50 πεταλούδα τερμάτισε ο Στέργιος Μπίλας. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
9: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
17: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 38 βαθμούς Κελσίου. Στους 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ροδάκινα Ναούστα, η γεύση της φύσης από τον αγροτικό συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Φίλε, εγώ για να ξέρεις είμαι ολιγαρκής. Σπίτι μου με το ρεύμα και ένα στρώμα είμαι μια χαρά.
2: Το μόνο που θέλω είναι ένα κάδρο για το proficiency του γιού μου.
1: Άντε και ένα δεύτερο για τον έλεγχο από το σχολείο.
3: Βασικά κάνε 4 τα κάδρα.
4: Τα τεστ τους έχει μία και βιολογία. Είναι έργα τέχνης. Αυτά και έναν ακόμη τοίχο.
5: Πού θα τα βάλω τόσα κάδρα?
6: Δεν χρειάζεται να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Protergia Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Protergia. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε και εσύ πελάτης. Κατέβασε το Protergia App και μπες στο Club. Protergia, η ενέργεια της Medlen.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Τα τέσσερα σενάρια της κρίσης. Πώς η Άγκυρα επιχειρεί να τραβήξει το σχοινί και να δημιουργήσει τεχνητές εντάσεις στο Αιγαίο. Η Αθήνα είναι έτοιμη να απαντήσει στις προκλήσεις του Ερντογάν. Η προστασία των θαλάσσιων υποδομών και των περιοχών δικαιοδοσίας, έρευνας και διάσωσης τίθεται στο επίκεντρο της δράσης των ενόπλων δυνάμεων. Σε ποιες περιοχές αναμένονται τουρκικές αντινάφτεξ και καταγγελίες σε διεθνείς οργανισμούς. Θερμό φθινόπωρο προδιαγράφουν η επανέναρξη των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και η κατάθεση του νομοσχεδίου για την Γαλάζια Πατρίδα στην τουρκική Εθνοσυνέλευση. Τι προσπαθεί να πετύχει η Τουρκία με το επιχειρούμενο γκριζάρισμα της θαλάσσιας περιοχής μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης, την περικύκλωση του Καστελόριζου και την αμφισβήτηση του ελληνικού χωροταξικού πλαίσιου για τις ΑΠΕ. Ακόμα, μόνιμα φθηνά δάνεια για αγορά κατοικίας. Οι νέες παρεμβάσεις που προετοιμάζει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση.
9: Ενίστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
10: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
11: Φίλοι μου, από την Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε.
12: Εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
11: Είμαστε ανοιχτά, Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
13: Real.gr. Το σενάριο της γενικοκτονίας εξετάζουν οι αρχές πίσω από τον θάνατο δύο ατόμων στη Νέα Σμύρνη. Βρέθηκε όπλο με το οποίο ο άνδρας φέρεται να πυροβόλησε τη γυναίκα πριν το στρέψει στον εαυτό του. Συνελήφθη 48χρονος αστυνομικός στη Θεσσαλονίκη έπειτα από καταγγελία για βιασμό, ενδοοικογενειακή βία και εξύβριση.

0: στους 97,8.
1: Καλοκαίρι στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

άμυνα με κάποιο κόλλητό μου. Κοιτώ και βλέπω πίσω μου δυο μάτια, δυο ματάκια. Γυρίζω στο δικό μου, ο τύπος μου Νικόλα, και μένα μ' απαντάει.

0: αγαπάει. Σαν τρέμει το κορμάκι της και σαν λίγο θυμάει.
1: Καλοκαίρι στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM.
1: Άντε βρε Λουκία μου, πού είσαι, γίνεται χαμός εδώ, χαμός, το πράγμα κάνει μπαμ.
2: Μπουρλότο, δεν λες τίποτα Νίκο μου, το βλέπω και από τις διακοπές μου.
1: Γι' αυτό σου λέω Λουκία μου, πρέπει να βιαστούμε, με έχουν πάρει 100 τηλέφωνα, πρέπει να γυρίσουμε γρήγορα πίσω, ξεκινάμε.
3: Ελάτε, η σειρά σας.
4: Δεν ερχόμαστε.
2: Νίκο μου, ξεκίνα εσύ γιατί εγώ...
5: Πάω να κολυμπήσω.
1: Να κολυμπήσεις. Ξεκινάμε σου λέω.
2: Μια πλάκα έκανα. Κλείνω και έρχομαι.
6: Κλείνω και έρχομαι, φτάνω.
7: Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου. Καθημερινά 3 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
8: Πάντως σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε.
9: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
10: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
11: Η ώρα είναι 4.
12: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
13: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
14: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
13: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
15: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
13: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
16: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
17: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
16: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
18: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
19: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
20: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
19: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
20: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
19: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
20: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
19: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
20: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
19: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
0: Γιώργο, πεινάς?
5: Έχω μία πείνα.
0: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
5: Να πάμε.
0: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
21: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
0: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
21: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
12: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
22: Στους 97,8.
23: Καλοκαίρι στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM.
1: Γεια σας. Θα ήθελα το medium, την Αμαλία.
2: Περάστε. Παρακαλώ να έχετε την καλοσύνη, καθίστε. Ανοίξτε παρακαλώ το τζαντάκι σας, βγάλτε 2 εκατοστάρικα και βάλτε τα μέσα σε αυτό το αγγείο. Σαλέν Μαλάχ Λαμ, βυθίσου στο άπειρο. Κοιμήσου που ο ύπνος όλα τα βλέπει.
3: Τώρα βυθίζομαι σε βαρύ ύπνο.
2: Παρακαλώ, ρωτήστε τι θέλετε.
1: Τίποτα σίγουρο τελικά βλέπεις?
3: Ναι.
1: Τι λέτε?
4: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
5: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
6: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
7: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
6: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
7: Είμαστε καλά για τώρα.
6: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
7: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
6: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
7: Ιωάννη Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πολυσύχονδρική Λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
8: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
9: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
10: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: αφρέντης μαχαιρίτσας.
1: Καλοκαίρι στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.
2: Ό,τι λέμε εμείς και εσείς, εντάξει. Αυτό επειδή όταν το κάνω τη σπάει του σαβόλου, να το κάνω μια άλλη φορά. Άλλη μια. Εντάξει.

0: πες πως μ' αγαπάς. Αχ, δε με πονάς.
1: Real FM.
2: Μπαμπά, σε ξέρει Στεφανία.
3: Ναι.
4: Έρχεσαι, πού είσαι?
3: Καβαλάω το τίμα. Το ξαπλωστρό ρεπορτάζ, όλα καλά?
4: Μην το γελάς καθόλου, Κωνσταντίνε μου. Το πραγματικό ρεπορτάζ γίνεται από την πρώτη γραμμή της παραλίας. Εδώ ο κόσμος μετράει και το τελευταίο ευρώ με την ακρίβεια που υπάρχει.
3: Βάλε και τη διεθνή αβεβαιότητα, πετρέλαια, πολέμους. Γι' αυτό σου λέω, θα αργήσουν οι κάλπες.
4: Όντως έτσι είναι. Εξάλλου έχεις δει αρνήν ανυπομονή για το Πάσχα?
3: Δεν ξέρω για τα αρνιά, ξέρω ότι εγώ ανυπομονώ για την εκπομπή μας.
4: Δηλαδή τι, υπονοείς ότι θα είσαι αρνή?
5: Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Μπογδάνος, καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
6: Ταξιδέψτε στην Ευρώπη της Belle Époque με τη Miss Agatha. Μια πανέξυπνη νεαρή Αγγλίδα που τρελαίνεται για αστυνομικά μυστήρια. Η συναρπαστική παιδική σειρά βιβλίων, εμπνευσμένη από τη ζωή της διάσημης Άγκαθα Κρίστη, γεμάτη μυστήριο, περιπέτεια και συναρπαστικούς γρίφους για να λύσουν οι μικροί μας φίλοι. Σειρά βιβλίων Miss Άγκαθα. Κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
7: Φίλε, δεν χρειάζομαι και πολλά για να μπω σε ένα σπίτι. Μόνο το ρεύμα μου. Εντάξει, και κανένα μαξιλάρι. Άντε και ένα καφέ. Και τέλος, και τα ματσάκια μου στην τηλεόραση. Α, και μια πιτσούλα για τα ματσάκια. Και κανένα γλυκάκι, κανένα ρουχαλάκι, ένα διάδρομο γυμναστικής και κανένα αεροπορικό εισιτηριάκι. Τι στο καλό, μπήκα σπίτι και δεν θα ξαναβγώ. Αυτά για τώρα.
8: Δεν χρειάζεται να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Protergia Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Protergia με ατελείωτα προνόμια και εκπτώσεις σε Cosmote TV, Sky Express, Domino's, Nespresso και άλλα κορυφαία brands. Γίνε και εσύ πελάτης, κατέβασε το Protergia App και μπες στο Club. Protergia, η ενέργεια της Medlem.
9: Σήμερα, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα, με τη Real News.
1: Real FM. Η ώρα είναι 5.
10: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
11: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
12: Κρυβελόγια.
10: Ακούω.
11: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
13: Κρυβελόγια.
11: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
13: Ρε κρυβελόγια.
10: Μάλιστα.
11: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
10: Μοντέλα. Το ξέρα.
11: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
14: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει.
1: Η ώρα είναι 5. Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
15: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
16: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
15: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
17: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
15: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
18: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
19: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
18: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση.
12: Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
13: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
12: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
13: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
12: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
13: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
12: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
13: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
8: Γιώργο, πεινάς?
20: Έχω μία πείνα.
8: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
20: Να πάμε.
8: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
21: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
8: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
21: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
22: Στους 39 βαθμούς Κελσίου, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Καλοκαίρι στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.
2: Βάλε τα σπέρα σου, γίνε κρίνο και βγες από τη γλάστρα.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
2: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
4: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
5: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
4: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Ιδέα.
7: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.

0: Real FM.
1: Τι όμορφο παραδεισέγιο τοπίο. Τα λουλουδάκια τη τυβίζουν, τα πουλάκια ανθίζουν. Κι εγώ ξεκινάω εκπομπή στις 4 και όχι στις 5. Στις 4, σοβαρά τώρα, στις 4. Ω ναι, νέα πρόκληση, νέα ώρα. Ξεκινάμε πρώτοι από όλους στην αληθινή ενημέρωση. Μεγαλώνουμε την παρέα μας και είσαστε διαβασμένοι 24 ώρες το 24ωρο.
2: Σπύρος Παπαδάκης, καθημερινά 4 με 6 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
3: Γεια σας, θέλουμε να μας
4: πει. Η ώρα είναι 6.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
6: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
7: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
6: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
8: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
9: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
10: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
11: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
10: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
12: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους συνοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
13: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
14: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
13: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
14: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
13: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
14: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
13: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
14: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
15: Γιώργο Πινάς.
16: Έχω μία πείνα.
15: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
16: Να πάμε.
15: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
17: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
15: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
17: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: γέλιο της.
1: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
2: Ενίστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
3: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
2: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
4: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
2: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
4: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
2: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
6: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
5: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
6: Είμαστε καλά για τώρα.
5: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
6: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
5: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
6: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
7: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
8: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
7: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
1: Στους 97,8.
9: Το πιο άνορκο συναίσθημα αρνείται να αποδεχτεί πως το παρόν δεν αλλάζει. Υπάρχει ελπίδα ακόμα.
2: Καλοκαίρι στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM.
1: Γεια σας.
2: Θα ήθελα το medium, την Αμαλία.
3: Α, είναι περίφημο medium. Βλέπει το μέλλον. Βλέπει πολύ μακριά.
2: Για πες μου λοιπόν, medium, για το πετρέλαιο, για την ακρίβεια, για τα αυγά που με ενδιαφέρουν κυρίως, τι βλέπεις?
4: Βλέπω ένα σύννεφο μπροστά μου. Ρίξε ένα κατοστάρι να διαλυθεί.
2: Το ρίχνω.
4: Ωραία, έφυγε το σύννεφο. Βλέπω οι τιμές να ανεβαίνουν. Μπορεί όμως και να πέσουν, εκτός αν μείνουν σταθερές.
2: Μπράβο, βουλωμένο γράμμα διαβάζεις. Τίποτα σίγουρο τελικά βλέπεις?
4: Ναι.
2: Τι βλέπεις?
4: Ότι επιστρέφουμε για εκπομπή Δευτέρα 31 Αυγούστου.
2: Μπα πανάθεμά σε. Αυτό βρήκες να δεις με σιγουριά?
5: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
6: Φίλε, εγώ για να ξέρεις είμαι ολιγαρκής. Σπίτι μου με το ρεύμα και ένα στρώμα είμαι μια χαρά.
7: Το μόνο που θέλω είναι ένα κάδρο για το proficiency του γιού μου. Άντε και ένα δεύτερο για τον έλεγχο από το σχολείο.
8: Βασικά κάνε 4 τα κάδρα. Τα τεστ τους σε χημεία και βιολογία είναι έργα τέχνης. Αυτά και έναν ακόμη τοίχο.
9: Πού θα τα βάλω τόσα κάδρα?
10: Δεν χρειάζεται να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Protergia Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Protergia. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε και εσύ πελάτης. Κατέβασε το Protergia App και μπες στο Club. Protergia, η ενέργεια της Medlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
12: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών.
13: Η ώρα είναι 7.
14: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
15: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα?
16: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
15: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
17: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
15: Car Extreme Πρημικύριος. Στηρών 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
18: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
19: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
18: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
20: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση.
0: Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
1: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
0: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
1: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
0: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
1: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
0: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
1: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
9: Γιώργο, πεινάς?
13: Έχω μία πείνα.
9: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
13: Να πάμε.
9: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
21: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
9: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
21: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
14: Είστε συντονισμένοι στους 98,1, στο Ράδιο 1.

9 λεπτά μετά τις 7, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι η εκπομπή Real Sports. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 εδώ από τη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου. Πολύ πλούσια η σημερινή ημέρα, γιατί έχουμε την πρώτη αγωνιστική, τη συνέχεια της πρώτης αγωνιστικής στην Super League. 7:30 στο Ηράκλειο, στο Παγκρίτιο Στάδιο, Όφη υποδέχεται τον Βόλο. 9 η ώρα στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ θα παίξει με τον Λεβαδιακό. Και στις 9:30 στο Αγρίνιο, ο Πανετολικός αντιμετωπίζει τον Αστέρα Τρίπολης. Χθες η ΑΕΚ 4-0 τον Ηρακλή, ο Ολυμπιακός 1-0 κέρδισε την ομάδα του Ατρόμητου και ο Άρης στην Τρίπολη νίκησε 3-2 την Καλαμάτα. Θυμίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός δεν παίζει, κάνει χρήση του δικαιώματος που έχει επειδή έχει το διεθνή αγώνα για το Conference League την Πέμπτη με την Κράλοβε στην Τσεχία.

Σε όλα αυτά στη σημερινή δράση έχουμε τον Εμμανουήλ Καραλή που πριν από λίγη ώρα πήρε τη δεύτερη θέση στο Demo League της Σιλέσιας στην Πολωνία με άλμα στα 6 μέτρα. Ο Ντουμπλάντιτς ήταν ο κυρίαρχος του αγώνα. Ο Καραλής πρέπει να πούμε ότι είχε 3 αποτυχημένες προσπάθειες στο 6-20. Ο Ντουμπλάντιτς πήρε μια σπουδαία νίκη, δυσκολεύτηκε πάλι απέναντι στον Καραλή. Δεν ήταν σε καλή μέρα ο Σουηδός, είχε άλμα στα 6-20, προσπάθησε να κάνει παγκόσμιο ρεκόρ με 6-32, δεν τα κατάφερε, είχε αποτυχημένες προσπάθειες. Πριν από λίγο η εθνική μας ομάδα βόλεϊ γυναικών μια πολύ μεγάλη νίκη απέναντι στη Βουλγαρία, 3-1 σετ. Η δεύτερη νίκη μετά το χθεσινό 3-2 επί της Ουκρανίας, η ελληνική ομάδα νίκησε την Βουλγαρία πριν από λίγο. Έχουμε και Premier League και πρωταθλήματα στην Ευρώπη. Να συζητηθούμε όμως πρώτα. Ο Νίκος Λεκούρης είναι στην τελική ρύθμιση του ήχου. Ο Γιώργος Τζιβελεκίδης έχει επιμεληθεί τα ηχητικά που θα ακούσουμε. Η Αναστασία Κερκελεζίου είναι στην υποστήριξη της εκπομπής. Είμαι ο Δημήτρης Σταυρακάκης και είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Και πάντα στην παρέα μας, Intervetten Live Casino, για αυθεντική εμπειρία Live Casino.

Πριν από λίγο η εθνική μας ομάδα βολέι νίκησε, όπως είπα, 3-1 την Βουλγαρία. Είναι το τρίτο παιχνίδι. Η ελληνική ομάδα έχει μια ήττα από την Τσεχία 3-1. Χθες κέρδισε την Ουκρανία 3-2 σετ. Τώρα πριν από λίγο την Βουλγαρία 3-1 σετ. 25-20 το πρώτο σετ το πήρε η εθνική μας ομάδα. Ένα πρώτο σετ που ήταν πολύ πολύ συναρπαστικό. Στη συνέχεια έχασε 25-21 το δεύτερο, ισοφάρισαν οι Βουλγάρες σε 1-1. Πήρε το τρίτο 25-18 και το τέταρτο με 25-23. Και έτσι η εθνική ομάδα πέτυχε τη δεύτερη νίκη της. Παράλληλα είναι πλέον, νομίζω ότι έχει προκριθεί μετά από αυτή τη νίκη στην συνέχεια στις 16 καλύτερες ομάδες του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Νομίζω ότι ήταν μια ήττα, μια νίκη σήμερα που ούτε οι παίκτες εθνικής δεν την περίμεναν. Έδωσαν πολύ μεγάλη ποιότητα στο παιχνίδι τους και πήραν την νίκη. Τώρα στη βαθμολογία του ομίλου η Τσεχία είναι πρώτη με 6 βαθμούς, η Ελλάδα είναι πέμπτη, είναι δεύτερη με 5. Η Σερβία είναι στην τρίτη θέση με 3 βαθμούς. Έχει και η Βουλγαρία που είναι στην τέταρτη θέση. Προκρίνονται οι 4 πρώτες στη φάση του 16. Η Ουκρανία και η Αυστρία ακολουθούν με έναν βαθμό. Η Ουκρανία χωρίς βαθμούς, η Αυστρία. Έτσι έκανε μια πολύ μεγάλη νίκη η ελληνική ομάδα σήμερα, που είναι πλέον αγκαλιά με την πρόκριση στις 16 καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης. Και η ελληνική μας ομάδα τώρα θα παίξει την Τρίτη, είναι το επόμενο παιχνίδι της, είναι την Τρίτη αν δεν κάνω λάθος. Ναι, σωστά λέω, την Τρίτη 5 ώρα το απόγευμα με την Αυστρία.

και σωστά είπα, ότι η ελληνική ομάδα είναι πλέον αγκαλιά με την πρόκληση στους 16 διοργάνωσης. Premier League, σημερινά παιχνίδια. Manchester City Bournemouth 2-1. Η City νίκησε την Bournemouth με ανατροπή. Προηγήθηκε η Bournemouth με 1-0 στο 26. Σοφάρισε συνέχεια η City και στο πρώτο λεπτό της, των καθυστερήσεων πήρε το 2-1, πήρε την νίκη με 2-1. Η Brighton 4-0 την Aston Villa, που τελείωσε το παιχνίδι με 10 παίκτες από το πρώτο ημίχρονο. Το 4-0 για την Brighton. Πέρασε αλλαγή στην αναμέτρηση ο Κοστούλας στο, ήταν 64ο λεπτό που πέρασε αλλαγή ο Κοστούλας για την Brighton. Και αυτή την ώρα, 44ο λεπτό, Newcastle Liverpool 1-0 στο παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη στην Premier League. Για την Newcastle, στο Ελαγκό, στο 5ο λεπτό έχει σκοράρει. Γαλλία, πρώτη κατηγορία, League One, Anzer Lille 0-2. Ημίχρονο Χαύρι Μονακό 0-1. 10 παρατέταρτο παίζουν η Ρεν με την Paris Saint-Germain, η πρεμιέρα του γαλλικού πρωταθλήματος σήμερα και χθες. Την Παρασκευή η Μαρσέη νίκησε το Στρασβούργο 4-0, ενώ στα χθεσινά παιχνίδια για το γαλλικό πρωτάθλημα, Λαν Οσέρ 5-2, Λεμάν Μπρέστ 2-2, Νις Λορεάν 0-0, Τουλούζ Λιόν 0-2 και Τρουά Παρίσι 0-0. Σας πάμε έτσι με ενημέρωση, με αγωνιστικά, μέχρι τις 7.30, με το τι γίνεται στην Ευρώπη και όχι μόνο. Στο 61ο λεπτό στην Ισπανία, Ατλέτικο Μαδρίτης Βιγιαρεάλ, είμαστε στο 0-0. Στις 8.30 Χετάφε Σαταντέρ, 10.30 Έλτσε Μπαρτσελώνα. Χθες για το Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, δύσκολα στο φινάλε, η Ρεάλ Μαδρίτης κέρδισε με 2-1 εκτός έδρας στην Εσπανιόλ. Εσπανιόλ Ρεάλ Μαδρίτης 1-2. Ήταν ο Εσπί που πέτυχε τον γκολ στο 90 λεπτό για την Βασίλισσα και έδωσε την νίκη με 2-1 στην έδρα της Εσπανιόλ. Ακόμα χθες Αθλέτικο Μπιλμπάο Σεβίλη 1-3, Βαλένθια Θέλτα 0-0 και είπαμε Εσπανιόλ Ρεάλ Μαδρίτης 1-2. Την Παρασκευή, στην Παρασκευή είχαμε άλλο ένα παιχνίδι για την Ισπανία, Μπέτις Ρεάλ Σοσιεδάδ 1-0.

Ιταλία στις 7.30 ώρα θα παρακολουθούμε μαζί τα παιχνίδια Βενέτσια Λέτσε και Φροζινόνε Γιουβέντους. 10 παρατέταρτο Αταλάντα Σασουόλο. 10 παρατέταρτο Τωρίνο Μίλαν για το Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου του Καμπιονάτο. Χθες Ίντερ Μόντσα 4-1, Ουντινέζε Κόμο 1-1, Πάρμα Κάλιαρη 0-1 και Τζένο Ανάπολη 0-2 στην Ιταλία.

η αντιπάλος του Παναθηναϊκού, συγγνώμη, του Όφη, η Τσέσκα Σόφιας, για τα play-off του Europa League, δεν αγωνίζεται σήμερα. Έχει δοθεί αναβολή, όπως και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά για τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού. Έτσι λοιπόν η Τσέσκα Σόφιας σήμερα δεν παίζει, ήταν να παίξει με τη Λοκομοτίβ. Χθες η Λεύσκη Σόφιας, αντίπαλος της ΑΕΚ, την Τετάρτη το βράδυ, στα play-off του Champions League, νίκησε για το βουλγαρικό πρωτάθλημα, είναι στη δεύτερη θέση η Λεύσκη, με 6-0 τη Σπάρτακ Βάρνας. Ο Κοφλέξ 2 γκολ για τη Λεύσκη, Περέα, Κούσο, στο Γιάννοφ και Ράτσεφ, τα υπόλοιπα γκολ για τη Λεύσκη, 6-0 κέρδισε στο βουλγαρικό πρωτάθλημα.

Για τον Εμμανουήλ Καραλή να ξαναπούμε ότι πήρε την δεύτερη θέση στη Σισιλέσια με 6 μέτρα. Για δεύτερο συνεχόμενο αγώνα μετά τον Ντέιμο Λίκ του Λοζάνη, ο Εμμανουήλ Καραλής έπιασε τα όρια του. Έπιασε και τα όρια του Μάντο Ντουμπλάντιτς. Τον άγχωσε πάρα πολύ. Αυτή τη φορά το σκηνικό στήθηκε στο Χορζόφ, στο Ντέιμο Λίκ της Σισιλέσια, στην Πολωνία, σε ένα αγώνα εκτός βαθμολογίας, αλλά με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, όπως συμβαίνει από τη στιγμή που Έλληνας πρωταθλητής άρχισε να κοιτάζει στα μάτια τον παγκόσμιο ρεκόρντμαν. Η νίκη κρίθηκε στο 6-20 με τον Ντουμπλάντιτς να περνάει το κρίσιμο ύψος. Ο Καραλής, αφού πέρασε εύκολα τα 6 μέτρα, επέλεξε να επιστρέψει στον αγώνα στα 6-20, δηλαδή να καταρρύψει το παλαιό ρεκόρ που έχει με 6-17, αλλά δεν κατάφερε να περάσει το ύψος και ήταν τελικά δεύτερος ισόβαθμος με τον Σόντρε Γκούντορμσεν. Ο Καραλής έκανε πάντως μια πολύ καλή παρουσία και σήμερα. Ξεκίνησε τις προσπάθειές του από τα 5.50, ύψος που πέρασε εύκολα με την πρώτη. Άφησε τα 5.65, επανήλθε στον αγώνα στα 5.80, τα οποία υπερεύει επίσης με την πρώτη προσπάθεια, όπως και τα 5.90 αμέσως μετά. Σε αυτό το ύψος του Ντουμπλάντιτς είχε μια αποτυχημένη τη δεύτερη του στον αγώνα του μετά τα 5.65. Με την πρώτη πέρασαν Κέρτις Μάρσαλ, Κρις Νίλσεν, ο Γκούντορμσεν και ο Κέισι Λάιτφουρτ, με 6 άτομα να υπερβαίνουν τα 6 μέτρα και σύν τον Μπιενά που είχε αφήσει την προσπάθεια. Ο αγώνας απέκτησε τεράστιο ενδιαφέρον. Τα 6 μέτρα πέρασαν με την πρώτη Γκούντορμσεν, Καραλής, Ντουμπλάντιτς και κανείς άλλος, δηλαδή όλοι οι άλλοι έμειναν εκτός. Επόμενη πρόκληση με την εξάμετρη τριάδα τα 6-10, μόνο που οι τρεις δοκίμασαν που ήταν τελικά 2, αφού ο Μανόλο επέλεξε να προσπεράσει και να ανέβει στα 6-15. Στο 6-10 ο Ντουμπλάντιτς ξόδεψε άλλη μια χαμένη προσπάθεια, ενώ ο Νορβηγός δεν μπόρεσε να, ο Γκούντορμσεν δεν μπόρεσε να κάνει την υπέρβαση και απέτυχε 3 φορές. Στα 6-15 έμειναν να παλεύουν για την νίκη ο Μανόλο και ο Μόντο, έχοντας κάνει μέχρι εκείνη τη στιγμή 4 και 7 άλματα αντίστοιχα συνολικά στον αγώνα, αλλά και οι δύο επέλεξαν να ανέβουν ψηλότερα στα 6-20 σε μια επανάληψη μονομαχίας στη Λοζάνη. Αν και ο Σουηδός είχε αντιμετωπίσει αρκετά προβλήματα στον αγώνα, δεν ήταν σε καλή φόρμα σήμερα. Στο ύψος που κρίθηκε η νίκη, πέρασε με την πρώτη αμέσως μετά την αποτυχημένη του Καραλή, ο οποίος συνέχισε να δοκιμάζει τα 6-20 για νέο πανελληνικό ρεκόρ, δίχως όμως να τα καταφέρει. Η προσπάθειά του όμως να υποτάξει τον Σουηδό Superstar και δημοφιλέστερο αθλητή του αγωνίσματος δεν πρόκειται να σταματήσει. Ο Καραλής δείχνει ότι κάποια στιγμή, από τη στιγμή που βάζει δύσκολα στον Ντουμπλάντιτς, κάποια στιγμή θα τον περάσει.

Εθνική ομάδα μπάσκετ που χθες κέρδισε σε φιλικό την Πολωνία 89-81. Προετοιμάζεται για τα παιχνίδια με Ουκρανία και με Ισπανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, τη δεύτερη φάση. Θα ακούσουμε σε λίγο και δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη και του Τολιόπουλου, που ήταν κορυφαίος ελληνικής ομάδας. Έχουμε όμως θέμα, γιατί ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, που τραυματίστηκε χθες με την Πολωνία, τέθηκε εκτός για τις επόμενες τρεις υποχρεώσεις. Δηλαδή για το αυριανό φιλικό με την Κύπρο και για τα παιχνίδια τα επίσημα με Ουκρανία και Ισπανία. Ο Χαραλαμπόπουλος δεν θα μπορέσει να ενισχύσει την ομάδα, υποβλήθηκε σε μαγνητική, έδειξε μικρή ρήξη στο επιγονατίδιο τένοντα. Θα αρχίσει άμεσα από θεραπεία, ώστε να είναι έτοιμος με την ομάδα του Άρη για το νέο πρωτάθλημα.

Μεσογειακή αγώνε στο Τάραντο στην Ιταλία. Πριν από λίγο ο Απόστολος Χρήστου κατέκτησε το ξωμετάλλιο στα 50 μέτρα ύπτιο. Ο Βαγγέλης Μακρυγιάννης ήταν στην πέμπτη θέση. Είναι το πρώτο μετάλλιο σήμερα, στη σημερινή μέρα. Το χρυσό του Χρήστου. Χθες είχαμε 3 χρυσά, ένα αργυρό και ένα χάλκινο στο κολύμπι. Έχουμε και μετάλλια στο Taekwondo. Η Στέλλα Μαρεντάκη στα 67 κιλά και η αγορίτσα Κίτσιου στα συν 67 κιλά πήραν την τρίτη θέση στο Taekwondo στους Μεσογειακούς Αγώνες.

Σημαντική νίκη, πρώτο παιχνίδι και για την εθνική ομάδα handball των ανδρών, που βάζει τις βάσεις για πρόκριση στα ημιτελικά. Κέρδισε 37-29 την Νησία. Η εθνική ανδρών που έπαιξε το πρώτο της παιχνίδι απέναντι στην Νησία. Μπατής 2, γκολ Ελευθεριάδης 3, Τζιμπούλας 4, Τάπατζης 1, Παγιάτης 5, Παπάζογλου 1, Κυριακίδης 2, Κουκουλάς 4, Ρούσος 4, Τζορτζίνης 4, Παπαντονόπουλος 2, Στάθης 5. Ήταν τα τέρματα της ελληνικής ομάδας, που είναι ένα μείγμα νέων και παλιών παιχτών, όχι η κύρια ομάδα που θα παίξει τα προκριματικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, αλλά είναι μία και από τα νέα παιδιά, όπου σημαντικό είναι ότι η νίκη 37-26 απέναντι στην Νησία. Χθες ήταν πολύ μεγάλη η νίκη που κάναν τα κορίτσια στο πρώτο τους αγώνα, η Εθνική Χάντμπολ Γυναικών, που κέρδισε με ανατροπή 31-25 τη Βόρεια Μακεδονία μετά από μία εντυπωσιακή εμφάνιση.

σύνθεση Όφη, 7:30 παίζει με τον Βόλο. Γκολκίπερ ο Χριστογιώργος. Άμυνα με Νικολάου Σχέλη Κοστούλα. Κέντρο με Κανελόπουλο και Μπουχαλάκη. Έξω δεξιά τον Ντικμάν και έξω αριστερά τον Αθανασίου. Πίσω από τον Φορ Θεοδοσουλάκη θα είναι η Αποστολάκης και Νους. Ο Βόλος, γκολκίπερ ο Σιαμπάνης. Άμυνα με Ρόσελ, Κάργα, Χατίμ και Μεντίλ. Στο κέντρο Κόμπα και Μπάρε. Μπροστά τους ο Γκονζάλες, ο Αστάκρα, Τζόκα και Λάμπρου. Φορ, ο Ουρτάδο.

Στη Γαλλία, Χάβρι Μονακό 0-1, 54 λεπτό. Στην Ισπανία, Ατλέτικο Μαδρίτης Βιγιαρεάλ στο 64 λεπτό είναι 1-0. Πάντα στην παρέα μας, η Ιντερβέτεν Live Καζίνο, πιο ανανεωμένο ποτέ.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
2: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
4: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
5: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
4: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
6: Φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

0: Το παιχνίδι στο Ηράκλειο άρχισε 0-0 όφι με τον Βόλο. Η πρεμιέρα για την κριτική ομάδα και την ομάδα της Θεσσαλίας στην Super League 1. Ξεκίνησε και το παιχνίδι στην Αγγλία για το δεύτερο ημίχρονο, 48 λεπτό, Newcastle Liverpool 1-0 πάντα. Είπαμε πριν από λίγο να επιστρέψουμε στην δράση εκτός ποδοσφαίρου ότι ο Χρήστου ήταν πρώτος στην κολύμβηση στους μεσογειακούς αγώνες, στο σημερινό πρόγραμμα των μεσογειακών αγώνων. Ο Απόστολος Χρήστου πήρε την πρώτη θέση πριν από λίγη ώρα στα 50 ύπτιο, ο Έλληνας παγκόσμιος πρωταθλητής, συγγνώμη, στα 50 ύπτιο σωστά, και ο Μακρυγιάννης ήταν στην 5η θέση. Χθες στην κολύμβηση είχαμε 3 χρυσά και ένα χάλκινο μετάλλιο. Η Άννα Ντουντουνάκη στα 50 μέτρα πεταλούδα 26 δευτερόλεπτα 11 εκατοστά. Ο Απόστολος Σίσκος στα 200 ύπτιο 1.55.95. Ο Δημήτρης Μάρκος στα 400 ελεύθερο 3.47.07. Νέο Πανελλήνιο ρεκόρ και πιάσε το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Δεύτερη αργυρό μετάλλιο η Άρτεμις Βασιλάκη 16.22.15 στα 1500. Τρίτη θέση ο Στέριος Μπίλας στα 50 πεταλούδα 23.37. Πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών χθες από τους μεσογειακούς αγώνες. Πρώτα την Άννα Ντουντουνάκη.
1: Είμαι πολύ χαρούμενη. Ο σκοπός μου εδώ ήταν να κερδίσω. Δεν ήξερα πως θα σε τι κατάσταση θα είμαι, γιατί είχε προηγηθεί το πανευρωπαϊκό. Υπήρχε μια κόπωση και ψυχολογικά και σωματικά. Παρ' όλα αυτά μου πήγε μια πρώτη κρυάδα έτσι το πρωί, ήταν η πρώτη κούρσα να μπω έτσι αναγνωριστικά στους αγώνες. Και από εκεί και πέρα ήξερα ότι αν συγκεντρωθώ και κάνω το καλύτερο που μπορώ, θα έρθει το αποτέλεσμα που θέλω. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που κερδίζω για δεύτερη φορά στο Σεγγαλούδα. Τώρα ξεκουράζομαι και αύριο 100 μεταλλούδα θα κάνω το καλύτερο που μπορώ.
0: Ο Ιάννα Ντουνάκη ήταν αυτή, ο Απόστολος Σίσκος που μίλησε και αυτός για τη χθεσινή του επιτυχία.
2: Ήταν μια καλή κούρσα. Πέτυχα αυτό που ήθελα, να διεκδικήσω την πρώτη θέση, να ακούσω τον εθνικό ύμνο που είναι πολύ σημαντικό για μένα. Είναι μια ιδιαίτερη στιγμή και είμαι ευχαριστημένος από την κούρσα. Ήταν μια διαδικασία δύσκολη, μια ταλαιπωρία 8 ώρων, αλλά στο μυαλό μου δεν ήθελα να το αφήσω να επηρεάσει. Γι' αυτό και έκανα ένα πολύ δυνατό φίνις και κέρδισα το μετάλλιο. Έχουμε και άλλα αγωνίσματα. Συγκέντρωση, ηρεμία, ξεκούραση και προχωράμε στα υπόλοιπα.
0: Ο Δημήτρης Μάρκος που έκανε και νέο Πανελλήνιο ρεκόρ στα 300 ελεύθερο δήλωσε:
3: πρώτη κούρσα των αγώνων. Πολύ ευχαριστημένος Πανελλήνιο ρεκόρ. Το ευχαριστήθηκα. Θα έχω άλλες 4 κούρσες ατομικές και θα προσπαθήσω να μείνω συγκεντρωμένος μέχρι το τέλος για να κάνω το 5 στα 5. Εντάξει, η σκληρή δουλειά που έχω κάνει όλα αυτά τα χρόνια, η σκληρή δουλειά που έκανα μέσα στη σεζόν. Ήμουν πάρα πολύ έτοιμος για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που ήταν πριν 10 μέρες. Και τώρα κάνω μια συντήρηση για να βγει και κάτι καλό εδώ πέρα. Βγήκε, είμαι χαρούμενος και προχωράμε.
0: Και η Άρτεμις Βασιλάκη, 20χρονη πρωταθλήτρια από το Ηράκλειο, για την...
4: Είχα δυνατά στην αρχή, πραγματικά μετά σβήσαν όλα τα πόδια μου, έχουν γίνει χώμα αυτή τη στιγμή, δεν μπορώ να σταθώ όρθια. Προσπάθησα να κατηθώ όσο μπορούσα μες στην κούρσα, δεν τα κατάφερα. Έχω ακόμα συνέχεια όμως και πραγματικά θέλω να δώσω 100% για να φέρω ένα χρυσό μετάλλιο στην Ελλάδα. Θα το παλέψω όσο μπορώ και θα τα πούμε ξανά τη Δευτέρα.

Πριν από λίγο στο Τάραντο, στην Ιταλία, στους μεσογειακούς αγώνες, Τιάνα Ντουντουνάκη, μετά το χθεσινό χρυσό μετάλλιο που πήρε στα 50 πεταλούδα, κυριάρχησε και στα 100 μέτρα πεταλούδας.

Στα 100 πεταλούδα ήταν δεύτερη η Γεωργία Δαμασιώτη. Έτσι λοιπόν σήμερα μέχρι στιγμής έχουμε Ντουντουνάκη πρώτη στα 100 πεταλούδα, Δαμασιώτη δεύτερη στα 100 πεταλούδα και πριν από λίγο σας είπα ο Σίσκος που πήρε την πρώτη θέση, όχι συγγνώμη, ο Χρήστου που πήρε την πρώτη θέση στα 50 ύπτιο.

Πριν από λίγο στο Τάραντο, στην Ιταλία, στους μεσογειακούς αγώνες, η Άννα Ντουντουνάκη, μετά το χθεσινό χρυσό μετάλλιο που πήρε στα 50 πεταλούδα, κυριάρχησε και στα 100 μέτρα πεταλούδας.

τα 100 πεταλούδα ήταν δεύτερη Γεωργία Δαμασιώτη. Έτσι λοιπόν σήμερα μέχρι στιγμής έχουμε Ντουντουνάκη πρώτη στα 100 πεταλούδα, Δαμασιώτη δεύτερη στα 100 πεταλούδα και πριν από λίγο σας είπα ο Σίσκος που πήρε την πρώτη θέση, όχι συγγνώμη, ο Χρήστου που πήρε την πρώτη θέση στα 50 ύπτιο.

Στα 100 πεταλούδα ήταν δεύτερη η Γεωργία Δαμασιώτη. Έτσι λοιπόν σήμερα μέχρι στιγμής έχουμε Ντουντουνάκη πρώτη στα 100 πεταλούδα, Δαμασιώτη δεύτερη στα 100 πεταλούδα και πριν από λίγο σας είπα ο Σίσκος που πήρε την πρώτη θέση, όχι συγγνώμη, ο Χρήστου που πήρε την πρώτη θέση στα 50 ύπτιο.

Νωρίς-νωρίς σκόραρε Όφη 1-0 απέναντι στο Βόλο. Είναι αυτογκόλος Ιαμπάνης. Απίστευτο λάθος του τρονφλέκα του Βόλου. Γυρίσμα του νους με τον Σιαμπάνη να αποκρούει, να πηγαίνει μπάλα με τροχιά προς τα πίσω και να μπαίνει γκολ. Έτσι λοιπόν, με αυτό το περίεργο τρόπο, θα το δείτε και στο διαδίκτυο ή όσοι παρακολουθείτε το παιχνίδι στην Κοσμοτέ, ο Όφη προηγείται με 1-0 της ομάδας του Βόλου.

Ισοφάρισε η Λίβερπουλ, 55ο λεπτό της αναμέτρησης, και Newcastle Liverpool 1-1. Ο Χάπκο στο 55ο λεπτό ισοφαρίζει σε 1-1. Ο Ελαγκό προηγήθηκε στο 5ο λεπτό για τη Newcastle. Έτσι λοιπόν έχουμε η Newcastle Liverpool 1-1 στο 55. Εξικοστό λεπτό, Χαύρι Μονακό 0-1 στη Γαλλία. 14ο λεπτό, είπαμε, στο πρωτάθλημά μας, Όφι Βόλος 1-0. Αθλέτικο Μαδρίτης Βιγιαρεάλ, 71ο λεπτό, 1-2. Στην Ιταλία, 10ο λεπτό, Βενέτσια Λέτσε 0-0 και Φρεζιζόνε Γιουβέντους 0-0. Πάμε στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε, όπως σας θυμίσω πάντα, ότι στην παρέα μας είναι Intervet & Lev Casino, για πιο ανανεωμένο από ποτέ. Πάντα στην παρέα μας Intervet & Lev Casino.

15 λεπτά πριν το ρολόι δείξει 8 εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου. Ο Όφη προηγείται 1-0 της ομάδας του Βόλου στο Παγκρίτιο στάδιο του Ηρακλείου. Στο παιχνίδι αυτό που είναι σε εξέλιξη για την Super League, πρεμιέρα της Super League.

0: Χθες η εθνική μας ομάδα μπάσκετ νίκησε 89-81 την Πολωνία. Φιλικό παιχνίδι στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Ένα φιλικό προετοιμασίας ενώπιση των δύσκολων αγώνων που έχει με Ουκρανία και με Ισπανία, που θα κρίνουν την πρόκριση στα τελικά του Μούντε Μπάσκετ. Αύριο η εθνική ομάδα παίζει με την Κύπρο, ένα φιλικό που ήταν κορυφαίος ο Βασίλης Τολιόπουλος με 22 πόντους, 14 ο Ντόρσεϊ, 12 ο Μίτογλου. Η ελληνική ομάδα ολοκλήρωσε με 28 ασίστ. Πολύ μεγάλο ρόλο έπαιξε και η επιστροφή του Νίκ Καλάφη, που μοίρασε 12 εξ αυτών. Να ακούσουμε τον Βασίλη Τολιόπουλο, τι είπε στην ΕΡΤ για την προσπάθεια της εθνικής ομάδας, ότι όλα τα παιδιά θέλουν να πάει η εθνική στο παγκόσμιο κύπελο. Για να ακούσουμε τι δήλωσε.
1: Όλοι δείξαμε ότι έχουμε μεγάλη θέληση που βρισκόμαστε εδώ. Είναι το ξεκίνημα της χρονιάς. Όλοι έχουμε όρεξη να παίξουμε, να σας λείψει οι αγώνες. Και ξέρουμε σε πόσο δύσκολη κατάσταση είμαστε αυτή τη στιγμή για να περάσουμε στο παγκόσμιο κύπελο. Οπότε δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να μπορέσουμε να κερδίσουμε και να είμαστε εκεί. Η νίκη πάντα είναι σημαντική, είτε είναι φιλικό είτε επίσημο. Πρέπει να νικάς, γιατί έτσι χτίζεις χαρακτήρα, αποκτάς ψυχολογία για να πάμε στα επόμενα δύο παιχνίδια, τα δύσκολα που έχουμε. Πολωνία είναι μια εξαιρετική ομάδα, όντως. Πολύ όπως είπες, και πιστεύω κάναμε καλή δουλειά. Εντάξει, όλα τα παιδιά είναι πάρα πολύ υψηλό επίπεδο παίχτες. Οπότε, όταν ξέρεις με πόσο μεγάλους παίχτες παίζεις δίπλα σου και ανά πάσα στιγμή ο καθένας μπορεί να ξεκολλήσει την ομάδα, σίγουρα αυτό σε κάνει να έχεις μεγαλύτερη ψυχολογία και να είσαι πιο άνετος στο παιχνίδι. Πάντα η εθνική είναι δύσκολο το καλοκαίρι, γιατί ερχόμαστε από μεγάλη διακοπή. Όλοι προσπαθούμε να βρεθούμε μεταξύ μας, αλλά τα τελευταία δύο χρόνια που δουλεύουμε με τον coach είμαστε πάνω κάτω οι ίδιοι παίχτες, πάνω κάτω τα ίδια αισθήματα, ξέρουμε τη φιλοσοφία. Οπότε, θεωρώ ότι σύντομα θα είμαστε στο επίπεδο που πρέπει.
0: Ο Βασίλης Τολιόπουλος μίλησε και για τα παιχνίδια που έρχονται με Ουκρανία και με Ισπανία.
1: Πρώτα απ' όλα θέλουμε να βρισκόμαστε στο παγκόσμιο, δεν γίνεται να λείπουμε από εκεί. Κάναμε δύο πάρα πολύ κακές ήττες τον Ιούλιο, οπότε πρέπει να αντιδράσουμε. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο πέρα από το να πάρουμε αυτές τις δύο νίκες, γιατί μετά είμαστε πάρα πολύ δύσκολα. Θα τα δώσουμε όλα και ξεκινήσαμε καλά από σήμερα, θεωρώ.
0: Για να ακούσουμε τι είπε ο Βασίλης Πανούλης μετά το χθεσινό φιλικό με τους Πολωνούς, τι δήλωσε.
2: Είχαμε καλές και κακές στιγμές, πιστεύω αρκετές καλές. Πιάσαμε πολύ την μπάλα, είχαμε 16 χλυψίματα. Μοιράσαμε εξαιρετικά την μπάλα, μπορούσαμε να τη μοιράσουμε ακόμα καλύτερα. Μερικές φορές την κρατούσαμε παραπάνω. Είχαμε 28 assist. Πιστεύω είχαμε πάρα πολύ εικόνα για πρώτο παιχνίδι και στην επίθεση και στην άμυνα. Σίγουρα κάποια λάθη πρέπει να βελτιώσουμε, αλλά γενικά είμαι ευχαριστημένος.
0: Ευχαριστημένος έμεινε ο coach της εθνικής ομάδος για την παρουσία στο χθεσινό φιλικό. Φυσικά όλοι βλέπουν την ιστορία της πρόκρισης, που είναι πολύ πολύ σημαντική υπόθεση για την εθνική μας ομάδα. Ο Βασίλης Πανούλης μίλησε και για μια καταστροφολογία που πάντα υπάρχει. Για να ακούσουμε τι είπε.
2: Να πω ότι γενικά υπάρχει μια καταστροφολογία, δυστυχώς καταστροφολογία. Εντάξει, έχουμε ακόμα 6 παιχνίδια να δώσουμε. Αυτή η ομάδα έχει αποδείξει ότι στα δύσκολα ενώνεται και παίζουμε πάντα καλύτερα. Δεν γίνεται μια ζωή όλο να σου πάνε δεξιά. Κάποια στιγμή πρέπει να, όταν τα πράγματα έρθουν καλά, να αντιδράσεις, να δουλέψεις, να πάρεις τις ευθύνες σου, να κοιταχθείς τον καθρέφτη και να δουλέψεις σκληρά για να επανέλθεις. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια εβδομάδα, δουλεύουμε πάρα πολύ καλά. Πιστεύω στο σημερινό παιχνίδι βγάλαμε αρκετά από τα στοιχεία που δουλέψαμε. Σίγουρα τα παράθυρα για όλες τις εθνικές ομάδες είναι πολύ δύσκολα. Το ένα παράθυρο γίνεται μετά την, όταν τελειώνει η χρονιά, όταν ο παίχτης είναι πάρα πολύ κουρασμένος, και το άλλο παράθυρο γίνεται όταν έχει ξεκουραστεί. Οπότε είναι δύσκολο για τους παίχτες, αλλά πρέπει να γίνει. Όλοι οι παίχτες των εθνικών ομάδων πρέπει να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Τα παιδιά έχουν μεγάλη όρεξη, είναι συγκεντρωμένοι, έχουν καταλάβει την κρισιμότητα των αγώνων και θα κάνουμε τα πάντα για να κερδίσουμε το επόμενο παιχνίδι την Ουκρανία.
0: Και για την επιστροφή του Νίκ Καλάθη στην εθνική ομάδα, να ακούσουμε τύπο coach.
2: Το Νίκ είναι ένας από τους κορυφαίους που είναι, το έχω πει πάρα πολλές φορές. Ξέρω να διαβάζει πολύ καλά το παιχνίδι και είμαστε χαρούμενοι που τον έχουμε εδώ μαζί μας για να μας βοηθήσει. Έχει κίνητρο να αγαπάει την εθνική. Έδειξε μεγάλη διάθεση να έρθει να βοηθήσει κατευθείαν. Ένα παιδί που παίζει πάρα πολλά χρόνια στις εθνικές ομάδες και την έχει βοηθήσει πάρα πολύ όλα αυτά τα χρόνια που παίζει. Νιώθει περηφάνεια που την αντιπροσωπεύει την πατρίδα και είναι εδώ πέρα να μας βοηθήσει όπως όλα τα παιδιά.
0: Η διάρκεια είναι ένα θέμα που θέλει να έχει η εθνική μας ομάδα. Ο Βασίλης Πανούλης μίλησε και για την παρουσία των ψηλών. Για να ακούσουμε τι είπε.
2: Όλα τα παιδιά. Είναι ο Θανάσης, είναι ο Δίνος, είναι ο Καραγιανής που έλειπε, είναι ο Βασίλης Χαρλαμπόπουλος που είχε ένα προβληματάκι στο γονατό του. Πρέπει να δούμε και τι γίνεται. Μέχρι και ο Κώστας Παπα-Νικολάου μπορεί να παίξει εκεί πέρα. Πλέον αυτό που απομένει είναι να κρατήσουμε τις καλές συνεργασίες μας και να έχουμε μεγαλύτερη διάρκεια στο παιχνίδι μας. Γιατί είδαμε πολλές φορές ότι κάποιες φορές παίζαμε πολύ καλά 5 λεπτά, 6 λεπτά, κάποια 5 λεπτά ρίχναμε την αποδοσή μας. Είναι λογικό. Αλλά πρέπει να το κάνουμε σε πιο υψηλό βαθμό και σε μεγαλύτερη διάρκεια για να παίξουμε τον μπάσκετ που έτσι όπως το σκέφτομαι και έτσι όπως πιστεύω εγώ θα μας βοηθήσει να κερδίσουμε τα παιχνίδια.
0: Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος τελικά δεν θα είναι στην ομάδα, γιατί έχει το πρόβλημα του τραυματισμού που δεν μπόρεσε να ξεφύγει, να το ξεπεράσει. Η εθνική ομάδα παίζει αύριο στο Telecom Center με την Κύπρο το φιλικό παιχνίδι. Και για το παιχνίδι που έρχεται με τους Ουκρανούς, είναι το πρώτο από τα δύο πολύ πολύ πολύ σημαντικά παιχνίδια. Με την Ουκρανία θα παίξει στη Ρίγα, στην Λετωνία, το παιχνίδι αυτό την Παρασκευή στις 7 ώρα το απόγευμα. Πάμε να ακούσουμε τον Βασίλη Σπανούλη τι δηλώνει για το παιχνίδι με την Ουκρανία.
2: Να παίξουμε καλή άμυνα, να κλείσουμε τα ατού τους και να έχουμε καλή ομαδικότητα στην επίθεση και να εκτελέσουμε σωστά αυτά που θα πούμε.

0: Real FM. Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: Real FM.

Εκτός από το Όφι προηγείται 1-0 του Βόλου στο Ηράκλειο. Βλέπουμε και ωραίες παρουσίες στο Παγκρέτιο Στάδιο από την οθόνη της Κοσμοτέ. Κάτι είναι, αυτό είναι πολύ πολύ σημαντικό. Έχουμε cooling break τώρα στο Ηράκλειο, στην αναμέτρηση του Όφι με τον Βόλο, που η ομάδα του Όφι προηγείται με 1-0. Να δούμε τι γίνεται στην Αγγλία. Όπα, 2-1 Newcastle. 65 λεπτό της αναμέτρησης, η Newcast από το 57 λεπτό προηγείται με τον Willock, με τον Joe Willock. Το 57 λεπτό έκανε το 2-1 και έτσι λοιπόν η Newcast 2-1 την Liverpool.

Ατλέτικο Μαδρίτης Βιγιαρεάλ 68-88 λεπτό. Δύο λεπτά πριν το τέλος κανονικής διάρκειας 2-2 στην Ισπανία. Χαβρί Μονακό 78 λεπτό 0-1 στη Γαλλία. Black Bars, no,

Αυτή την ώρα στο ενικός.gr γυναικοκτονία στη Νέα Σμύρνη. Παντρεμένος και πατέρας ενός παιδιού 48 που σκότωσε τη 45χρονη στο μικροσκόπιο. Οι τελευταίες επικοινωνίες. ΑΕΔΕ 48 λουκέτο και πρόστιμο σε γνωστό beach club της Πάρου για τη μη έκδοση 174 αποδείξεων. Παρεμβάσει σε Μύκονο, Πόρο και Σαντορίνη. Πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, σοβαρό ενδεχόμενο επιστροφή στο Patriot από την Σαουδική Αραβία. Τα βασικά θέματα αυτή την ώρα που μπορείτε να διαβάσετε στο ενικός.gr. Στη Φθιώτιδα, γράφει ο ενικός.gr, χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Ελάτια, ισχυρές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο. Θα δείτε βίντεο και φωτογραφίες από την Φθιώτιδα για αυτή την πυρκαγιά που είναι ευτυχώς χωρίς ενεργό μέτωπο. Real.gr, μπαίνετε και διαβάζετε το βασικό θέμα της εφημερίδας Real News, τα τέσσερα σενάρια της κρίσης. Η Real News που κυκλοφόρησε σήμερα το πρωί με πολύ πολύ ρεπορτάζ και καλές συνεντεύξεις. Έγκλημα στη Νέα Σμύρνη, προμελέτη βλέπει η Ελλάς. Ο δράστης είχε συλληφθεί στην Αλβανία για παρενόχληση της πρώην σύζυγου του. Ακόμα, αναχώρησαν τα ξημερώματα από την Κάρπαθο για την Κρήτη η πυροβολαχία Patriot στο Κισαία και η επιστροφή της συστοιχίας από τη Σαουδική Αραβία. Αγνοείται Ισπανός επιχειρηματίας που έπεσε από ιστιοφόρο στο Ιόνιο. Η σύζυγός του έμεινε τρεις μέρες στο ακυβέρνητο σκάφος. Τι τα θέλουν αυτό, δεν μπορούν οι άνθρωποι τώρα. Τι πάνε, μπαίνουν έγινε. Μα τώρα είναι τραγικό. Νομίζουν ότι όλοι είναι ικανοί να είναι καραβοκύριδες. Τώρα είναι σαν να βάλεις εμένα να πάω στο λιμάνι της Χίου, τον ίσως Μύκονος. Γίνεται να το κάνω εγώ αυτό, χωρίς να ξέρω? Να πάω να βάλω το πλοίο μέσα στο λιμάνι να προσεγγίσει? Δεν γίνεται. Αυτόματα είναι όλα σε ένα πλοίο. Δεν γίνεται. Και πάνε τώρα με τα ιστιοφόρα και μετά τράχει το λιμενικό και τα εναέρια να τους βρούνε που έχουν πάει. Εντάξει, ας ελπίσουμε ότι ο άνθρωπος θα βρεθεί. Αλλά σου λέω εγώ τώρα, τι αφήστε ρε, αφού δεν μπορείτε. Αμαρτία από το Θεό είναι. Λοιπόν, άλλα θέματα. Είπα ότι τα βασικά θέματα της Real News που μπαίνετε τώρα, Real, Real.gr, μπαίνετε τώρα, έχει πάρα πολύ καλή δισογραφία και ο ενικός.gr, ενημερώνεστε για όλα. Ενικός.gr και Real.gr.

πιο κινητικός όφης στο Παγκλήτιο. Προηγείται 1-0 του Βόλου με το φοβερό λάθος που έκανε ο Σιαμπάνης, αυτό το σουτ του Νους, όπου αντί να τη διώξει την έστειλε στην εστία του. Και όφη 1-0 του Βόλου αυτή την ώρα στο Παγκρίτιο. Εκεί έχουμε, είμαστε στο 28 λεπτό της αναμέτρησης. Θυμίζω στις 9 παίζει ο ΠΑΟΚ με το Λεβαδιακό, στις 9.30 ώρα ο Πανετολικός με τον Αστέρα Τρίπολης. Αργότερα θα ακούσουμε και ρεπορτάζ από τον Καραϊσκάκη για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο και ρεπορτάζ από τη Νέα Φιλαδέλφεια για την νίκη της ΑΕΚ 4-0 απέναντι στον Ηρακλή. Σε διαφημιστικό κλειό θα πάμε σε ένα λεπτό, αφού σας θυμίσω εγώ, Intervention Live Casino, πιο ανανεωμένο από ποτέ πάντα στην παρέα μας. Και στην Αγγλία, έτσι, γιατί για τους φίλους μας που είναι Liverpool, παραμένει το 71ο λεπτό, Newcastle Liverpool 2-1.

0: Real FM.
1: Άντε βρε Λουκία μου, πού είσαι, γίνεται χαμός.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
11: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
12: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
11: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
12: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
12: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
11: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
12: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
13: Γιώργο, πεινάς?
14: Έχω μία πείνα.
13: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
14: Να πάμε, να πάμε.
13: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
15: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
15: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

Διπλασίασε τα τέρματα του Όφη 2-0 τον Βόλο στο Παγκριτίο με πέναλτι από τον Νους για παράβαση του Μεντίλ στον Κοστούλα. Δόθηκε το πέναλτι και Όφη προηγείται με 2-0. Στην Αγγλία δεν έχει αλλάξει τίποτα. Newcastle Liverpool 2-1, 71 το λεπτό. Σας έλεγα για το παιχνίδι του Όφη 2-0. Ο Όφη είναι καλύτερος, ουσιαστικός, και γι' αυτό μέχρι τώρα έχει, το έχει βγάλει στα 7-2 γκολ που έχει πετύχει.

Στο Βέλγιο, ο Χρήστος Τζόλης παρουσιάστηκε στο κοινό της Club Breeze, αποθεώθηκε, έχει φύγει, έχει πάει στην Arsenal, όμως πήγε στην παλιά του ομάδα, έκανε τη σέντρα στο ντέρμπι της πόλης, γνωρίζοντας την αποθέωση μετά την μεγάλη του μεταγραφή στην Arsenal. Ήταν πριν από λίγες ώρες στο ντέρμπι της πόλης του Breeze, η Club Breeze με την Selk Breeze. Ο Τζόλης επέστρεψε στο γήπεδο, στο Jan Breidel, αποθεώθηκε από τους οπαδούς της πρώην του ομάδας και έκανε μια άτυπη σέντρα την πρώτη του αγώνα στην παλιά του ομάδα, που ξαναλέω ότι εκεί μόλις μπήκε στο γήπεδο γνώρισε την αποθέωση.

0: Είναι σε εξέλιξη το παιχνίδι. Η Breeze με την Cirque Breeze. 0-0 είναι στο 36ο λεπτό για το βελγικό πρωτάθλημα. Ένας Τζόλις ο οποίος έβγαλε μάτια στην πρεσμία του της Premier League. Η Arsenal 3-0 την Coventry την Παρασκευή. Δύο φάσεις δημιούργησε ο Τζόλις για να μπουν τα δύο από τα τρία τέρματα της Arsenal. Ήταν πολύ καλός, τον εκθίασαν όλοι. Ρωτήθηκε γιατί επέλεξε την Arsenal για να συνεχίσει την καριέρα του μετά την Breeze. Για να ακούσουμε τι είπε ο Χρήστος Τζόλης.
1: Obviously you play for the champions of England.
0: Επέλεξα την Arsenal γιατί προφανώς παίζεις στους πρωταθλητές Αγγλίας. Είναι απίστευτο να παίζεις για μια τέτοια ομάδα. Ένιωθα ότι ήμουν έτοιμος να παίξω στην Premier League. Το ένιωθα και τα τελευταία δύο χρόνια όταν έπαιζα με την Breeze στο Champions League. Παίζαμε κόντρα σε ομάδες της Premier League ή σε ομάδες αυτού του επίπεδου και τα πήγαινα καλά. Έτσι ένιωθα ότι ήταν το σωστό βήμα για εμένα για να φτάσω στην Premier League και μέχρι τώρα είναι πολύ ωραία που είμαι μέλος αυτής της ομάδας. Και ο Μιγκέλ Αρτέτα, ο προπονητής της Arsenal, στις δηλώσεις που έκανε τον εκθίασε, λέει σε κάθε μάτς θα έχει ή assist ή goal. Για να ακούσουμε τι είπε. Είναι απίθανος από την μέρα που έχει ενσωματωθεί στην ομάδα. Μπήκε γρήγορα στο κλίμα. Είναι ένας ταλαντούχος ποδοσφαιριστής. Το βλέπεις και στις αντιδράσεις του κόσμου όταν έχει την μπάλα στα πόδια και πόσο πολύ τον αγαπούν. Είναι ένας παίκτης που θα μας δώσει κάτι διαφορετικό στην αριστερή πλευρά. Σε κάθε μάτς θα έχει ή assist ή goal. Είναι ένας ολοκληρωμένος παίκτης. Μου αρέσει που ένας παίκτης που είναι μαζί μας μόνο λίγες εβδομάδες παίρνει αυτό το είδος ενέργειας κάθε φορά που έχει την μπάλα στην κατοχή του και νομίζω ότι την έχει κερδίσει. Νομίζω ότι ο τρόπος που έχει παίξει τα τελευταία παιχνίδια ήταν εκπληκτικός. Έχει μια απίστευτη γκάμα ενεργειών στα τελευταία 30 μέτρα για να αποφασίζει και να παίρνει τις σωστές αποφάσεις ακόμα και όταν η χώρη είναι πολύ μικρή. Είμαι πραγματικά εντυπωσιασμένος μαζί του. Αυτά είπα Αρτέτα για τον Τζόλι. Χθες ήταν η μέρα του Τζολάκη στο παιχνίδι με τη Χαλ που ήταν ο κορυφαίος, ο διεθνής δρομοφλέκας, έκανε σημαντικές αποκρούσεις και η ομάδα του κέρδισε 2-0 την Manchester United στη χθεσινή ημέρα της Premier League. Τώρα η Celtic Breeze, μια που έλεγα για το Βέλγιο, σκόραρε. Έτσι λοιπόν έχουμε, συγγνώμη, η Breeze, η Club Breeze σκόραρε. 1-0 προηγείται της Celtic Breeze στο 31ο λεπτό.

0: Πριν περάσουμε να πούμε λίγα πράγματα χθες για τον Ολυμπιακό που κέρδισε 1-0 την ομάδα του Ατρόμητου. Κρατάω πίσω την ΑΕΚ γιατί θα έχουμε αργότερα μετά τις 9 τον Μιχάλη Φουστέρη για να μας πει για το χθεσινό 4-0 και ενώπιση του αγώνα της Τετάρτης που έχει ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι με την Λεύσκη για τα play-off του Champions League. Χθες λοιπόν ο Ολυμπιακός κατάφερε και κέρδισε με πολύ πολύ πολύ άγχος την ομάδα του Ατρόμητου με τον γκολ αυτό που πέτυχε ο Κάρμο στο... Ήταν νομίζω το 20ο λεπτό που έβαλε τον γκολ ο Κάρμο για την ομάδα του Ολυμπιακού. Ήταν στο 22ο λεπτό. Στο 80ο λεπτό ο Ελκαμπή είχε χάσει πέναλτι όταν το έβγαλε ο Χούτε Σιώτησε, τον φλέκα του Ατρομήτου, που ήταν κορυφαίος της αναμέτρησης πλευράς Ατρομήτου και όχι μόνο. Είχε τουλάχιστον 7-8 πολύ καλές αποκρούσεις, κράτησε το 0 την αιστεία του μέχρι τη στιγμή που ο Κάρμο, που είχε περάσει αλλαγή στο 57ο λεπτό, έβαλε το γκολ και λυτρώθηκε με αυτό το προσπάθεια από τον Νταβίτ Κάρμο. Ο Νταβίτ Κάρμο λοιπόν ήταν ο σκόρερ της ομάδας του Ολυμπιακού, ένας Ολυμπιακός που θες έδειξε κάποια καλά στοιχεία, είχε και την αποβολή του Ροντινέη με απευθείας κόκκινη για σκληρό μαρκάρισμα στον Τσιλούλη. Όμως κατάφερε με τον Κάρμο που έγινε αλλαγή στη θέση του τραυματία Πιρόλα να μπορέσει να ξεκινήσει με το δεξί το πρωτάθλημα. Ήταν πραγματικά μια αγχωτική νίκη όπως παραδέχτηκαν όλοι. Πάμε να ακούσουμε τύπο σκόρερ του τέρματος του Ολυμπιακού, ο Νταβίτ Κάρμο.
1: I think we play good. We had a lot of chances.
2: Πραγματικά προσπαθήσαμε σήμερα. Όσο βλέπαμε όπως περνάει η ώρα και τον γκολ δεν έμπαινε, παρόλο που δημιουργούσαμε και προσπαθούσαμε πολύ. Η αλήθεια είναι πως και εμείς και ο κόσμος τρεσαριζόμασταν. Όμως πραγματικά ο αντίπαλος θερματοφύλακας έκανε καταπληκτική δουλειά σήμερα. Ευτυχώς ήρθε η στιγμή που έβαλε τον γκολ. Μπορεί να μην ήταν ένα όμορφο γκολ, αλλά μερικές φορές έτσι μπορεί να γίνεται. Είμαστε χαρούμενοι που ξεκινήσαμε με νίκη. Πράγματι αυτό μπορεί να συμβεί. Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να συνεχίσεις, να παλεύεις, να δουλεύεις, να πιέζεις, να δημιουργείς ευκαιρίες, να αμήνεσαι σωστά. Μερικές φορές είναι πραγματικά δύσκολο να απογοητευτείς όταν βλέπεις ότι η μπάλα δεν μπαίνει, αλλά πρέπει να επιμένεις. Μερικές φορές γίνεται έτσι. Όλοι γνωρίζουμε τι σημαίνει ο Αιγύπτιο τον Ολυμπιακό, πόσες φορές μας έχει βοηθήσει, μας έχει χάρισει γκολ και νίκες. Όσες φορές και να σκοράρουμε εμείς, δεν θα μπορούσαμε να τα αποδώσουμε αυτό που έχει δώσει ο Αιγύπτιο εμάς. Και σήμερα ήταν ο τρόπος να δείξει σε όλους, παρόλο που το ξέρουμε όλοι, τι σημαίνει ο Αιγύπτιο για το σύλλογο μας.
0: Ο Λευτέρης Κουτεσιώτης, ο τρονφλέκας του Ατρομήτου, μίλησε μετά τη χθεσινή ήττα της ομάδας του με 1-0 από τον Ολυμπιακό.
3: Θεωρώ ότι μπορούσαμε να πάρουμε κάτι από το μάτς. Έστω μια ισοπαλία δεν έπρεπε να χάσουμε αυτό το παιχνίδι. Νομίζω η εικόνα μας ήταν αρκετά καλή. Όλα τα παιδιά δώσαν το 110% που μπορούσαν. Πάλεψαν και στις προσωπικές μονομαχίες. Πιστεύω αξίζαμε ένα βαθμό. Μετά το πέναλτι πίστευα ότι ο Ολυμπιακός έχασε την ψυχολογία, αλλά δεν είναι έτσι. Έδειξε ότι είναι μεγάλη ομάδα και μπορεί να επανέλθει γρήγορα. Είμαστε πολύ δεμένοι. Εντάξει, είναι αρχή ακόμα. Θέλουμε πολλά παιχνίδια ακόμα για να μπορέσουμε να δεθούμε ακόμα παραπάνω. Και πιστεύω θα πάει πολύ καλά η χρονιά. Εντάξει, είναι η δουλειά μας. Δεν μας ενδιαφέρει ο αντίπαλος. Κοιτάμε να κερδίζουμε κάθε παιχνίδι.
0: Ο Χωσέλου Ντεχμεντιλίμπαρ στην κάμερα της Κοσμοτέ TV δήλωσε το ότι δεν σκοράρουμε περισσότερα γκολ δεν σημαίνει ότι δεν είμαστε καλοί. Να ακούσουμε τι είπε μετά το παιχνίδι ο τεχνικός του Ολυμπιακού.
2: Πραγματικά, μέχρι το τελευταίο λεπτό δυσκολευτήκαμε, όμως ευτυχώς τα καταφέραμε. Νομίζω πως παίξαμε καλά. Στο γεγονός ότι δεν σκοράρουμε περισσότερα γκολ δεν σημαίνει πως δεν δημιουργήσαμε ή δεν ήμασταν καλοί, αλλά ότι ο αντίπαλος θερματοφύλακας ήταν πάρα πολύ καλός. Όμως υποστήκαμε στρες μέχρι το τελευταίο λεπτό, μετά την αποβολή του Ροντινέη κινδυνεύαμε. Πραγματικά, χρειάζονται περισσότερο χρόνο προσαρμογής. Ο Ρόκα είναι περισσότερο καιρό, αλλά ο Γουστάβο είναι πάρα πολύ λίγο καιρό μαζί μας. Έχει χάσει την προετοιμασία. Σίγουρα θα χρειαστεί χρόνο για να αποκτήσει περισσότερο ρυθμό, αλλά είμαστε σίγουροι πως θα βοηθήσουν και δύο πολύ. Όχι, δεν θα το συνηθίσει. Αισθάνεται ακόμα αμήχανα και δεν ξέρει και γιατί συνεχίζουν να το κάνουν, γιατί εκείνος ούτε καν σηκώνει το χέρι να τους χαιρετήσει εκείνη τη στιγμή που το κάνουν. Δεν το κάνει φυσικά από κοκό, αλλά όπως και να έχει, ευχαριστεί πολύ.
0: Ρωτήθηκε και ότι κάποια στιγμή οι φίλαθλοι τον αποθέωναν και γι' αυτό τον ρώτησε ο συνάδελφος ο κ. Πιλιόπουλος από την Κοσμοτέ. Ο Κίρκεζ, ο προπονητής του Ατρομήτου μετά το παιχνίδι.
4: Είμαστε ανταγωνιστικοί μέχρι σίγουρα 60-70. Όταν ο Ολυμπιακός έκανε κάποιες αλλαγές, πίεζε μας και εντάξει, ήταν λίγο δύσκολο. Είχαμε στο πρώτο μικρό κάποιες ευκαιρίες. Μπορούσαμε να είμαστε πιο focus με τελευταία πάσα, με shoot. μπορούσαμε να βάλουμε γκολ, αλλά εντάξει, ξέραμε δύσκολη έδρα, ομάδα που να μας πολλές φορές βάλει στο δικό μας box. Μπορούσαμε να είμαστε καλύτεροι, αλλά εντάξει, αυτό είναι, συνεχίζουμε και βλέπουμε μπροστά. Αυτό ήταν πλάνο να αλλάξουμε Ζούπερ, ήταν πολύ καλός, αλλά κουράστηκε, και να βάλουμε Καραμάνης που μπορεί να πιέζει εκεί, μπορεί να τρέχει στο χώρο, αλλά έβαλε μας Ολυμπιακός γκολ και εντάξει, προσπαθήσαμε στο τέλος, αλλά λέω, μπορούσαμε και καλύτερα, αλλά δεν έχω παράπονο με παίκτες μου. Ευχαριστώ και κόσμο που ήρθαν δικό μας σήμερα να μας βοηθήσει, ήταν καλή ατμόσφαιρα και εντάξει, συνεχίζουμε, βλέπουμε άλλο παιχνίδι με πάω.
0: Πριν συνεχίσουμε τις δηλώσεις από τον Γεώργιο Καραϊσκάκη, σε 90 λεπτό Newcastle Liverpool 2-1 παραμένει πάντα και 4 λεπτό καθυστερήσεων στο ημίχρονο Όφι Βόλος παραμένει το 2-0. Τώρα, ο Χωσέ Λουί Μεντιλίμπαρ στη συνέντευξη τύπου, για να ακούσουμε εκεί τι είπε.
5: Por muy buen partido que hagas, siempre hay algo que mejorar.
2: Όσο καλά και να παίξεις ένα παιχνίδι, πάντα υπάρχουν πράγματα να βελτιωθούν. Νομίζει πως δεν υπάρχει περίπτωση ένα παιχνίδι να είναι τόσο τέλειο που δεν υπάρχει κάτι να το κάνεις καλύτερα. Για παράδειγμα, ξεκινήσαμε κυριαρχώντας, αλλά χωρίς να δημιουργούμε κίνδυνο. Στο δεύτερο ημίχρονο δημιουργήσαμε κίνδυνο, αλλά δεν καταφέραμε να σκοράρουμε. Επομένως, σε κάθε παιχνίδι πάντα υπάρχει κάτι που δεν πάει καλά και που πρέπει να διορθώσει. Σήμερα ήταν αυτό που είπαμε και ευτυχώς καταφέραμε να βάλουμε τον γκολ.
5: Primer tiempo no generamos demasiado, eso tipo hemos generado, pero no hemos metido.
0: Αυτά είπε ότι μπορέσαμε και βάλαμε τον γκολ. Ρωτήθηκε τι άλλαξε σε σχέση με το παιχνίδι της Νάιμεγκεν και τον ρώτησαν στην αρχή για τον Τακιζιάν, το νέο παίχτη που πήρε, που τον πέρασε και αλλαγή στο 57ο λεπτό. Για να ακούσουμε τι είπε ο Βάσκος ο τεχνικός. Έχει πολύ μεγάλη σημασία οι δηλώσεις του, γιατί λέει ότι εδώ στον Πειραιά πάντα βιάζονται και θέλουν πάντα το καλύτερο.
5: Σακέλα, Γουστάβο, τεχνισιά.
2: Άρα σας άρεσε ο τεχνισιάν.
5: Άρεσε.
2: Είναι μια δύσκολη ομάδα, ένας δύσκολος σύλλογος Ολυμπιακός. Έχουμε βιασύνη γενικότερα. Μια κακή μέρα, ένα κακό αποτέλεσμα μας οδηγεί σε πάρα πολλά πράγματα. Όμως έτσι είμαστε. Είναι η τέταρτη σεζόν στον Ολυμπιακό και ακόμα προσπαθεί να προσαρμοστεί στην ελληνική πραγματικότητα. Όμως εκείνος είναι ο ξένος. Των Ελλήνων είναι η ομάδα, επομένως εκείνος είναι αυτός που πρέπει να προσαρμοστεί σε εμάς.
5: Είμαι το καθένα βοσότρος. The summer is
0: magic, is magic. Νομίζω ότι η δήλωση αυτή του Μεντιλίμπαρ στο τέλος, εκείνο είναι ο ξένος, προσπαθώ να προσαρμοστώ στα ελληνικά δεδομένα, τα λέει όλα. Η Newcastle συνεχίζει να προηγείται δεύτερο λεπτό καθυστερήσεων 2-0 της Liverpool. Τελείωσε το παιχνίδι στη Γαλλία. Χαύρι Μονακό 0-1. Νωρίτερα Ανζέρ Λίλ 0-2. 10 παρατέταρτο Ρεν Παρί Σεζερμέν. Έκτο λεπτό καθυστερήσεων ημιχρόνου Όφι Βόλος. Πάντα 2-0. Στην Ισπανία πάμε τελικό Ατλέτικο Μαδρίτης Βιγιαρεάλ 2-2. Στην Ιταλία καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου Βενέτσια Λέτσε 0-0 και Φροντζόνε Ιουβέντους 0-1.

0: 5 λεπτά είναι ο έξτρα χρόνο καθυστερήσει στο Παγκρίτιο. Πριν από λίγο είχαμε διακοπεί στο παιχνίδι γιατί χτύπησαν κεφάλι με κεφάλι ο Ουρτάδο με τον Κανελόπουλο. 4-1 είναι τελικέ. Ο Όφη ξαναλέω είναι πιο απειλητικό και πιο ουσιαστικό. Πριν από λίγο είχε ένα φάουλ του Μίγα στο νου και σε καλό σημείο για τον Όφη. Έδιωξε όμω ο Σιαπάνη προ του νου. Γενικά ο Όφη είναι πιο κινητικό στο παιχνίδι. Στις 9 ο ΠΑΟΚ παίζει με τον Λεβαδιακό και ο Πανετολικός με τον Αστέρα Τρίπολης. Χθες ο Άρης πέρασε νικηφόρο από το Θόδωρος Κολοκοτρώνης της Τρίπολης απέναντι στην Καλαμάτα. Ο Άρης στα τελευταία 10 λεπτά φόρτσαρε πάρα πολύ, πίεσε πάρα πολύ την Νεοφώτη στην Καλαμάτα που έδειξε καλά στοιχεία. Είχε όμως κάποια θεματάκια στα τελευταία 10 λεπτά. Ο Μπολιβάρ προηγήθηκε στο 41 για τους Καλαματιανούς με κεφαλιά, άνοιξε το σκορ. 45 ο Ράσιτς με πέναλτι 1-1. Στο 62-1 ο Βάργας. Στο 88 ο Φαμπιάνο πετυχαίνει το 2-2 και στο τρίτο λεπτό καθυστερήσεων πάλι ο Φαμπιάνο πετυχαίνει το Καλαμάτα Άρης 2-3. Η Καλαμάτα που τελείωσε το παιχνίδι με 10 παίκτες στο 86 αποβλήθηκε ο σκόρερ του πρώτου τέρματος ο Μπολιβάρ. Πάντως ο Άρης ήταν πιεστικός στο τέλος και κατάφερε και απέδρασε από το τρίπολ, με το τρίποντο από την Τρίπολη. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Φαμπιάνο για τα δύο γκολ που πέτυχε και την νίκη της ομάδας του παίκτης του Άρη.
1: Είμαι πολύ χαρούμενος με το δύο ευκαιρίες και δύο γκολ το τελευταίο λεπτάς. Αλλά αυτό δεν είναι σε μένα, είναι για ομάδα. Ξέρω πόσο μεγάλη νίκη είναι αυτό. Ξέρω όλα τα μάτια είναι πολύ δύσκολα, όλα τα ομάδα είναι αν παίζουμε έξω. Ήταν τα πρώτη παιχνίδια το πρωτάθλημα. Αλλά είναι πολύ χαρούμενος και τώρα ξέρω πόσο σημαντικό είναι αυτό νίκη. Πιστεύω είναι πολύ χαρούμενος με τον νίκη και σίγουρα μπορούμε να κάνουμε καλή σεζόν.

Liverpool έχει κερδίσει πέναλτι στο παιχνίδι με την Newcastle. Είναι πάντα πίσω στο σκορ με 2-1. Ημίχρονο στο Παγκρίτιο στάδιο. Ο Όφι προηγείται του Βόλου 2-0 με τα τέρματα του Σιαμπάνη με αυτόν τον γκολ στο 6ο λεπτό και του Νους με πέναλτι στο 33ο λεπτό. Ένα Όφι που σε αυτό το πρώτο 45 λεπτό ήταν πιο ουσιώδης, πιο καλός και δίκαια προηγείται της ομάδας του Βόλου με 2-0. Πριν από λίγο, πριν το φινάλε, είχαμε ένα καλό σουτ του Αποστολάκη που έβγαλε ο Σιαμπάνης για τον Βόλο. Έτσι λοιπόν, ημίχρονο στο Ηράκλειο, Όφι Βόλος 2-0.

0: Φέρουν το παιχνίδι στα ίσια η Λίβερπουλ στο 6ο λεπτό, όχι 8ο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Σομποσλάι με πέναλτι κάνει το 2-2. Έτσι λοιπόν έχουμε Newcastle Liverpool 2-2. Ο Μουνιώθ μπήκε στην περιοχή και ο Χολ τον γκρέμισε με τον Μυρό. Πέναλτι για τη Liverpool που δόθηκε, το εκτέλεσε ο Ντομινίκ Σομποσλάι και έκανε το τελικό, όχι, έκανε το 2-2. Δεν είναι τελικό, είμαστε στο ένα λεπτό των καθυστερήσεων. Θυμίζω ότι η Newcastle προηγήθηκε με τον Ελάγκα στο 5ο λεπτό. Έκανε το 1-1 ο Χάπκο στο 55, στο 57 ο Βίλοκ έκανε το 57, στο 57 το 2-1 και τώρα ο Σομποσλάι στο 1ο λεπτό των καθυστερήσεων με πέναλτι κάνει το 2-2. Τελικό είναι Liverpool, συγγνώμη, Newcastle Liverpool 2-2. Λοιπόν, σήμερα στην Premier League Manchester City Bournemouth 2-1, Brighton Aston Villa 4-0, Newcastle Liverpool 2-2. Αύριο για την Premier League παίζουν στις 10 το βράδυ η Fulham με την Chelsea, ενώ έχουμε χθες τα χθεσινά παιχνίδια Hull Manchester United 2-0 με κορυφαίο τον Κωνσταντίν Τζολάκη, τον διεθνή τερματοφύλακα, Everton Crystal Palace 2-0, Ipswich Sunderland 2-1, Nottingham Forest Leeds 0-1, Brentford Tottenham 3-0. Την Παρασκευή άνοιξε η αυλία της Premier League, η πρωταθλήτρια Arsenal 3-0 την Coventry. Εδώ ήταν κορυφαίος ο Χρήστος Τζόλης, είχε συμμετοχή στα 2 από τα 3 τέρματα της ομάδος του, της Arsenal. Να θυμίσουμε και την Championship στην Αγγλία, Lincoln Portsmouth 1-3, Millwall Norwich 3-0, Birmingham Bristol City ήταν 2-2, West Ham Charlton 1-2, QPR Bolton 0-0.
1: Είστε συντονισμένοι στο Radio 1 στους 98,1.
2: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
3: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
4: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
5: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
7: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
6: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
7: Είμαστε καλά για τώρα.
6: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
7: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
6: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
7: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίτης Ιωαννιταρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
8: Φίλοι μου, από την Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
9: εξόπληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
8: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
1: Στους 97,8.

0: Με 8 αλλαγές ο ΠΑΟΚ κοντά του στο Λεβαδιακό στις 9. Ο Αλέσιο Λύση λοιπόν θα έχει Παυλέκα κάτω από το δοκάρια, Κένι Ελουστόντο, Μιχαηλίδη Μπάμπα στην τετράδα της άμυνας, Λούσε Τέιλορ θα παρτίζουν το δίδυμο στα χαφ, Ζίβκοβιτς να ξεκινάει δεξιά στην επίθεση, Σορετήρη αριστερά, ο Πέλκας σε ελεύθερο ρόλο πίσω από τον Ενταγέ για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Ο κύριος Χαραλάμπους για την ομάδα του Λεβαδιακού, Ελιάση κάτω από το δοκάρια, Παντέα, Τσιβελεκίδη, Λιάγκα, Βίχο τετράδα στην άμυνα, Νίκας Παπαδόπουλος στα χαφ, Εμμανουηλίδη στο δεξί άκρο της επίθεσης, Ούρση στο αριστερό, ο Κωστής πίσω από τον προθυμένο Σιμελίδη. Το μάτς είναι στις 9 για το Super League, το παιχνίδι αυτό στις 9, ενώ είπαμε ότι έχουμε ημίχρονο στο Ηράκλειο, ο Όφι 2-0 προηγείται του Βόλου. Πάντα στην παρέα μας είναι η Ντερβέτεν Live Καζίνο, καθημερινή διασκέδαση. Αφήνουμε λίγο τώρα τη δράση και πάμε να συζητήσουμε με τον εκλεκτό συνάδελφο, αθλητικό συντάκτη, τον Σωτήρη Τριανταφύλου, πρώην πρόεδρο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου και νυν πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών, για θέματα που δεν έχουν σχέση με τους δημοσιογράφους, γιατί ο κάθε άνθρωπος έχει και την πετριά του, που λέω εγώ, και ο Σωτήρης Τριανταφύλου εκεί στην Αύπακτο προσπαθεί για την τοπική του ομάδα. Να συζητήσουμε λίγο πώς είναι να είσαι παράγοντας, στέλεχος σε τοπική ομάδα ποδοσφαίρου, όπως είναι μια ομάδα ιστορική, ο Ναυπακτιακός Αστέρας, που φέτος θα είναι στην πρώτη κατηγορία της Ετωλοκαρνανίας. Σωτήρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί όλοι οι δημοσιογράφοι έχουν μάθει να κάνουν κριτική. Και όταν κάθεσαι στην καρέκλα ή έχεις κάποια εξειδίκευση να κάνεις κάτι σε ένα σύλλογο, σε ένα σωματείο, σε μια ομοσπονδία, σε μια ένωση, μετά εκεί βλέπεις πώς είναι η ιστορία. Ακριβώς. Και σου φεύγει η κριτική. Και εσύ εκεί πώς έμπλεξες με το, με το σωματείο της πόλης σου? Είναι μια ομάδα που έχει παίξει και Β' Εθνική παλιότερα, αν θυμάμαι.
1: Έχει αγωνιστεί και στη δεύτερη εθνική κατηγορία και στη τρίτη εθνική κατηγορία. Και εγώ έχω αγωνιστεί, καταρχάς έχω αγωνιστεί πάρα πολλά χρόνια, έτσι. Τα χρόνια του σχολείου και τα πρώτα χρόνια που ήμουν φοιτητής, που ήμουν συνάδελφος, έχω αγωνιστεί πάρα πολλά χρόνια με τη φανέλα του Ναυπακτιακού Αστέρα. Άρα δηλαδή, η πρώτη μου σχέση υπήρχε και υπήρχε πριν από πολλά χρόνια και ήταν και ισχυρή, θα λέγα, όλα αυτά τα χρόνια που πέρασαν. Το δεύτερο είναι ότι πέρυσι η ομάδα βρέθηκε ένα χείλο, σε ένα βήμα από τη διάλυση. Δεν είχε δηλωθεί ομάδα στην πρώτη, δεν είχε δηλωθεί στο πρωτάθλημα, στην πρώτη κατηγορία της Ετωλοκαρνανίας που αγωνιζόταν. Απέμεναν λίγες μέρες για να δηλωθεί στη δεύτερη κατηγορία από την τότε ιδιοκτησία και δεν είχε δηλωθεί. Και κατόπιν, θα έλεγα, έτσι, όχληση από αρκετούς εδώ συμπολίτες, ναυπάκτιους κλπ. Και φίλους, μαζί με κάποιους άλλους και κυρίως τον Φίλιππο Τοσφαέλο, τον πρώην πρόεδρο, ο οποίος έχει διατελέσει και υπεύθυνο διεθνών σχέσεων στην ΑΕΚ. Την περίοδο που η ΑΕΚ ήταν στο Champions League, την πρώτη περίοδο που αγωνίστηκε στο όμιλο του Champions League, τις αρχές δεκαετίας 90 με τους Αλπαγίδες προπονητή. Ο Φίλιππος Φέλος βέβαια έχει διατελέσει πρόεδρο της ομάδας στα καλά της χρόνια, όταν η ομάδα αγωνιζόταν στη δεύτερη εθνική, στην τρίτη εθνική κατηγορία. Με τον Φίλιππο Φέλο και μια άλλη ομάδα ανθρώπων, να αναλάβαμε την πρωτοβουλία, πήραμε την ομάδα. Πήραμε την ομάδα για να τη δηλώσουμε στο πρωτάθλημα και για να σωθεί. Και έτσι ξεκίνησε και η δική μου ενασχόληση με τον Ναυπακτιακό Αστέρα. Από πέρσι το καλοκαίρι, όταν και έγινε αυτό, είμαι αντιπρόεδρος.
0: Πέρσι παίξατε, έπαιξε η ομάδα πέρσι.
1: Αγωνίστηκε στη δεύτερη κατηγορία της Ετωλοκαρνανίας, του τοπικού πρωταθλήματος της Ετωλοκαρνανίας. Ανέβηκε, η ομάδα ανέβηκε κατηγορία επάξια, θα έλεγα, και με πολύ καλή εμφάνιση. Και η ομάδα αναπτύσσεται από πέρσι υγιώς, υπό την έννοια ότι αναπτύσσεται με πολλά δικά της παιδιά, πολλούς ναυπάκτιους. Πολλά παιδιά από τις γύρω περιοχές, παιδιά από τις ακαδημίες, ταυτοχρόνως καλλιεργούμε και τις ακαδημίες της ομάδας. Πολλά από αυτά τα παιδιά έχουν προωθηθεί στην πρώτη ομάδα και με ελάχιστες προσθήκες μεγαλύτερων σε ηλικία παιδιών, οι οποίοι είναι όλοι όμως από την περιοχή, σχεδόν όλοι από την περιοχή. Ο πιο μακρινός ποδοσφαιριστής που υπήρχε πέρυσι ήταν, μάλλον, η πιο μακρινή περιοχή από την οποία αγωνίστηκε ο ποδοσφαιριστής πέρυσι, εντάξει, ήταν από το νομό του Λακαρνίας, ήταν από την Πάτρα, που είναι ακριβώς απέναντι.
0: Είναι απέναντι, ναι.
1: Έτσι, που είναι απέναντι. Αναπτύσσεται γιος λοιπόν η ομάδα, αναπτύσσεται από τα κάτω. Έχει στο πλευρό της όλη την ναύπακτ, όλη την πόλη, και αυτό είναι ένα από τα βασικά που καταφέραμε να κάνουμε. Ένα από τα βασικά που καταφέραμε να κάνουμε στην ομάδα, να ξαναμπεί ο κόσμος, να ξαναγυρίσει ο κόσμος και να βοηθάει την ομάδα, να είναι δηλαδή μέρος της τοπικής κοινωνίας. Είναι ένα βασικό αυτό, γιατί αυτό ήταν που είχε χαθεί τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό τουλάχιστον αντιλήφθηκα εγώ όταν άρχισα την ασχόληση με την ομάδα. Να είναι μέρος της τοπικής κοινωνίας, να είναι μέρος της καθημερινότητας των ναυπακτίων. Να πηγαίνουν στο γήπεδο, να ασχολούνται με την ομάδα. Βεβαίως είναι πολύ χαμηλά ακόμη, είναι στην πρώτη κατηγορία της Λακαρνανίας. Αλλά και το μέλλον έχει η ομάδα μπροστά, και τα παιδιά τα οποία αγωνίζονται, γιατί είναι πολύ νέα, όπως σας είπα. Και το μέλλον έχει μπροστά της και, και τα ηχεία για να προχωρήσει. Δεν λέω ότι φέτος η ομάδα θα ανέβει και άλλη κατηγορία και θα πάει στην εθνική κατηγορία. Έτσι, αυτό θα το δούμε και θα φανεί και στην πορεία. Είναι ένας από τους στόχους, αν όχι για φέτος, τα επόμενα χρόνια, να επανέλθει η ομάδα σε εθνικές κατηγορίες, αλλά σιγά σιγά η ομάδα αναπτύσσεται υγιώς, προάγει το ΕΦ αγωνίζεστε, είναι ένα βασικό αυτό έτσι και την ευγενή άμυνα.
0: Είναι ένα βασικό σε μια περιοχή όπως είναι το Λακαρνανία, που στα τοπικά της πρωταθλήματα έχει πάρα πολλά επεισόδια διαχρονικά κάθε χρόνο. Δυστυχώς είναι από τις ενώσεις που παρουσιάζουν μεγάλο πρόβλημα στην βία, εκεί μεταξύ των χωριών, των πόλεων, υπάρχει ένα θέμα.
1: Δεν είναι μόνο το Λακαρνανία, είναι και για το Λακαρνανία, συμφωνώ πάντως.
0: Είναι πάντως από τις ενώσεις που έχει θέματα.
1: Είναι από τις ενώσεις που έχουν θέματα.
0: Το αντιμετωπίσαμε και καλό στο αυτό που... ναι, ναι.
1: Στο τελευταίο παιχνίδι στα Μπαράζ Ανόδου, στους αγώνες κατάταξης για την άνοδο, στην Αμφιλοχία, και εκεί υπήρξαν επεισόδια. Θα έλεγα ότι αυτά συμβαίνουν, αλλά δεν πρέπει να συμβαίνουν. Και ένα βασικό κομμάτι αυτού του οποίου θέλουμε να περάσουμε στην κοινωνία είναι να πράγουμε το εφαγωνίζεστε και την ευγενή άμυλα. Και μαζί με αυτό βεβαίως να έρθει και το αποτέλεσμα και να έρθουν όλα και να χαρούν τα παιδιά το άθλημα, να χαρούν το ότι παίζουν ποδόσφαιρο, ότι παίζουν ποδόσφαιρο για την ομάδα τους, για την πόλη τους και βεβαίως για τον ναυπακτιακό αστέρα, και να είναι μαζί όλη η κοινωνία με αυτή την ομάδα. Αυτό είναι το περίγραμμα των στόχων από πέρυσι που αναλάβα την ομάδα. Η πρώτη χρονιά πήγε καλά. Βεβαίως αντιλαμβάνεσαι και ξέρετε πολύ καλά ότι σε όλες τις ομάδες το πρόβλημα είναι το οικονομικό.
0: Τώρα πάμε στο διατάφτα. Ναι. Εδώ εσείς κάνετε μια ομάδα με παιδιά εκεί από την περιοχή, από τα γύρω χωριά, να παίξουν μπάλα. Κοιτάτε και τις υποδομές από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Είναι βασικό. Χωρίς υποδομές, ειδικά στις μικρές κατηγορίες, δεν μπορείς να
0: προχωρήσεις.
1: Πέραν το ότι είναι υποχρεωτικό, και σωστά είναι υποχρεωτικό να έχεις υποδομές, να έχεις τμήμα υποδομών, χωρίς αυτές δεν μπορείς να προχωρήσεις. Και νομίζω ότι αυτές είναι οι υποδομές, είναι αυτές που θα δώσουν όθηση. Και οι υποδομές του ναυπακτιακού αστέρα, υπάρχουν και κάποιες άλλες ακαδημίες εδώ στην Άφοκτο, ακαδημίες ποδοσφαίρου, οι οποίες και από αυτές προέρχονται και θα προέλθουν, έχουν προέλθει και θα προέλθουν κάποιοι παίχτες. Που θα αγωνιστούν στον Αστέρα. Σιγά σιγά τα τελευταία χρόνια φύγαν κάποιοι παίχτες από ακαδημίες της περιοχής. Για παράδειγμα, ο Βρουσάη που αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό και στην ομάδα και αγωνίστηκε πολύ ψηλό επίπεδο.
0: Το Λακαρνανία που στα τοπικά της πρωταθλήματα έχει πάρα πολλά επεισόδια διαχρονικά κάθε χρόνο. Δυστυχώς είναι από τις ενώσεις που παρουσιάζουν μεγάλο πρόβλημα στην βία, εκεί μεταξύ των χωριών, των πόλεων. Υπάρχει ένα θέμα.
1: Δεν είναι μόνο το Λακαρνανία, είναι και για το Λακαρνανία, συμφωνώ πάντως.
0: Είναι πάντως από τις ενώσεις που έχει θέματα.
1: Είναι από τις ενώσεις που έχουν θέματα.
0: Το αντιμετωπίσαμε και καλό αυτό που...
1: Στο τελευταίο παιχνίδι στα Μπαράζ Ανόδου, στους αγώνες κατάταξης για την άνοδο, στην Αμφιλοχία, και εκεί υπήρξαν επεισόδια. Θα έλεγα ότι αυτά συμβαίνουν, αλλά δεν πρέπει να συμβαίνουν. Και ένα βασικό κομμάτι αυτού του οποίου θέλουμε να περάσουμε στην κοινωνία είναι να πράγουμε το ΕΦ αγωνίζεστε και την ευγενή άμυλα. Και μαζί με αυτό βεβαίως να έρθει και το αποτέλεσμα και να έρθουν όλα και να χαρούν τα παιδιά το άθλημα, να χαρούν το ότι παίζουν ποδόσφαιρο, ότι παίζουν ποδόσφαιρο για την ομάδα τους, για την πόλη τους και βεβαίως για τον ναυπακτιακό αστέρα, και να είναι μαζί όλη η κοινωνία με αυτή την ομάδα. Αυτό είναι το περίγραμμα των στόχων από πέρυσι που αναλάβα την ομάδα. Η πρώτη χρονιά πήγε καλά. Βεβαίως αντιλαμβάνεσαι και ξέρετε πολύ καλά ότι σε όλες τις ομάδες το πρόβλημα είναι το οικονομικό.
0: Τώρα πάμε στο διατάφτα. Εδώ εσείς κάνετε μια ομάδα με παιδιά εκεί από την περιοχή, από τα γύρω χωριά, να παίξουν μπάλα. Κοιτάτε και τις υποδομές από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Είναι βασικό. Χωρίς υποδομές, ειδικά στις μικρές κατηγορίες, δεν μπορείς να
0: προχωρήσεις.
1: Πέραν το ότι είναι υποχρεωτικό, και σωστά είναι υποχρεωτικό να έχεις υποδομές, να έχεις τμήμα υποδομών, χωρίς αυτές δεν μπορείς να προχωρήσεις. Και νομίζω ότι αυτές είναι οι υποδομές, είναι αυτές που θα δώσουν όθηση. Και οι υποδομές του ναυπακτιακού αστέρα, υπάρχουν και κάποιες άλλες ακαδημίες εδώ στην Άφοκτο, ακαδημίες ποδοσφαίρου, οι οποίες και από αυτές προέρχονται και θα προέλθουν κάποιοι παίχτες. που θα αγωνιστούν στον Αστέρα. Σιγά σιγά τα τελευταία χρόνια φύγαν κάποιοι παίχτες από

0: και την ευγενή άμυλα, και μαζί με αυτό βεβαίως να έρθει και το αποτέλεσμα και να έρθουν όλα και να χαρούν τα παιδιά το άθλημα, να χαρούν το ότι παίζουν ποδόσφαιρο, ότι παίζουν ποδόσφαιρο για την ομάδα τους, για την πόλη τους και βεβαίως για τον Ναυπακτιακό Αστέρα, και να είναι μαζί όλη η κοινωνία με αυτή, με αυτή την ομάδα. Αυτό είναι το περίγραμμα των στόχων που πέρυσι αναλάβαμε την ομάδα. Η πρώτη χρονιά πήγε καλά. Βεβαίως αντιλαμβάνεσαι και ξέρετε πολύ καλά ότι σε όλες τις ομάδες το πρόβλημα είναι το οικονομικό.
1: Τώρα πάμε στο διατάφτα. Ναι. Εδώ εσείς κάνετε μια ομάδα με παιδιά εκεί από την περιοχή, από τα γύρω χωριά, να παίξουν μπάλα. Κοιτάτε και τις υποδομές από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Δεν είναι βασικό. Χωρίς υποδομές, ειδικά στις μικρές κατηγορίες, δεν μπορείς να
1: προχωρήσεις.
0: Πέραν το ότι είναι υποχρεωτικό, και σωστά είναι υποχρεωτικό να έχεις υποδομές, να έχεις τμήμα υποδομών, χωρίς αυτές δεν μπορείς να προχωρήσεις. Και νομίζω ότι αυτές είναι οι υποδομές, είναι αυτές που θα δώσουν όθηση. Και οι υποδομές του Ναυπακτιακού Αστέρα, υπάρχουν και κάποιες άλλες ακαδημίες εδώ στην Άφακτο, ακαδημίες ποδοσφαίρου, οι οποίες και από αυτές προέρχονται, θα προέλθουν κάποιοι παίχτες. Που θα αγωνιστούν στον Αστέρα. Σιγά σιγά τα τελευταία χρόνια φύγαν κάποιοι παίχτες από ακαδημίες της περιοχής. Για παράδειγμα, ο Βρουσάη που αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό και στην ομάδα και αγωνίστηκε πολύ ψηλό επίπεδο, ξεκίνησε από ακαδημίες εδώ.
1: Μάλιστα.
0: Από μια ακαδημία της Ναυπακτιακού της περιοχής. Και άλλοι παίχτες έχουν φύγει, έχουν πάει πιο πάνω. Υπάρχει πάντα στον ομό η μεγάλη ομάδα που είναι ο Πανατολικός.
1: Εννοείται, βέβαια.
0: Super League 1, έτσι, με την οποία ο οποίος Πανατολικός. Μάλλον στις μικρότερες κατηγορίες του Πανετολικού αγωνίζονται παίκτες από τα τμήματα υποδομής, είτε από τον Ναυπακτιακό Αστέρα. Πολλοί ήταν οι Ναυπάκτοι που στο παρελθόν από τον Ναυπακτιακό Αστέρα έχουν μεταγραφεί στον Πανετολικό και έχουν αγωνιστεί και έχουν κάνει και καριέρα. Και βεβαίως επανέρχομαι και λέω ότι το ζητούμενο πάντα είναι να αναπτύξει μια ομάδα υγιώς. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε από τα κάτω με βάση τις υποδομές. Επίσης, με βάση τις υποδομές και όχι απλά με βάση τις υποδομές, με βάση
1: τη σωστή διαπαιδαγώγηση για να μάθουν μπάλα και να προχωρήσουν τα παιδιά.
0: Διαπαιδαγώγηση.
1: Τώρα, όλα αυτά τώρα, ένα λεπτό, γιατί εδώ έχετε προπονητές τους στα αναπτυξιακά, μετακινήσεις. Μια μετακίνηση, ένα πούλμα να φύγει από την Αύπαρτο και να πάτε μέχρι πάνω να φιλοχεί, γιατί ο νομός του Λακαρνανίας είναι ο μεγαλύτερος νομός της επικράτειας. Εντάξει. Δηλαδή, είναι σαν να πηγαίνεις να παίζεις μεγάλες αποστάσεις, μια μισή ώρα μακριά μπορεί να είναι. Και δύο αν είναι κάποιο χωριό πάνω, αλλά ξηρόμερα και εκεί οι περιοχές που είναι ορεινές. Λοιπόν, όλα αυτά τα έξοδα, σύν ότι κάποιοι παίχτες παίρνουν κάτι, τις μετακινήσεις τους, εγώ σου λέω, υλικό, όλα αυτά τα έξοδα, πώς καλύπτονται? Εσείς έχετε έναν άνθρωπο και τον κύριο Σφαέλο που μου είπες, αλλά γενικά πώς καλύπτονται?
0: Καλύπτονται από τη συνδρομή των ναυπακτίων, των πολιτών της Ναυπάκτου, από τα εισιτήρια διαρκείας τα οποία αγοράζουν, από την οικονομική βοήθεια, από τους χορηγούς, οι οποίοι έχουν βοηθήσει πάρα πολύ και πέρσι και φέτος, οι οποίοι είναι τοπικοί χορηγοί εδώ από την Άφωτο. Κυρίως αυτές είναι οι δύο πηγές των εσόδων, και από εκεί και πέρα επαφίεται στην, θα έλεγα, στον πατριωτισμό των ναυπακτίων και των φίλων της ομάδας και αυτών που θέλουν να βοηθήσουν την ομάδα. Η Ναύπακτος έχει ισχυρό ομογενειακό στοιχείο στις ΗΠΑ και στον Καναδά, που επίσης βοηθούν και έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Ισχυρό στοιχείο, ισχυρή παρουσία ομογενών δεύτερης, τρίτης και τέταρτης γενιάς, οι οποίοι είναι και οικονομικά ισχυροί κάποιοι από αυτούς, που και αυτοί έχουν βοηθήσει και βοηθούν σημαντικά την ομάδα οικονομικά. Θεσμοθετημένα έσοδα πέραν ενός μικρού ποσού από το στοίχημα που παίρνουν όλες οι ομάδες δεν υπάρχουν.
1: Μάλιστα. Σωτήρη, εντάξει, έχει γίνει όμως ένα βαντάζ. Πρώτο βαντάζ του Νίκολα στην Πάτρα, μπορεί να πάει να κάνει φιλικά εύκολα. Αυτό είναι καλό ότι έχει απέναντι την Πάτρα. Και δεύτερο.
0: Αυτό είναι καλό.
1: Είναι
0: και και άλλες ομάδες με το Λακαρνανία έχει καλές, πέραν του Πανετολικού, έτσι.
1: Ναι.
0: Και ξεκινάει και σήμερα, και να το ευχηθούμε για καλή επιτυχία.
1: Στις 9.30 ώρα παίζει με τον Αστέρα.
0: Ξεκινάει ακριβώς τις υποχρεώσεις στο φετινό πρωτάθλημα, ναι.
1: Έχει και ένα βαντάζ όμως ότι δεν έχει το γηπεδικό πρόβλημα, γιατί παίζει εκεί στο Παπαχαραλάμπιο στάδιο, το οποίο είναι κληροδότημα, για να το καταλάβει ο κόσμος, δεν είναι ούτε του Δήμου, ούτε ιδιωτικό γήπεδο της ομάδας.
0: Έχει περάσει τη Γενική Γραμματεία.
1: Έχει περάσει τη Γενική Γραμματεία εδώ και χρόνια, γιατί είναι κληροδότημα αυτός εκεί.
0: Ο Ναυπάκτος, ο Δημήτρης Παπαχαραλάμπου.
1: Το άφησε το γήπεδο εκεί, το χώρο, κληροδότημα για την πόλη του.
0: Πρέπει να πω, πέραν το γήπεδο, ο Παπαχαραλάμπους έχει κάνει βιβλιοθήκη, έχει κάνει πολλές αγαθοεργίες στην Ναύπακτο, αίθουσες εκδηλώσεων. Και πάρα πολλά, ένας όχι απλά τοπικός, έχει χαρακτηριστεί και έχει ανακηρυχθεί και εθνικός ευεργέτης, ο Δημήτρης Παπαχαραλάμπους, Το Παπαχαραλάπιο Στάδιο, το οποίο όπως τα 2-3 τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει πρόβλημα.

0: αντιμετωπίζει πρόβλημα.
1: Εκεί ο Υπουργός, ο κύριος Βρούτσης, δεν βοηθάει? Που κάνει, πρέπει να βοηθήσει και ο Υπουργός λίγο.
0: Βοηθάει και ο Υπουργός. Δεν είναι το θέμα προσωπικό.
1: Αλλά ένα κορεσμένο γήπεδο, νομίζω, είναι 40-50 χρόνια είναι το γήπεδο.
0: Το πρώτο είναι ένα παλιό γήπεδο. Ναι. Και η διοίκηση του Σταδίου κάνει προσπάθειες για να βοηθήσει και να φέρει το γήπεδο σε κατάσταση, που να αγωνίζονται οι ομάδες να είναι σε τέτοια κατάσταση να μπορεί να αγωνιστεί η ομάδα. Γιατί δεν είναι μόνο ένα φακτιακό σε ένα στόχο. Τώρα υπάρχουν και άλλες ακαδημίες. Υπάρχει και η ομάδα μπάσκετ του Πάσνα Φάκτου, που είναι μια σημαντική ομάδα. Η οποία αγωνίζεται στο κλειστό, βρίσκεται εντός των
1: εκατοστάσεων. Εντάξει, το κλειστό δεν το λες κλειστό, προπονητήριο είναι αυτό. Εκεί η Ναύπακτος έχει μείνει πίσω. Όπως και το Μεσολογγητό Αγρίνιο, σε κλειστά έχουν μείνει πίσω, σε άλλες πόλεις έχουν γίνει καλύτερα κλειστά.
0: Είναι
1: ένα θέμα αυτό. Οι υποδομές έχει ένα θέμα.
0: Τα Καρνανία, οι αθλητικές έχουν μείνει πίσω.
1: Έχουν μείνει πίσω.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Ακόμη και το γήπεδο του Πανετολικού και το προπονητικό κέντρο του Πανετολικού, η ανάπτυξη η οποία έγινε λόγω της ιδιωτικής πρωτοβουλίας.
1: Έχετε εκεί εσείς,
0: την ομάδα.
1: Εσείς εκεί στο Ισλάπακτο, λοιπόν, η ομάδα προπονείται κάπου αλλού.
0: Υπάρχει η ομάδα προπονείται στο Παπαχαραλάμπιο, υπάρχει και βοηθητικό γήπεδο.
1: Οπότε...
0: πέραν του κεντρικού γήπεδου στάδιο, γιατί είναι στάδιο. Είναι ένα στάδιο το οποίο είναι ανοιχτό και στον κόσμο, και σωστά είναι ανοιχτό στον κόσμο. Η κοινωνία μπορεί οποιοδήποτε να πάει να αθληθεί. Το πρόβλημα που υπάρχει τα τελευταία χρόνια είναι η εξέδρα. Είναι εκτεθέ οι εξέδρε του σταδίου, διότι είναι παλιέ εξέδρε, έχουν πηγεί ακατάλληλε οι εξέδρε του σταδίου και γίνεται μια προσπάθεια τώρα και από την Επιτροπή του Σταδίου και από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού να προκηρυχθεί το έργο τη ανακατασκευή των εξεδρών του Παπαχαραλάμπιου Εθνικού Σταδίου. Γιατί αντιλαμβάνεστε, εδώ η ομάδα αγωνιζόταν πέρσι σε ένα στάδιο, έδινε διαρκεία και
1: δεν μπορούσε ο κόσμο να πάει. Ακριβώς.
0: Είναι ένα θέμα. Ο κόσμος έδειξε όμως την αγάπη του και τη συμπαράσταση του στην ομάδα, αγόρασε τα διαρκεία. Τα διαρκεία τα αγόρασε κυρίως για να στηρίξει την ομάδα, έτσι και όχι για να πάει μόνο να δει παιχνίδια, αλλά και να δει παιχνίδια. Έγινε μια προσπάθεια από τη διοίκηση του Ναυπακτιακού και από τον Φίλιππο του Σπέλου και τους υπόλοιπους που είναι σε διοίκηση της ομάδας και τον Γενικό Γραμματέα τον Νίκο Καρκαβίτσα, που είναι οι δύο άνθρωποι που τρέχουν, θα έλεγα περισσότερο από όλους. Ομάδα, έγινε μια διοίκηση να μπουν κάποιες πρόσθετες μικρές λιώμενες εξέδρες. Έγινε και αυτό.
1: Για να βλέπει ο κόσμος.
0: Για να μπορεί να κάτσει ο κόσμος. Θα δούμε φέτος πώς θα ξεκινήσει η χρονιά. Έχει ξεκινήσει μάλλον η χρονιά με προπονήσεις. Ξεκινάμε το ερχόμενο Σαββατοκύριακο 29 του μήνα και μετά τα φιλικά παιχνίδια. Είναι ένας, θα έλεγα, αντικατοπτρισμός των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο αθλητισμός και το ποδόσφαιρο στις τοπικές κοινωνίες, αυτό που συμβαίνει και εδώ στην Αύξηση. Ίσως να είναι λίγο περισσότερο σε κάποια ζητήματα, όπως για παράδειγμα στο γηπεδικό, ίσως να είναι λιγότερο σε κάποια άλλα ή περισσότερο σε κάποια άλλα. Είναι ένας αντικατοπτρισμός του τι συμβαίνει σε τοπικό επίπεδο σε όλη την Ελλάδα, στο ποδόσφαιρο, και από την άλλη πλευρά, θα έλεγα, η υπερπροσπάθεια που γίνεται από ορισμένους ανθρώπους για να στηρίξουν το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, για να στηρίξουν το κύτταρο του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, το κύτταρο του ποδοσφαίρου στην Ελλάδα, που είναι το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και συνολικά ο ερασιτεχνικός αθλητισμός. Και πραγματικά γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια. Το βλέπω και όχι μόνο στον Ναυπακτιακό τώρα, τον ένα.
1: Και γενικά στην περιοχή.
0: Βλέπω στην περιοχή, το βλέπω στο μπάσκετ, στην ομάδα του μπάσκετ του Πάσινα Φάκτου, που εδώ υπάρχει ένα πρώην, έτσι, θα λέγα, επαγγελματία καλαθοσφαιριστή που έχει αγωνιστεί και στο Πανιόνιο Σταθμό, ο οποίο έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Βλέπω στο βόλεϊ, κάνει καλή δουλειά και κρατάει την ομάδα. Βλέπω στο βόλεϊ τη δουλειά που κάνουν τα παιδιά. Αλλά σου λέω και πάλι, είναι επαφίεται στον πατριωτισμό και την υπερπροσπάθεια
1: των παραγόντων.
0: Οι οποίοι είναι παράγοντες και οι οποίοι έχουν το μεράκι και θέλουν να βοηθήσουν και την ομάδα και την τοπική κοινωνία και τον τοπικό αθλητισμό και τον αθλητισμό γενικότερα. Και χωρίς αυτό, ξέρετε, δεν θα μπορούσαμε να έχουμε φτάσει στην κορυφή της πυραμίδας. Εδώ είναι ένα διαδίκτυο.
1: Βάλε μια ανατελεία να το συζητήσουμε αμέσως μετά. Να πάμε, μένει στη γραμμή. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τον Σωτήριο Τριανταφύλου.
2: Real FM.
3: Τι όμορφο παραδεισέγιο τοπίο. Τα λουλουδάκια τη θυμίζουν. Τα πουλάκια ανθίζουν. Και εγώ ξεκινάω εκπομπή στις 4 και όχι στις 5. Στις 4, σοβαρά τώρα. Στις 4. Ω, ναι, νέα πρόκληση, νέα ώρα. Ξεκινάμε πρώτοι από όλους την αληθινή ενημέρωση, μεγαλώνουμε την παρέα μας και είσαστε διαβασμένοι 24 ώρες το 24ωρο.
4: Σπύρος Παπαδάκης, καθημερινά 4 με 6 το πρωί, έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
2: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
5: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
1: Πάντα εδώ στον Real FM, πάντα στην παρέα μας είναι η Dervetten Live Casino, πιο ανανεωμένο από ποτέ. Ο Όφι δεν έχει αλλάξει κάτι. Προηγείται 2-0 του Βόλου στο Ηράκλειο, στο Παγκλήτιο Στάδιο. Και μιλάμε με τον Σωτήρη Τριανταφύλου, τον αθλητικό συντάκτη, πρέον πρόεδρο του Παλαινίου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου και νυν πρόεδρο της Παλαινίας Ένωσης Συντακτών. Τώρα, πώς ασχολήθηκε με τα διοικητικά του Ναυπακτιακού Αστέρα για τα προβλήματα που έχουν οι αεραστεχνικές ομάδες στο ποδόσφαιρο και όχι μόνο. Μας έλεγε Σωτήρη ότι γενικά οι παράγοντες είναι αυτοί που βάζουν, γιατί αυτά που παίρνουν από το κράτος ή από έναν Δήμο είναι μηδαμινά σε σχέση με τα έξοδα που έχουν.
0: Ναι, επαφίεται στον πατριωτισμό και την υπερπροσπάθεια των παραγόντων. Ξέρω πολλούς εδώ που έχουν βοηθήσει τον Ναυπακτιακό κατά καιρούς και έχουν πληρώσει αρκετά και έχουν πληρώσει και τσέπη τους, έτσι.
1: Εκεί τώρα στην Ετωλακανονία γήπεδα ξερά πλέον δεν υπάρχει στην πρώτη κατηγορία.
0: Δεν υπάρχουν γενικά πλέον, δεν υπάρχουν ξερά γήπεδα. Νομίζω δεν χρησιμοποιείται σε κανένα. Μάλλον δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται. Ξερό γήπεδο είναι όλα με χόρτο. Έχει βελτιωθεί το γήπεδικό τα τελευταία χρόνια, δεν το συζητάμε. Αλλά επίσης από την άλλη πλευρά έχουν αυξηθεί και οι απαιτήσεις του ποδοσφαίρου, ακόμη και σε τοπικό και σε ερασιτεχνικό επίπεδο. Τώρα δεν είναι οι ίδιες απαιτήσεις με αυτές που υπήρχαν παλιότερα, ακόμη και στο επίπεδο των τοπικών πρωταθλημάτων των ενώσεων ποδοσφαιρικών σωματείων, όπως εδώ τώρα την περίπτωση για την οποία μιλάμε, τον Ναυπακτιακό Αστέρα. Οι απαιτήσεις είναι μεγαλύτερες, οι προπονήσεις είναι πιο οργανωμένες. Το team της ομάδας είναι ο προπονητής, είναι οι συνεργάτες του, είναι ένα ολόκληρο team, μια ολόκληρη ομάδα έτσι, γύρω από αυτό. Έχουν αυξηθεί και σωστά έχουν αυξηθεί οι απαιτήσεις. Αυτό από την άλλη πλευρά γεννά και ανάγκες. Ανάγκη σε περισσότερα χρήματα, ανάγκη σε περισσότερα σε γηπεδικές εγκαταστάσεις. Γενικότερα υπάρχει, θα έλεγα, μια πρόοδος, αλλά δεν υπάρχει τα τελευταία χρόνια. Γενικώς δεν υπάρχει αυτή η οργάνωση της ανάπτυξης του ποδοσφαίρου από τα κάτω, παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει έτσι πολλές φορές και γίνονται κατά καιρούς και από την πολιτεία και κυρίως από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Εγώ το έζησα και από κοντά αυτά τα χρόνια που ήμουν διευθυντής στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία.
1: Κατάλαβες εκεί τι γινόταν με τις ομάδες και τι τραβάνε οι αεραστεχνικές ομάδες.
0: Γιατί τραβάνε οι αεραστεχνικές ομάδες. Ακριβώς το κατάλαβα. Απ' την άλλη πλευρά κατάλαβα, γιατί είναι και ένα πολύ μεγάλο, ένα χαοτικό τοπίο αυτό. Είδα και τις προσπάθειες και της ΕΠΟ και των συναδέλφων και των εργαζόμενων στην ΕΠΟ αλλά και των εκλεγμένων αυτών, οι οποίοι πέραν όλων των άλλων προσπαθούσαν να βοηθήσουν το εραστεχνικό ποδόσφαιρο. Υπάρχουν προγράμματα ανάπτυξης και από την ΟΕΦ υπάρχουν πολλά προγράμματα ανάπτυξης του εραστεχνικού ποδοσφαίρου, τα οποία άλλοτε βοηθούν περισσότερο, άλλοτε βοηθούν ακόμα περισσότερο, άλλοτε βοηθούν λιγότερο. Υπάρχει έτσι μια οργάνωση, αλλά ξέρετε, αυτό που λέει τα τελευταία χρόνια είναι το σχέδιο της ανάπτυξης του εραστεχνικού ποδοσφαίρου ή του αθλητισμού από τα κάτω.
1: Από τα κάτω.
0: Αυτό είναι ένα ζήτημα
1: που θα έπρεπε να το δει συνολικά η ΕΠΟ, ένα μοντέλο, όπως θα το κάνει, όπως οι Ισπανοί που έχουν ένα συγκεκριμένο μοντέλο.
0: Ναι, δεν είναι εύκολο πράγμα. Δεν είναι εύκολο πράγμα γιατί ξέρετε, κάθε φορά που αλλάζει η διοίκηση, αλλάζει και το σχέδιο.
1: Και η ιστορία όλη.
0: Αλλάζει η ιστορία όλη. Επίσης δεν είναι ένα εύκολο πράγμα γιατί κάθε περιοχή έχει τα δικά της χαρακτηριστικά.
1: Τα δικά της προβλήματα,
0: τα δικά της προβλήματα. Παρ' όλα αυτά, το σχέδιο έχει μπει το σχέδιο. Ένα σύστημα, ένα σχέδιο ανάπτυξης του εραστεχνικού ποδοσφαίρου έχει μπει τα τελευταία χρόνια σε μία βάση. Αλλά χρειάζεται πάρα πολλά πράγματα ακόμη που πρέπει να γίνουν. Ούτως ώστε, ξέρετε, να μην επαφίεται στην ύπαρξη.
1: Στην τρέλα του κάθε παράγοντα. Εσένα τώρα.
0: Να υπάρχουν και έσοδα, να υπάρχουν και τέτοια πράγματα. Κυρίως έτσι, γιατί το οικονομικό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Αν δεν λύσει το οικονομικό, δεν μπορείς να το
1: σωστό, προχωρήσεις. Σωστό.
0: Εδώ δηλαδή, αν δεν υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι, ας πούμε, όπως ο Φίλιππος Φαέλος, ο Καρκαβίτσας, που είπα δύο ονόματα.
1: Ναι, να βάλουν το χέρι στην τσέπη και να προχωράει η ομάδα την καθημερινότητά τη.
0: Τους ομογενείς συμπατριώτες από τις ΗΠΑ που βοήθησαν πάρα πολύ έτσι και θα βοηθήσουν, δεν θα μπορούσε να προχωρήσει η ομάδα. Δεν θα μπορούσε όχι απλά να ανέβει η κατηγορία, δεν θα μπορούσε να συμμετάσχει. Μάλιστα. Να λάβει μέρος στο πρωτάθλημα.
1: Τώρα, τελευταία ερώτηση. Εσένα τώρα τι σε όθησε? Εσύ καταξιωμένος αθλητικός συντάκτης, πρόεδρος στην ΠΟΕΣΥ, στα συνδικαλιστικά των δημοσιογράφων, να τρέχεις τώρα. Ευτυχώς έχει φτιαχτεί ο δρόμος και θα μπορεί να είσαι σε δύο ώρες το πολύ στην Ναύπακτο.
0: Δύο και τέταρτο με 2,5 είναι, αλλά έχει φτιαχτεί ο δρόμος.
1: Ναι. Τι σε όθησε να πας τώρα να μπλέξεις και να σου χτυπάνε τα τηλέφωνα καθημερινά? Εντάξει, πρέπει να έχεις και λίγο και την τρέλα που λέω εγώ για να ασχοληθεί κάποιος παραδοτικά, ειδικά δημοσιογράφος.
0: Ναι, αυτό είναι βασικό. Αν δεν υπάρχει αυτό, δεν το κάνει.
1: Ναι.
0: Αν δεν υπάρχει τρέλα, η προσφορά στην τοπική κοινωνία, η προσφορά γενικότερα, όλα αυτά τα χρόνια και μέσα από το και στη δημοσιογραφία, αυτό κάνω όλα αυτά τα χρόνια. Ως πρόεδρος του ΨΑΤ και γενικός γραμματέας και ως πρόεδρος του ΨΑΤ τότε και ως πρόεδρος του ΠΟΕΣΥ και πριν από διάφορες άλλες θέσεις που έχω υπηρετήσει στο συνδικαλιστικό κίνημα των δημοσιογράφων, η προσφορά, ή μάλλον η διάθεση για προσφορά πήγα να βοηθήσω, ήταν πάντα ο γνώμονας για αυτά που έκανα. Και το ίδιο και τώρα. Έτσι, προσφορά στην τοπική κοινωνία, προσφορά στον αθλητισμό, προσφορά στην ομάδα που αγωνίστηκα έτσι, σε ένα τεχνικό επίπεδο αρκετά χρόνια. Το να βοηθήσω την ομάδα. Ήταν και ένα κομβικό σημείο η ομάδα. Αν δεν βρισκόταν τότε κάποιο να αναλάβει την ομάδα και να την δηλώσει
1: και να προχωρήσει.
0: Και να την προχωρήσει, θα είχε διαλυθεί η ομάδα, δεν θα υπήρχε φέτος. Οπότε το έκτακτο τη καταστάσεω τότε μαζί με την διάθεση προσφορά και την αγάπη και για τον τόπο και για την ομάδα με οδήγησαν εδώ σήμερα. Νομίζω ότι άξιζε τον κόπο, αξίζει τον κόπο και αξίζει τον κόπο. Γίνεται μια καλή δουλειά, μια δουλειά με γνώμονα την ανάπτυξη, την υγεία ανάπτυξη των ποδοσφαιριστών, όπως είπες πριν και ως χαρακτήρες και ως ποδοσφαιριστές, έτσι, μια υγεία ανάπτυξη από τα κάτω, με γνώμονα το εφαγωνίζεσαι έτσι και το, και το εφαγωνίζεσαι και την προσφορά στο άθλημα και βεβαίως σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα και το να πηγαίνει η ομάδα σιγά σιγά βεβαίως γιατί δεν υπάρχει οικονομική δυνατότητα.
1: Να πάει σιγά σιγά κάποια στιγμή να ανέβει η γάμα εθνική που και εκεί είναι κοστοβόρο πρωτάθλημα.
0: Όσο
1: πιο πάνω. Να σε ρωτήσω κάτι τελευταίο. Βλέπεις εσύ ήσουν απ' έξω. Δεν ήξερες, έλεγες, έκουγες ένα φίλο σου που έλεγε ότι είναι στην τάδε ομοσπονδία ή στον τάδε σωματείο και έλεγες έλα μωρέ, εντάξει, υπερβάλλει κλπ. Τώρα που τα βλέπεις από μέσα, βλέπεις ότι τα πράγματα πραγματικά είναι λίγο δύσκολα. Δηλαδή έχει πολλά πράγματα που πρέπει να διαχειριστούν σε ένα σωματείο. Ανεξάρτητα την κατηγορία που παίζει.
0: Πάρα πολλά. Και αν δεν υπάρχουν, επαναλαμβάνω, και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν την τρέλα, εγώ δεν ζω και εδώ μόνοι μας, στην άνθρωπο, είμαι στην Αθήνα κυρίως.
1: Ναι, και πηγαίνω να ζω.
0: Και κάποιες φορές να πηγαίνω έρχομαι. Αν δεν υπήρχαν και οι άνθρωποι που είναι μόνιμα εδώ και που ασχολούνται από το πρωί μέχρι το βράδυ με την ομάδα, δεν έχουν καμία οικονομική απολαβή αυτή. Αντιθέτως, λεφτά από την τσέπη του
1: βάζουν. Βέβαια, ναι. Σε πολλά τεχνικά σωματεία γίνεται αυτό.
0: Συν πάντα ένα μεγάλο κομμάτι, ένα μεγάλο γρανάζι, βασικό γρανάζι της ανάπτυξης του αθλητισμού στη μικρή ηλικία είναι οι γονείς.
1: Βέβαια. Και αυτοί είναι χορηγοί.
0: Και αυτοί είναι χορηγοί ακριβώς γιατί βοηθούν τα παιδιά τους σε οποιοδήποτε άθλημα, σε όλα τα αθλήματα.
1: Σε όλα τα αθλήματα είναι χορηγοί.
0: Ηλικίες, ακόμη και σε πιο υψηλό έτσι, και επαγγελματικό επίπεδο, δηλαδή ακόμη και σε ακαδημίες.
1: Σωστό.
0: Οι γονείς είναι εκεί και βοηθάνε. Συν αυτή το μεγάλο γρανάζι, συν την τοπική κοινωνία συνολικά, γιατί ξέρετε έχει ιδιαιτερότητα μια τοπική ομάδα, υπάρχει τοπική κοινωνία.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και η τοπική κοινωνία είναι αυτή η οποία την κρατάει ζωντανή και η ομάδα δίνει και ένα νόημα πολλές φορές και στην καθημερινότητα της τοπικής κοινωνίας. Γιατί Ναύπακτος είναι μια τουριστική πόλη η οποία σφίζει από ζωή το καλοκαίρι, το Πάσχα, ας πούμε.
1: Ναι, αλλά το χειμώνα είναι χειμώνα.
0: Αλλά το χειμώνα η καθημερινότητά του περιλαμβάνει σε ένα μεγάλο βαθμό και την τοπική ομάδα που έρχεται και στα άλλα.
2: Η ώρα είναι 9. Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
6: Μάθε άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την Τροχέα.
7: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
6: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
2: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821. Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
2: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
8: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
9: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
10: Γιώργο, πεινάς?
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε.
10: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
13: Βίζα της Πειραιώς, χάρη στη Βίζα. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 30 ενάτου. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.

4 λεπτά μετά τις 9, συντονισμένοι πάντα στον Real FM. Ο Όφη προηγείται πάντα 2-0 στο 21ο λεπτό του Βόλου. 4ο λεπτό της αναμέτρησης ξεκίνησε στην Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ στο 0-0 με τον Λεβαδιακό 9.30. Ο Πανετολικός παίζει με τον Αστέρα Τρίπολης. Ο Νίκος Λικούρης είναι στην τελική ρυθμίση του ήχου. Η Αναστασία Γκυργελεζίου είναι στην υποστήριξη εκπομπής. Τα ηχητικά έχει ετοιμάσει ο Γιώργος Τζιβελεκίδης. Στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου ο Δημήτρης Σταυρακάκης. Και πάντα στην παρέα μας είναι η Ιντερβέτεν Live Casino, πιο ανανεωμένο ποτέ. Για τους φίλους που συντονίζονται τώρα, θυμίζω νωρίτερα Newcastle Liverpool 2-2 για την Premier League.

0: στην Γαλλία. Χαύρι Μονακό 0-1 τελικό. Αντζέρ Λίλ 0-2. Και τώρα είπαμε και στην αρχή της εκπομπής για την μεγάλη νίκη, τη σπουδαία νίκη της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ Γυναικών 3-1 σετ την Βουλγαρία, τρίτη αγωνιστική του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που γίνεται στο Μπρουνό της Τσεχίας. Η ελληνική ομάδα με αυτή τη νίκη απέναντι στην Βουλγαρία είναι η δεύτερη νίκη μετά το χθεσινό 3-2 επί της Ουκρανίας. Η ελληνική ομάδα με αυτή τη νίκη δείχνει να αγκαλιάζει την πρόκριση στα νοκάουτ παιχνίδια του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, δηλαδή στις 16 καλύτερες ομάδες. Ήταν πολύ πολύ σημαντική η σημερινή νίκη, ενώ παράλληλα σε μεγάλο ποσοστό εξασφαλίζει και την πρόκριση για το επόμενο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Τώρα θα παίξει με την Αυστρία την Τρίτη, που είναι παιχνίδι τελικός. Σύνδεση τώρα με την Τσεχία, μας περιμένει εκεί η κεντρική, η παίκτρια της Εθνικής Ομάδας, η Ειρήνη Χατζηστρατιάδου. Ειρήνη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας από την Τσεχία.
0: Και πολλά συγχαρητήρια για την σημερινή νίκη. Περιμένατε εσείς απέναντι στη Βουλγαρία να κάνετε τέτοια εμφάνιση με πολύ ψυχή και να πάρετε το 3-1?
1: Η αλήθεια είναι πως δεν περιμέναμε ότι η εμφάνισή μας θα ήταν ανάλογη με το αποτέλεσμα, αλλά από τη στιγμή που μπαίνουμε στο γήπεδο τις τελευταίες τρεις ημέρες προσπαθούμε να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό για να έχουμε και ένα επιθυμητό αποτέλεσμα.
0: Έδωσε όθηση το χθεσινό 3-2 tie break απέναντι στην Ουκρανία? Ήταν ένα παιχνίδι που σας έδωσε όθηση?
1: Σίγουρα μας έδωσε όθηση, γιατί η Ουκρανία είχε χάσει από τη Βουλγαρία 3-0. Οπότε ξέραμε ότι αν χάναμε το σημερινό παιχνίδι, δεν θα είχαμε ελπίδες πρόκριση στην επόμενη φάση. Και από τη στιγμή που μπήκαμε σήμερα στο γήπεδο, είπαμε ότι θα κάνουμε περνάει από το χέρι μας για να πάρουμε τη νίκη.
0: Η Εθνική Ομάδα Γυναικών τώρα γλυκοκοιτάζει τη φάση των 16. Σήμερα το παιχνίδι πώς κύλησε απέναντι στη Βουλγαρία, που η Βουλγαρία, για να ξέρει ο κόσμος, είναι μια από τις καλές ομάδες και σε άντρες και σε γυναίκες στο βόλεϊ. Παλιότερα είχε πολύ πολύ ισχυρές ομάδες. Πώς κύλησε?
1: Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια η Βουλγαρία φημίζεται για την παράδοση στο βόλεϊ και τα προηγούμενα χρόνια, και σε άντρες και σε γυναίκες.
0: Είναι από τις καλές δυνάμεις, από τις καλές ευρωπαϊκές δυνάμεις γενικά.
1: Είναι από τις καλές μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις. Πολύ σωστά, παίζουν, πρωταγωνιστούν στο παγκόσμιο, σε παιχνίδια VNL, το οποίο είναι και αυτό κάτι σαν παγκόσμιο με ευρωπαϊκές ομάδες. Επίσης, το χώρο είναι μια νεανική ομάδα, η οποία έχει και αυτή εξίσου πολύ ταλέντο και με έναν πολύ ταλαντούχο και έμπειρο προπονητή. Αλλά αυτό δεν μας σταμάτησε εμάς, γιατί και εμείς από τη μεριά μας έχουμε εμπειρία και ταλέντο σε κάθε θέση.
0: Και το μυστικό σήμερα ποιο ήταν, το κάτι παραπάνω που βγάλατε?
1: Οι θυσίες που έχουμε κάνει όλα αυτά τα χρόνια για να βρισκόμαστε εδώ που είμαστε σήμερα, νομίζω. Και ο εγωισμός που έχει κάθε αθλήτρια τη στιγμή που θα μπει μέσα στο γήπεδο.
0: Διαβάζω ότι ήταν πολύ καλή παρουσία της Φέης Μπακοδήμου, της Ελπίδας Τικμανίδου, της Μαρκέλας Παπαγεωργίου, Ανθούλη και αυτή εξαιρετική, μοίρασμα παιχνιδιού από την Εύα Τάνη και λέει ήρεμη δύναμη Ειρήνη Χατζηστρατιάδου. Πώς γίνεται μια αθλήτρια έτσι σαν και εσένα να είναι ήρεμη δύναμη στο παιχνίδι μέσα?
1: Θεωρώ ότι αυτό έχει ακουστεί περίεργο, αλλά είμαι από τις μεγαλύτερες αθλήτριες μέσα στην ομάδα αυτή τη στιγμή. Οπότε οι νεότερες αθλήτριες έχουν μια δόση τρέλας και εγώ με το δικό μου, και εγώ με την ηλικία μου, έχω τη δική μου δόση τρέλας. Οπότε προσπαθώ αυτό να το μεταφέρω στο γήπεδο όσο καλύτερα μπορώ, μαζί με τη βοήθεια της αρχηγού που είναι η Λαμπρινή Κωνσταντινίδου, ώστε να μπαίνουμε μέσα στο γήπεδο και απλά να επικεντρωνόμαστε στον αντίπαλο.
0: Μάλιστα, είπες μεγαλύτερη, 30 χρονών είσαι, για να μην ακούει ο κόσμος και νομίζει τώρα μεγαλύτερη. Εντάξει, σε σχέση με το ρόστερ που είχε αυτή η ομάδα. Αυτή η ομάδα έχει δέσει. Έτσι δεν είναι? Αυτή η ομάδα, κατά τη γνώμη σου, έχετε δέσει?
1: Υπάρχει μεγάλο δέσιμο μεταξύ μας. Σύντομα ότι μέσα στη χρονιά οι περισσότερες αθλήτριες αγωνιζόμαστε στις ίδιες ομάδες. Οπότε γνωριζόμαστε και από τα προηγούμενα χρόνια και με τις ομάδες τις οποίες αγωνιζόμαστε κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Οπότε αυτό που μας μένει είναι απλά τη στιγμή που θα έχουμε κακές στιγμές να τα ξεχνάμε και να τα αφήνουμε πίσω μας, ώστε να επικεντρωνόμαστε στον πόντο, στον επόμενο πόντο.
0: Μου κάνεις μια πολύ καλή πάσα. Εσύ φέτος θα παίζεις στον Ολυμπιακό, έπαιζες στον Παναθηναϊκό, αν δεν κάνω λάθος. Τώρα, πώς γίνεται όλο το χειμώνα να είσαστε αντίπαλοι και όταν είναι η εθνική ομάδα όλα αυτά να ξεχνιούνται? Τι έχει εκεί ένας αθλητής και το κάνει αυτό?
1: Θεωρώ ότι είναι ο επαγγελματισμός και η νοοτροπία της κάθε αθλήτριας να αφήνουν πίσω το τι συμβαίνει μέσα στο χειμώνα, ακόμα για τις αθλήτριες που αγωνίζονται στο εξωτερικό. γιατί στο τέλος της ημέρας φαίνεται η καθεμία αθλήτρια ξεχωριστά και πόσο μάλλον η χώρα ολόκληρη που εκπροσωπεί, που εκπροσωπούμαστε στη φάση που είμαστε τώρα.
0: Τώρα γυρνάμε λίγο στην εθνική ομάδα. Η Τσεχία είναι πρώτη στον όμιλο, έχει 6 βαθμούς, η Ελλάδα έχει 5, 3 η Σερβία, η Βουλγαρία 3, Ουκρανία 1 βαθμός, Αυστρία χωρίς βαθμούς. Δεν σημαίνει κάτι όλα αυτά, γιατί ξέρεις, παίζουν τώρα μεταξύ τους αύριο, που εμείς δεν παίζουμε, έχουμε, δεν θα παίξει νομίζω αύριο η ομάδα, έτσι δεν είναι?
1: Αύριο έχουμε ρεπό. Και αυτή τη στιγμή παίζει η Τσεχία με τη Σερβία, που η Σερβία, όπως γνωρίζουμε εδώ και χρόνια, είναι το μεγάλο φαβορί του ομίλου και ένα από τα φαβορί της ευρωπαϊκής διοργάνωσης.
0: Οπότε έχει σημασία και τα άλλα παιχνίδια, γι' αυτό κρατάτε, να το πω εγώ, πισινής στην ιστορία της πρόκρισης.
1: Το κρατάμε, εννοείται, στο πίσω μέρος του μυαλού μας, αλλά δεν παραπαυόμαστε μέχρι να τελειώσουν τα δύο ακόμα παιχνίδια που έχουμε, γιατί μπορούν να έρθουν τα πάνω κάτω από τα υπόλοιπα αποτελέσματα του ομίλου.
0: Και πάμε την Τρίτη, 5 ώρα το απόγευμα, με την Αυστρία. Παίζει η εθνική μας ομάδα. Εκεί με νίκη καθαρή 3-1-3-0 κλειδώνει η πρόκριση, ή θέλει μόνο την νίκη, έστω και με 3-2.
1: Νομίζω το καλύτερο σενάριο για εμάς γενικότερα θα ήταν να κλειδώσουμε το παιχνίδι με νίκη 3-0-3-1. Αλλά επειδή αυτά τα παιχνίδια έχουν αρκετά σκαμπανεβάσματα και μεγάλη διάρκεια, και το 3-2 νομίζω θα μας είναι εντάξει, αλλά δεν είμαστε. Δεν μας αρκεί αυτό, θα θέλαμε μια καθαρή νίκη.
0: Πάντως είναι σημαντικό η εθνική ομάδα να κάνει τέτοια πορεία και να είναι ένα πόδι, να πούμε, στους 16 και να παίρνει και την ιστορία του παγκοσμίου σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Που θυμίζω ότι η εθνική ομάδα πέρσι είχε πάει στο παγκόσμιο, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι ακριβώς, και θα είναι μεγάλη επιτυχία για το ελληνικό βόλι να παρευρεθεί δεύτερη συνεχόμενη φορά σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα.
0: Γιατί ακούει ο κόσμος βόλεϊ, και επειδή εμείς εδώ μένουμε μόνο στα σωματιακά, οι εθνικές ομάδες βόλεϊ και ανδρών και γυναικών γενικά στην Ευρώπη είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο κάποιες χώρες.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Και χρειαζόμαστε και τη στήριξη του κράτους, εννοείται, οπότε προσπαθούμε και εμείς με τον τρόπο μας να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, ώστε να ακουγόμαστε κιόλας.
0: Για την εθνική ομάδα γυναικών και για τις παίχτριες εθνικής γυναικών και γενικά τις βολεϊμπολίστριες, που ναι, μεν είναι ερασιτεχνικό το άθλημα, αλλά οι απαιτήσεις, πρέπει να το πούμε αυτό πάλι μια φορά, είναι επαγγελματικές. Δηλαδή πρωί, απόγευμα, προπόνηση.
1: Ναι, ναι.
0: Κάποιος μπορεί να έχει σπουδές, πρέπει να τα φτιάχνει όλα εκεί, να τα προλαβαίνει. Κάποιος μπορεί να έχει μια δουλειά και αυτός να τα προλαβαίνει. Είναι ένα θέμα αυτό που ελπίζουμε κάποια στιγμή να λυθεί, να υπάρξει ένας δρόμος καλύτερος για να υπάρχει μια λύση στο θέμα του επαγγελματικού αθλητισμού.
1: Μακάρι, ναι, ναι. Και εμείς το ευχόμαστε αυτό και κάνουμε ό,τι περνάει το χέρι μας αυτή τη στιγμή για να βρούμε μια λύση, έστω οι επόμενες γενιές που είναι πίσω από εμάς να έχουν ένα καλύτερο μέλλον στο ελληνικό βόλι.
0: Μάλιστα. Πόσο σημαντικό θα είναι να περάσετε στις 16? Εκεί είναι νοκάουτ το παιχνίδι, δεν έχει όμιλο πάλι.
1: Το παιχνίδι είναι νοκάουτ. Θα παίξουμε με την δεύτερη ή τρίτη ομάδα ενός άλλου ομίλου, που προς το παρόν δεν γνωρίζουμε ακόμα ποια θα είναι λόγω των αποτελεσμάτων και των επόμενων παιχνιδιών. Αλλά για μας είναι μεγάλη επιτυχία, γιατί είναι κάτι το οποίο κάνουμε από μικρά παιδιά, από χόμπι, και πλέον είναι το επάγγελμά μας, οπότε θα ανταμεστούν όλοι οι κόποι μας.
0: Μάλιστα. Ειρήνη, κάτι τελευταίο, το έχουμε ξαναρωτήσει, αν θυμάμαι καλά, και γενικά το ρωτάω στους αθλητές. Είναι Αύγουστος μήνας, ο κόσμος κάνει διακοπές, ο αθλητής όμως έχει κάνει λίγες διακοπές. Τον παίρνουν οι φίλοι του, του λένε συγχαρητήρια, μπράβο το ένα το άλλο. Αλλά ο κόσμος δεν μπορεί να καταλάβει τώρα το δικό σου καημό που έχεις εσύ το άγχος. Ο κάθε αθλητής έχει το άγχος, τι θα κάνει, τι θα φτιάξει.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι μια αλήθεια. Αλλά ξέρουμε πως είναι η κατάσταση. Από τη στιγμή που θα έρθουμε να προετοιμαστούμε την εθνική ομάδα, ξέρουμε ότι τα ρεπό θα είναι μετρημένα στα δάχτυλα, ότι θα έχουμε ταξίδια, δύσκολες ώρες προπονήσεων, οπότε προσπαθούμε να τα αφήσουμε πίσω μας αυτά και να κάνουμε το κομμάτι αυτό που μας ευχαριστεί, αυτό που αγαπάμε στο τέλος της ημέρας. Ακόμα και σε αντίξιες συνθήκες που πολλές φορές είναι εκτός προγράμματος και θα προκύψουν πολλά προβλήματα.
0: Πάντως οι συνθήκες είναι καλύτερες τώρα στις εθνικές ομάδες γενικά των αθλημάτων σε σχέση με το παρελθόν. Είναι κάτι πάει, κάτι φαίνεται καλύτερο?
1: Κάπως προσπαθεί να φτιαχτεί η κατάσταση, γίνονται προσπάθειες, αλλά δεν είναι αρκετές και σίγουρα θα χρειαστούμε και άλλη βοήθεια και στήριξη από πίσω. Οπότε μέχρι να το πετύχουμε αυτό δεν θα είμαστε, δεν καθόμαστε ήσυχες, ούτε στη θέση μας.
0: Ήρεμη δύναμη λένε ότι είσαι στο παιχνίδι, αλλά εκτός παιχνιδιού είσαι από τις πιο διεκδικήτριες παίχτριες ό,τι αφορά την καλύτερη μέρα να έχει στο άθλημα μια ομάδα, είτε σωματιακά είτε εθνική ομάδα. Αυτό είναι στο χαρακτήρα σου?
1: είναι στο χαρακτήρα μου αυτό, ακόμα και στο παιχνίδι προσπαθώ να το κυνηγάω σε όποιο πόντο και να μπαίνω, είτε είμαι μέσα είτε είμαι έξω. Προσπαθώ να ψυχώνω τις αθλήτριες, γιατί όπως είπα και νωρίτερα, υπάρχουν και νεότερες αθλήτριες από πίσω. Αθλήτριες οι οποίες αγωνίζονται στη σωματεία και κάποια στιγμή θα θέλουν να συμμετέχουν στην εθνική ομάδα. Οπότε, αν δεν προλάβουμε εμείς, ελπίζω να προλάβουμε κάτι, ένα μακάρι καλύτερο αύριο στο ελληνικό βόλιο, να το προλάβουν οι νεότερες γενιές από πίσω, ώστε να αφήσουμε και εμείς το στίγμα μας με κάποιο τρόπο.
0: Κλείνοντας με την Αυστρία, τι πρέπει να προσέξετε? Τώρα, το βόλιο είναι ψυχολογικό άθλημα, δηλαδή μπορεί να σε τρελάνει εκείνη που το βλέπεις. Δεν έχει επαφή, δεν έχει τον γκολ, είναι τελείως ψυχολογικό. Με την Αυστρία, τι θα πρέπει να προσέξετε?
1: Σίγουρα θα πρέπει να είμαστε πολύ συγκεντρωμένες από τη στιγμή που θα μπούμε στο γήπεδο, γιατί δεν πάβει να είναι ένα εξίσου δύσκολο παιχνίδι. Και από τη στιγμή που θέλουμε να προκριθούμε, θα πρέπει να έχουμε και το ανάλογο αποτέλεσμα. Οπότε δεν μπορούμε να υποτιμήσουμε καμία ομάδα.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω, να ευχηθώ καλή επιτυχία, γιατί τώρα εδώ είσαστε στο παραένα για να πετύχετε το στόχο σας.
1: Ακριβώς.
0: Πηγαίνατε στο αυτό το ευρωπαϊκό με στόχο να φτάσετε 16, να φτάσετε όπιο μακριά μπορείτε, μου κάνεις πάσα. Και, ή πηγαίνατε, εντάξει, να πάμε να παίξουμε 3 παιχνίδια και 4, πόσα ήταν, 5, και να τελειώσουμε?
1: Πηγαίναμε με το στόχο, ο στόχος ξεκίνησε εδώ και 3 χρόνια. Με την αλλαγή του προπονητή και των ερχομών νέων αθλητριών στην ομάδα. Αλλά ένας από τους αρχικούς στόχους ήταν το να ξαναμπούμε στο παγκόσμιο πρωτάθλημα και να φτάσουμε στα τελικά του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Από τη στιγμή που καταλάβαμε τις δυνατότητές μας και πού μπορούμε να φτάσουμε, θέλουμε το κάτι παραπάνω τώρα, όπως και να περάσουμε να κλειδώσουμε την πρόκριση στις 16 καλύτερες ομάδες.
0: Και σίγουρα ο προπονητής σας, αν θυμάμαι καλά, ο Απόστολος Οικονόμου, σωστά τα λέω?
1: Σωστά, ναι, ναι.
0: Πόση υπομονή έχει μαζί σας?
1: Πολύ υπομονή.
0: Τώρα βλέπεις, γίνομαι λίγο εντάξει, τόση ώρα σε πήγαινα καλά, σε πήγαινα όπως θέλεις εσύ. Τώρα, πόσο υπομονή πρέπει να έχει ένας προπονητής στην εθνική ομάδα ενός γυναικείου αθλήματος? Όχι ότι έχει, μην το πάρεις έτσι στραβά.
1: Όχι, καλά το είπες, αλλά είμαστε γυναίκες.
0: Έχει τα θέματα, δηλαδή πώς σκέφτεσαι κλπ. Πρέπει να κάνει διαχείριση πολύ σημαντική. Πόσο υπομονή πρέπει να έχει?
1: Όπως είπες και εσύ, είμαστε γυναίκες διαφόρων ηλικιών. Δηλαδή, κάποιες δεν έχουν ενηλικιωθεί καν.
0: Κάποιες πάνε ακόμα στο λύκειο. Μπορεί να είναι πρώτο έτος φοιτήτριες.
1: Αυτό ακριβώς, έχουν αποφοιτήσει μόλις από το λύκειο. Οπότε, σε ένα γκρουπ με διάφορες ηλικίες και όταν έρχονται όλες από μια πιεστική σωματικά και ψυχική χρονιά, θα πρέπει ο προπονητής να έχει πολύ υπομονή σίγουρα και τρομερή διαχείριση, ώστε να έχουμε τα ανάλογα αποτελέσματα στο τέλος της ημέρας. Γιατί, όπως σας είπα και πριν, προκύπτουν αρκετά προβλήματα καθ' όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας και των αγώνων επίσης.
0: Οπότε ο κύριος Οικονόμου έχει βρει το κουμπί σας?
1: Το έχει βρει, τον βοηθάμε κι εμείς, αλλά το έχει βρει.
0: Λοιπόν, να ευχηθώ καλή επιτυχία με την Αυστρία νίκη για να είναι η ομάδα στο 16. Ευχαριστούμε την Ειρήνη Χατζηευστρατιάδου. Καλό βράδυ από την Αθήνα στην Τσεχία, στον Μπρνό. Ήταν να είσαι καλά, Ειρήνη, η διεθνής παίκτρια της εθνικής μας ομάδας, η Ειρήνη Χατζηευστρατιάδου, η οποία είναι παίκτρια του Ολυμπιακού, έπαιζε στον Παναθηναϊκό, πήρε μεταγραφή, αλλά τώρα με την εθνική ομάδα είναι από τα πρώτα βιολιά της εθνικής ομάδας βόλεϊ γυναικών, που κέρδισε 3-1 την Βουλγαρία και τώρα είναι αγκαλιά με την πρόκριση στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο βόλεϊ των γυναικών και θέλει νίκη με την Αυστρία την Τρίτη για να κλειδώσει η συμμετοχή της στους 16 του Ευρωβόλεϊ. Ήταν η Ειρήνη Χατζηευστρατιάδου, την ευχαριστούμε πολύ.

Στο Ηράκλειο είμαστε στο 83ο λεπτό. Όφι δεν έχει αλλάξει κάτι. Παραμένει το Όφι Βόλος 2-0. 85ο λεπτό, Όφι Βόλος 2-0. 20ο λεπτό στην Τούμπα, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 0-0.

Στις 9.30 πανετολικός αστέρας Τρίπολης στο Αγρίνιο, όπου εκεί θα ξεκινήσουν τη δράση οι δύο ομάδες στο γήπεδο του Αγρινίου. Να πούμε τις συνθέσεις, δεν τις έχω ακόμα, τώρα θα τις βγάλουν σε λίγο, να τις πούμε, να πούμε συνθέσεις για το παιχνίδι αυτό που θα αρχίσει στις 9.30. Ο ΠΑΟΚ είναι στο 0-0 με τον Λεβαδιακό. Είχαμε πριν από λίγο, ο Παπαδόπουλος δοκίμασε να σουτάρει από μεγάλη απόσταση, αλλά χωρίς τύχη, η μπάλα αμέσως πήκε σε σώματα για τον Λεβαδιακό. Σέντρα από τα αριστερά στον Εμμανουηλίδη στην περιοχή του ΠΑΟΚ και εκείνο σούταρε, η μπάλα χτύπησε σε σώματα και στον Μπάμπα. Ζίβκοβιτς γέμισε στην περιοχή από τα δεξιά, η μπάλα έμεινε ζωντανή. Ο Μιχαηλίδης στο δεύτερο δοκάρι προσπάθησε να βρει την τελική, αλλά η μπάλα χτύπησε σε σώματα. Η εκτέλεση του Ζίβκοβιτς δεν βρήκε συμπαίχτη, απομάκρυναν οι ιδιωτοί πριν από λίγο τα οι καλύτερες φάσεις μέχρι στιγμής στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Λεβαδιακό. Offside ήταν μια φάση στο Ηράκλειο, ένα δοκάρι του Αποστολάκη για την ομάδα του Όφη.

0: Μας περιμένει ο Μιχάλης Φουστέρης εδώ στην γραμμή μας για να πούμε για την ΑΕΚ. Χθες 4-0 εύκολα τον Ηρακλή. Ο Ζίβκοβιτς προσπάθησε να απειλήσει με απευθείας φάουλ, ανεβαίνοντας, ασκάβοντας την μπάλα, αλλά δεν έβαλε δύναμη και ο Ηλιάση μπλόκαρε για τον Λεβαδιακό. Πανετολικός Κουτσαρένκο Μαυρίας, όπα γιατί άλλαξε η σελίδα, πάμε, Μαυρίας Γκράναθ, Στάγιτς Μαρίκε, Κόζιτς Σατσιάς, Εστεμπάν Μπάση Τζενεπό Μεχία. Είναι η εκλεκτή του κυρίου Αναστασίου. Για τον Αστέρα Άκτορ ο Γιώργος Αντωνόπουλος, για τον Αστέρα Τρίπολης Παπαδόπουλος Κότσιρας Χρυσόπουλος, Μπρόσον, Μέντες, Κουρμπέλης, Έντερ, Μπαρτόλο και του Ορόσκο και Ρικαρντίνιο. Μιχάλης Φουστέρης μαζί μας. Καλησπέρα Μιχάλη.
1: Καλησπέρα Δημήτρη κύριε.
0: Έχει μετάλλια πολλά στο Κολύμπι, θα τα πούμε σε λίγο. Ξεκινάμε με το χθεσινό παιχνίδι. Εγώ μου έκανε εντύπωση.
1: Ναι.
0: Θα σε φνιδιάσω τώρα. Η μεταφράστρια του προπονητή του Ηρακλή μου πήγε στο γήπεδο, στην Νέα Φιλαδέλφια, με κόκκινο φόρεμα. Ναι. Δεν μπορεί, παιδιά. Δεν υπάρχει, δηλαδή. Δεν υπάρχει σωτηρία. Συγγνώμη που το λέω.
1: Δεν υπάρχει. Δεν νομίζω ότι.
0: Όχι ότι θα τσίπα. Κάτι πρέπει να άκουσα την ώρα από την εξέδρα. Κάτι άκουγε. Εντάξει. Κάτι άκουγε. Αλλά η ομάδα του Ηρακλή, εγώ, Λικούρης. Εδώ ο Μπογιόπουλος, ο φίλος μου ο Παύλος Παδημητρίου, ποιοι άλλο να σου πω, τα παιδιά εδώ, κάτι εδώ, τα κενό, ο Σαρδέλης, ο Βολάνιος, ο Αξελός, αυτοί να μαζευόμαστε. Από αυτό το συνοθήλευμα που είδα του Ηρακλή, καλύτερα θα παίζαμε. 4 μπορεί να τρώγαμε, αλλά λίγο καλύτερα θα παίζαμε. Πριν μας πεις εσύ, Μιχάλη, εγώ να θυμίσω πάντα Intervention Live Καζίνο, καθημερινή διασκέδαση είναι στην παρέα μας. Και για πες τώρα πώς το είδες. Νομίζω το καθάρισε εύκολα, ε?
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι η ΑΕΚ έπαιξε ακριβώς όπως ήθελε ο προπονητής της. Ο κύριος Νίκολιτς, επειδή γνωρίζει πολύ καλά τους κινδύνους που κρύβει πάντα μια πρεμιέρα, και με δεδομένο ότι ακολουθεί πολύ σπουδαίο ευρωπαϊκό παιχνίδι, δεν ήθελε οι παίχτες να αποπροσανατολιστούν, να χάσουν το μυαλό τους και να σκέφτονται πρόωρα τη Λεύσκη. Όλα πήγαν καλά. Πράγματι, οι παίχτες της ΑΕΚ ακολούθησαν το πλάνο του προπονητή. Ο κ. Νίκολιτς είχε ζητήσει ένα γρήγορο γκολ και αυτό πράγματι επιτεύχθηκε από τον Μπαρνάβας Βάργκας στο 10ο λεπτό. Μέχρι τότε βεβαίως υπήρχαν δύο φάσεις από τον Ηρακλή, οι οποίες είχαν προέλθει από αμυντικά σφάλματα της ΑΕΚ, και αυτά τα σφάλματα τα είδαμε και στη συνέχεια του αγώνα σε κάποιες έτσι, περιπτώσεις, και αυτά θα είναι καλό για την ΑΕΚ να μην τα επαναλάβει στο παιχνίδι με τη Λεύσκη. Κάποιες αριθμίες τις οποίες επισημάναμε και στο σχόλιο της χθεσινής αναμέτρησης. Η ΑΕΚ όμως ήταν πολύ καλή επιθετικά. Είχε στη μεγάλη βραδιά τον Λούκα Γιώβιτς, ο οποίος επέστρεψε στα γκολ με μια εμφαντική παρουσία. Δύο γκολ από τον Σέρβο, ο οποίος βεβαίως θα πρέπει να το πούμε και αυτό, δέχθηκε εξαιρετικές πάσεις από τον Μαρίν, ο οποίος ήταν πάντα μέσα στα γκολ. Ο Ρουμάνος είναι ένας ποδοσφαιριστής κλειδί για το παιχνίδι της, για την ανάπτυξή της, όχι μόνο επιθετικά αλλά βοηθάει και στο αμυντικό κομμάτι. Η ΑΕΚ λοιπόν ευτύχησε να προηγηθεί γρήγορα 2-0. Κάπου εκεί ο Ηρακλής, οι όποιες ελπίδες του Ηρακλή για να φύγει με θετικό αποτέλεσμα πήγαν περίπατο. Και στο δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΚ όχι μόνο έκανε διαχείριση του αγώνα, αλλά κατάφερε να πετύχει ακόμα δύο γκολ. Εκτός από τον Γιώβιτς, ένα γκολ ο Βάργκα και ένα γκολ και ο Σίνι προς το τέλος του αγώνα. Ένα 4-0 που άφησε ικανοποιημένο και τον προπονητή και τον κόσμο που πήγαν, και νομίζω ότι είναι και το καλύτερο ορεκτικό για το μάτς της Τετάρτης, που είναι πλέον όλα τα λεφτά για την ΑΕΚ. Και κυριολεκτό με αυτό, μπορεί να ακούγεται σχήμα λόγου, αλλά πραγματικά ενδεχόμενη πρόκριση της ΑΕΚ στους ομίλους του Champions League θα είναι πραγματικά πάρα πολλά τα χρήματα. Νομίζω 18 με 20 εκατομμύρια είναι εξασφαλισμένα έσοδα χωρίς να δώσει η ΑΕΚ αγώνες, άρα μπορεί κανείς να φανταστεί τι θα σημαίνουν τυχόν βαθμοί από ισοπαλίες ή από νίκες, από εισιτήρια, από τηλεοπτικά δικαιώματα. Όλα αυτά νομίζω θα είναι ένα πάρα πολύ καλό δώρο για το ταμείο της ΑΕΚ, εκτός βεβαίως της έγκλης και της δυνατότητας που θα έχει η ομάδα της Ένωσης να βελτιώσει και τη θέση της βαθμολογία στην Ευρώπη, αλλά παράλληλα να χαρίσει και βαθμούς στο ελληνικό ποδόσφαιρο και στη μάχη που δίνει για να πάρουμε τη 10η θέση στην UEFA. Είναι μεγάλο το παιχνίδι της Τετάρτης. Ακόμα δεν έχουμε εκτίμηση για τα εισιτήρια. Εκτιμώ όμως ότι παρά το γεγονός ότι είναι ένας δύσκολος γενικά μήνας, ο Αύγουστος, θεωρώ ότι το γήπεδο θα είναι σχεδόν κατάμεστο. Είναι μεγάλη η δίψα του κόσμου της ΑΕΚ να δει την ομάδα του στους ομίλους του Champions League και θεωρώ ότι θα είναι ο 12ος παίχτης στην προσπάθεια που θα καταβληθεί απέναντι σε μια ομάδα που, όπως είχες πει και εσύ Δημήτρη χθες στην εκπομπή μας, το επαναλαμβάνω.
0: 6 έριξε χθες, θα μου πεις τη Σπάρτακ Βράνα, αλλά το κρατάμε, δεν είναι.
1: Δεν είναι για περίπατο τώρα το παιχνίδι της Τετάρτης, δεν το συζητάμε καν αυτό. Ακόμα και στο πρώτο παιχνίδι που η ΑΕΚ έχασε ευκαιρίες για να ανοίξει το σκορ και να κάνει πιο εύκολη τη ζωή της σε 3 βράδια στη Νέα Φιλαδέλφια, εν τούτης η Λεύσκη έδειξε ότι είναι μια ομάδα που μπορεί να σου κάνει τη ζημιά, και το 0-0, το είπα χθες, το επαναλαμβάνω, είναι ένα ύπουλο αποτέλεσμα, ένα αποτέλεσμα στο οποίο σε υποχρεώνει
0: πολύ ύπουλο. Μισό, γιατί τελείωσε το παιχνίδι στο Ηράκλειο, θα σε διακόψω όταν έχω τις δηλώσεις. Όφι Βόλος τελικό 2-0, κυρίες και κύριοι, με τα τέρματα το αυτό.
2: Κινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
3: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
2: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
3: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
2: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
5: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
6: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
7: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
8: Επίσης βέβαια φέρανε 2 γκολ τα οποία ήρθαν από ανύποπτες φάσεις. Για παράδειγμα, μπορεί να δεχόμασταν τη φάση στο 41 που έκανε εξαιρετική απόκριση ο Μάριος Σκιαμπάνης και να ήταν ένα φυσιολογικό γκολ. Αυτά όμως τα γκολ τόσο νωρίς στο παιχνίδι, σε συνδυασμό με τον τραυματισμό την ώρα που εμείς αρχίσαμε να παίρναμε μέτρα, μας χαλάσανε το μυαλό. Από την άλλη μεριά, στο επιθετικό κομμάτι, φτάσαμε αρκετές φορές στο επιθετικό τρίτο μέσα στην περιοχή, πατήσαμε περιοχή και μας έλειψε η τελική πάση επάνω στη γραμμή να βάλουμε ένα γκολ και να μπούμε πάλι στο παιχνίδι. Το δεύτερο ημίχρονο θεωρώ ότι είχε κλειδώσει ο αντίπαλος τους χώρους και προσπαθούσαμε εμείς να κάνουμε επιθέσεις, να βάλουμε την μπάλα μέσα στην περιοχή. Δεν ήμασταν όσο πιεστικοί και δυναμικοί θα έπρεπε να είμαστε στο τελικό τρίτο. Παρ' όλα αυτά κάναμε κάποιες φάσεις και ο αντίπαλος προσπαθούσε να βγει στην αντεπίθεση. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Όταν δεν ξεκινάει καλά, μετά θα πρέπει να δείξει προσωπικότητα. Από την άλλη μεριά δεν έχω κανένα παράπονο από τους ποδοσφαιριστές του Βόλου, γιατί δείξανε ότι παλέψαν το παιχνίδι μέχρι το τελευταίο λεπτό και περιμέναμε ένα γκολ για να ξαναβούμε στο παιχνίδι. Αυτό δεν ήρθε και μοιραία ήρθε αυτό το αποτέλεσμα για μας.
9: Μας καλύψατε πλήρως. Σκληρή ομάδα ο Βόλος και φέτος αυτό δείχνει, και μαζί με τον Όφη λογικά θα είστε από το 8 και πάνω. Μια πρόβλεψη?
8: Είναι πολύ νωρίς για προβλέψεις. Όντως η ομάδα είναι πάρα πολύ καλή. Έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στους ποδοσφαιριστές, το δείξαμε και σήμερα. Υπήρχαν φάσεις οι οποίες φτάναμε πολύ εύκολα στην αντίπαλη περιοχή. Θα πρέπει λίγο να συνδεθούμε, να γίνουν πιο γρήγορα οι συγχρονισμοί για να μπορέσουμε αυτό να το κάνουμε γκολ. Και από την άλλη μεριά, το ποδόσφαιρο θέλει και λίγο τύχη. Σήμερα δεν την είχαμε.
9: Ευχαριστώ πολύ.
0: Κώστας Μπράτσος, ο προπονητής του Όφη. Περιμένουμε Μιχάλη Φουστέρη και τον τεχνικό του. Ο προπονητής του Βόλου, συγγνώμη. Περιμένουμε και τον τεχνικό του Όφη, τον κύριο Κόντι, για να δώσω και πάλι σε ένα το μικρόφωνο. Ξεκίνησε το παιχνίδι στο Αγρινίο, Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης, ενώ είμαστε 34 λεπτό στην Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ με το Λευθεριακό είναι στο 0-0 αυτή την ώρα. Πάμε να ακούσουμε και τον κύριο Κόντι, τον προπονητή του Όφη, για την νίκη της ομάδας του 2-0 επί του Βόλου.
10: Το σχόλιο φυσικά για το σημερινό πρώτο μάτς πρωταθλήματος.
11: Σίγουρα είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για τις νίκες που έχουμε πετύχει, για το ότι έχουμε καταφέρει να είμαστε μια ομάδα που διεκδικούμε πάντα στο γήπεδο ό,τι μπορούμε. Να μιλήσω σήμερα για το πρωτάθλημα, ένα παιχνίδι πάρα πολύ δύσκολο για μένα, με μια ομάδα που πάντα παραδοσιακά ξεκινάει καλά το πρωτάθλημα. Εμείς ερχόμαστε από μια μεγάλη επιτυχία και πρέπει να διαχειριστούμε τα συναισθήματά μας. Αλλά θεωρώ ότι σήμερα κάναμε μια πολύ καλή διαχείριση. Αν με ρώταγε κάποιος πριν να έχω ένα καθαρό 2-0 και να μην κινδυνεύσω ουσιαστικά, και πήρε την μπάλα ο αντίπαλος, δεν κινδυνεύσαμε ουσιαστικά. Νομίζω ότι θα ήταν ό,τι καλύτερο και ότι θα είχα φανταστεί ότι μπορεί να γίνει.
10: Οπότε ό,τι καλύτερο και εν ώψη της ρεβάνς, για να κλείσουμε με αυτό, με μια ατάκα.
11: Σίγουρα, προφανώς είναι άλλο ένα θετικό αποτέλεσμα. Είμαστε πλέον, έχουμε μια μεγάλη πρόκληση μπροστά μας. Έχω ένα μεγάλο παιχνίδι μπροστά μας, ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι που δεν έχει τελειώσει τίποτα και θα πάμε μέσα στη Σόφια να προκριθούμε.
10: Ευχαριστούμε πολύ, καλή συνέχεια.
0: Χρήστος Κόντης για την νίκη της ομάδας του απέναντι στον Βόλο 2-0 με το αυτογκολ του Σιαπάνη και το πέναλτι του Νους πριν από λίγη ώρα στο Παγκλήτιο Στάδιο. Πάμε και πάλι στον Μιχάλη Φουστέρη. Έλα Μιχάλη, λέγαμε ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή το παιχνίδι αυτό.
1: Ναι, λέγαμε ότι χρειάζεται προσοχή και είχα ξεκινήσει να λέω ότι δεν υπάρχει το καλό για την ΑΕΚ, ότι δεν αντιμετωπίζει προβλήματα. Θα πάει με όλα της τα όπλα στην μάχη της νέας Φιλαδέλφειας. Εκτιμώ ότι σε σχέση με το σχήμα που είδαμε χθες δεν θα αλλάξει πολλά ο προπονητής. Πιθανότατα ίσως δούμε τον Κοϊτά, ο οποίος Κοϊτά χθες για προληπτικούς λόγους περισσότερο δεν αγωνίστηκε, δεν ήταν καν.
0: Είπε θα τον έχει ο
1: ομάδας. Είναι πολύ πιθανό να τον δούμε αντί του Ζούμπκοφ ενδεχομένως. Θεωρώ ότι η άμυνα δεν θα αλλάξει, μια άμυνα η οποία κιόλας παρέμεινε ίδια.
0: Γκολ ο ΠΑΟΚ 1-0, σε διακόπτω Μιχάλη Φουστέρη. Προηγείται λοιπόν ο ΠΑΟΚ με 1-0 του Λεβαδιακού αυτή την ώρα στο γήπεδο της Τούμπας. Το τέρμα πέτυχε ο Σορετήρε. Συνεχίζεις Μιχάλη.
1: Ναι, έλεγα λοιπόν ότι δεν περιμένουμε μεγάλες αλλαγές. Πιθανότατα το δίδυμο στην επίθεση θα είναι ο Βάργκα με τον Γιώβιτς, οι οποίοι έδειξαν ορεξάτη χθες με τον Ηρακλή, και φαντάζομαι ότι περιμένει πολλά από αυτούς όλος ο οργανισμός της ΑΕΚ και το βράδυ της Τετάρτης. Την άμυνα επίσης δεν τη βλέπω να αλλάζει, με τον Ρότα, τον Μπίλιο, τον Μουκουτί και τον Ρέλβα, 300 κάτω από τα δοκάρια. Δεν ξέρω αν θα αλλάξει κάτι στον άξονα, όπου εκεί δεν αποκλείεται να δούμε ξανά τον Καϊρίνεν, ο οποίος δεν αγωνίστηκε, σε αντίθεση με το μάτι της Σόφιας που ήταν παρόν. Ο Φιλανδός δεν έπαιξε χθες με τον Ηρακλή. Δεν ξέρω αν ο προπονητής σκέφτεται να τον βάλει στη θέση ξανά στον άξονα δίπλα στον Μαρίν. Ο Μαρίν δεν βγαίνει. Ο Μαρίν είναι αναντικατάστατος, το έδειξε και χθες.
0: Είναι
1: εξαιρετικός. Δεν αποκλείω, είπα, μία αλλαγή, να δούμε τον Κοϊτά να επιστρέφει στο βασικό σχήμα. Η επίθεση θα είναι ίδια, ο Γιώβιτς και ο Βάρια.
0: Και ο Πανετολικός 1-0 τον Αστέρα Τρίπολης προηγείται με την έναρξη. Δεν έχουν συμπληρωθεί τα 6 λεπτά παιχνιδιού. Σε ακούμε.
1: Ναι, γενικότερα η ΑΕΚ πάει με καλή ψυχολογία, την καλύτερη δυνατή ψυχολογία, 4-0 στην πρεμιέρα. Τέτοιο σκορ νομίζω ότι από τότε που το ποδόσφαιρο έγινε επαγγελματικό η ΑΕΚ δεν είχε πετύχει.
0: Ναι, γιατί ήθελα να σου θυμίσω, έχει κάτι πρεμιέρες, κάτι ήτες. Να μην σου θυμίσω και θα στεναχωρηθείς τώρα.
1: Δεν το συζητάμε. Αυτός ο φόβος πρεμιέρας υπήρχε. Αλλά νομίζω ότι η ΑΕΚ και οι ποδοσφαιριστές της τον ξόρκησαν με τον καλύτερο δυνατό τόπο.
0: Βάλε μια ανωτελεία. Να πω ότι το γκολ του Πανετολικού με κεφαλιά ο Γκράναθ στο 6ο λεπτό έκανε το 1-0 για τον Πανετολικό, 1-0 και ο ΠΑΟΚ απέναντι στο Λεβαδιακό. Βάλε μια ανωτελεία, έχει πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε τον Ζήνη. Ο Ζήνη ήταν από τους παίκτες που σκόραραν χθες μαζί με τον Βάρκας και τα δύο γκολ του Γιώβιτς. Ήταν οι τρεις παίκτες, οι τρεις φορ σκόραραν για την ΑΕΚ. Να ακούσουμε Ζήνη.
12: A Liga a ganhar e graças a Deus conseguimos.
13: Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι σαν ομάδα γιατί μπορέσαμε και ξεκινήσαμε με το δεξί, κάναμε μια καλή εμφάνιση. Θέλαμε να κάνουμε μια καλή αρχή στην αρχή της σεζόν. Προσπαθήσαμε να κάνουμε αυτά που εφαρμόζουμε, αυτά που προπονούμαστε καθημερινά. Βγήκανε πολλά πράγματα, δόξα τω Θεώ, μπορέσαμε σκοράραμε 4 γκολ σε προσωπικό επίπεδο. Είμαι χαρούμενος που βοήθησαμε την ομάδα και αυτό που μπορώ να πω είναι ότι θα συνεχίσω να δουλεύω για να βοηθάω την ομάδα. Είναι αλήθεια ότι θέλω να βοηθάω την ομάδα με τον οποιοδήποτε τρόπο. Είμαι στην απόλυτη διάθεση του προπονητή όταν μου ζητηθεί από την πλευρά μου να προσπαθήσω να βοηθήσω και να σκοράρω. Τα κατάφερα, γι' αυτό και είμαι χαρούμενος. Αυτό που θέλω να κάνω είναι να συνεχίσω. Να συνεχίσω να έχω μια καλή απόδοση έτσι ώστε να είναι πολλές οι επόμενες θετικές μέρες.
0: Ρωτήθηκε ο Ζήνη για το παιχνίδι τη Ρεβάνς με την Λεύσκη, για να ακούσουμε τι είπε.
12: Ναι, εγώ acho que era importante.
13: Είναι αλήθεια ότι την Τετάρτη είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Στο σημερινό παιχνίδι θέλαμε να ξεκινήσουμε καλά για να μπορέσουμε να έχουμε περισσότερη αυτοπεποίθηση. Σίγουρα αυτό το παιχνίδι μας βοηθάει. Αλλά θα πρέπει να είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι στο παιχνίδι της Τετάρτης για να μπορέσουμε να καταφέρουμε αυτό που θέλουμε. Ως όνειρο, ναι, και εγώ ως παιδί είχα πάντα αυτό το όνειρο να μπορέσω να συμμετέχω στο Champions League. Θα συμφωνήσω δηλαδή με τον Ρώτα. Και αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι για να μπορέσουμε να δουλέψουμε, να εφαρμόσουμε αυτά που δουλεύουμε και να πάρουμε την πρόκριση.
0: Έχει ο κύριος Νίκολιτς όπλα στα χέρια του. Ένα από αυτό είναι ο Ζήνη.
1: Βέβαια. Και η παρουσία του χθες εσφραγίστηκε με ένα γκολ που δείχνει ακριβώς και την αξιοσύνη του και τις δυνατότητές του. Για τους ακροατές που τυχόν δεν το είδαν αυτό το γκολ, είναι μια φάση στη μεγάλη περιοχή όπου φαίνεται ο αμυντικός του Ηρακλή να ελέγχει την μπάλα, όμως ο Ζήνη καταφέρνει την κλέβη, μένει όρθιος και τη στέλνει στη συνέχεια στα δίχτυα του Αθανασιάδη που δεν μπορούσε να κάνει και πολλά απέναντι στον πρώην συμπαίκτη του. Ο Ζήνη λοιπόν είναι ένα εργαλείο, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είχε σκοράρει και πέρυσι στην πρεμιέρα και γενικότερα νομίζω ότι θα έχει ρόλο και στο παιχνίδι της Λεύσκη με την Τετάρτη με τη Λεύσκη, ανεξαρτήτως αν θα ξεκινήσει ή όχι. Αν δηλαδή ξεκινήσουν όπως αναμένεται ο Γιώβιτς με τον Βάργκα και διαπιστώσει κάποια στιγμή στον αγώνα ο προπονητής ότι θέλει η επίθεση της ομάδας του περισσότερη ενέργεια και πιθανότατα ένα καλύτερο σκοράρισμα, ο Αγκολέζος θα είναι φυσικά η πρώτη του επιλογή για να μπει και να βοηθήσει τους συμπαίκτες του.
0: Μάλιστα, έβαλε και δεύτερο γκολ ο ΠΑΟΚ. Ναι, 2-0 είναι ο Πέλκας, βέβαια, το αγόρι μας. Ο Δημητράκης ο Πέλκας. κάνει το 2-0, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο Πέλκας. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ και αυτός καθαρίζει εύκολα με δεύτερο γκολ πριν συμπληρωθούν το πρώτο ημίχρονο. Ο Πέλκας λοιπόν στο 41ο λεπτό το 2-0, είχε προηγηθεί ο ΠΑΟΚ στο 36ο λεπτό με τον Σόρε Τίρε μετά από παλιά του Αντρία Ζίβκοβιτς. Τώρα να ακούσουμε, για να κλείσουμε με την ΑΕΚ για να σας απελευθερώσουμε κιόλας, Μιχάλη Φουστέρη, τι είπε ο κύριος Νίκολιτς μετά το παιχνίδι.
14: Not too much to say. Good game.
15: Δεν υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα να πει σίγουρα για το παιχνίδι. Ήταν ένα καλό ξεκίνημα. Παρά το γεγονός ότι ο αντίπαλος ήταν δύσκολος, υπήρχε πολύ μεγάλη ένταση, ειδικά στο πρώτο 30 λεπτό. Παρά το γεγονός ότι υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη ζέστη, μας βοηθήσανε πάρα πολύ και ο Παδί, που τους ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήταν εδώ πέρα και έμεινε ευχαριστημένο σίγουρα από την οτροπία από τη ομάδα.
0: Στη συνέντευξη που ο κύριος Νίκολης ρωτήθηκε για το γεγονός ότι σκόραραν και οι τρεις επιθετικοί που έχει στην ομάδα και αυτό το σημαντικό στοιχείο που έχει η ομάδα της ΑΕΚ με τα τρία παιδιά που χθες είδαν δίχτυα.
16: Of course, I'm very happy for all three strikers.
17: Φυσικά είναι πάρα πολύ χαρούμενος για το ότι σκόραραν οι επιθετικοί. Οι επιθετικοί φυσικά βοηθάνε και σε πάρα πολλά άλλα κομμάτια του παιχνιδιού. Μπορούν να τρέχουν, να πιέζουν, αλλά κακά τα ψέματα αυτό που τους κάνει χαρούμενους είναι να σκοράρουν. Είναι και πολύ σημαντικό όταν αρχίζουν να σκοράρουν από νωρίς μέσα στην σεζόν. Οπότε είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος γι' αυτό. Είναι πολύ σημαντικό κομμάτι η μεσαία γραμμή και το έχει πει και άλλες φορές. Είναι πολύ σημαντικό οι επιλογές που έχουμε στην μεσαία γραμμή. Είδαμε σήμερα, αν και σπάνια μιλάει σε ατομικό επίπεδο, είδαμε το Μίλαν να κάνει, το Βιτάλης να κάνει το επίσημο ντεμπούτο του.
1: Ο Αγκολέζος θα είναι φυσικά η πρώτη του επιλογή για να μπει και να βοηθήσει τους συμπαίκτες του.
0: Μάλιστα, έβαλε και δεύτερο γκολ ο ΠΑΟΚ. Ναι, 2-0 είναι ο Πέλκας, βέβαια, το αγόρι μας. Ο Δημητράκης ο Πέλκας. Κάνει το 2-0, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο Πέλκας. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ και αυτός καθαρίζει εύκολα με δεύτερο γκολ πριν συμπληρωθούν το πρώτο ημίχρονο. Ο Πέλκας λοιπόν στο 41ο λεπτό το 2-0, είχε προηγηθεί ο ΠΑΟΚ στο 36ο λεπτό με τον Σόρε Τίρε μετά από παλιά του Αντρία Ζίβκοβιτς. Τώρα να ακούσουμε, για να κλείσουμε με την ΑΕΚ για να σας απελευθερώσουμε κιόλας, Μιχάλη Φουστέρη, τι είπε ο κύριος Νίκολιτς μετά το παιχνίδι.
14: Not too much to say. Good game.
15: Δεν υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα να πει σίγουρα για το παιχνίδι. Ήταν ένα καλό ξεκίνημα. Παρά το γεγονός ότι ο αντίπαλος ήταν δύσκολος, υπήρχε πολύ μεγάλη ένταση, ειδικά στο πρώτο 30 λεπτό. Παρά το γεγονός ότι υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη ζέστη, μας βοηθήσανε πάρα πολύ και ο Παδί, που τους ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήταν εδώ πέρα και έμεινε ευχαριστημένο σίγουρα από την οτροπία από τη ομάδα.
0: Στη συνέντευξη που ο κύριος Νίκολης ρωτήθηκε για το γεγονός ότι σκόραραν και οι τρεις επιθετικοί που έχει στην ομάδα και αυτό το σημαντικό στοιχείο που έχει η ομάδα της ΑΕΚ με τα τρία παιδιά που χθες είδαν δίχτυα.
16: Of course, I'm very happy for all three strikers.
17: Φυσικά είναι πάρα πολύ χαρούμενος για το ότι σκόραραν οι επιθετικοί. Οι επιθετικοί φυσικά βοηθάνε και σε πάρα πολλά άλλα κομμάτια του παιχνιδιού. Μπορούν να τρέχουν, να πιέζουν, αλλά κακά τα ψέματα αυτό που τους κάνει χαρούμενους είναι να σκοράρουν. Είναι και πολύ σημαντικό όταν αρχίζουν να σκοράρουν από νωρίς μέσα στην σεζόν. Οπότε είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος γι' αυτό. Είναι πολύ σημαντικό κομμάτι η μεσαία γραμμή και το έχει πει και άλλες φορές. Είναι πολύ σημαντικό οι επιλογές που έχουμε στην μεσαία γραμμή. Είδαμε σήμερα, αν και σπάνια μιλάει σε ατομικό

0: για να σε απελευθερώσουμε κιόλα, Μιχάλη Βουστέρη. Τι είπε ο κύριος Νίκολιτς μετά το παιχνίδι?
1: Not too much to say, good game.
2: Δεν υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα να πει σίγουρα για το παιχνίδι. Ήταν ένα καλό ξεκίνημα. Παρά το γεγονός ότι ο αντίπαλος ήταν δύσκολος, υπήρχε πολύ μεγάλη ένταση, ειδικά στο πρώτο 30 λεπτό. Παρά το γεγονός ότι υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη ζέστη, μας βοηθήσανε πάρα πολύ και ο παδί που τους ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήταν εδώ πέρα και έμεινε ευχαριστημένο σίγουρα από την οτροπία από τη ομάδα.
0: Στη συνέντευξη που ο κύριος Νίκολιτς ρωτήθηκε για το γεγονός ότι σκόραραν και οι τρεις επιθετικοί που έχει στην ομάδα και αυτό το σημαντικό στοιχείο που έχει η ομάδα της ΑΕΚ με τα τρία παιδιά που χθες είδαν δίχτυα.
3: Of course, I'm very happy for all three strikers.
4: Φυσικά είναι πάρα πολύ χαρούμενος για το ότι σκόραραν οι επιθετικοί. Οι επιθετικοί φυσικά βοηθάνε και σε πάρα πολλά άλλα κομμάτια του παιχνιδιού. Μπορούν να τρέχουν, να πιέζουν, αλλά κακά τα ψέματα, αυτό που τους κάνει χαρούμενος είναι να σκοράρουν. Είναι και πολύ σημαντικό όταν αρχίζουν να σκοράρουν από νωρίς μέσα στην σεζόν. Οπότε είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος γι' αυτό. Είναι πολύ σημαντικό κομμάτι η μεσαία γραμμή και το έχει πει και άλλες φορές. Είναι πολύ σημαντικό οι επιλογές που έχουμε στην μεσαία γραμμή. Είδαμε σήμερα, αν και σπάνια μιλάει σε ατομικό επίπεδο, είδαμε το Μίλαν να κάνει, το Βιτάλης να κάνει το επίσημο ντεμπούτο του στο γήπεδό μας και ήταν πάρα πολύ ευχαριστημένος από αυτό που είδε από τον Βιτάλης. Έπαιξε ο Ράσβαν, μπήκε ο Καϊρίνεν, έχει έρθει εδώ και δύο μέρες ο Αριάγκα. Υπάρχουν περιπτώσεις υβριδικών παιχτών όπως είναι ο Μάγερ, ο Πέτρος επίσης, πάντα πάρα πολύ σημαντικός. Έχουμε επιλογές, σίγουρα οι καινούργιοι παίχτες θα χρειαστούν ένα διάστημα προσαρμογής. Αυτό όμως τώρα που έχουμε ανάγκη είναι άμεσα το αποτέλεσμα αντίκτυπο στο γήπεδο και θα έχουμε στη συνέχεια στη διάθεσή μας το απαραίτητο διάστημα για την προσαρμογή όλων καλύτερα.
3: After the time, for sure all of them will get their minutes.
0: Τι σημαίνει υβριδικών παιχτών, μπορώ να το εξηγήσεις?
5: Αυτό που καταλαβαίνω είναι ναι, ποδοσφαιριστές οι οποίοι μπορούν να κάνουν πολλά
0: πράγματα μέσα εκτός από τη θέση τους.
5: Ναι, ακριβώς. Και να αποδεικνύονται εξίσου αποτελεσματικοί.
0: Ναι.
5: Έτσι είναι. Ο Αριάγκα, ας πούμε, που ο νεαποκτηθής από την Ονδούρα, τον πήρε η ΑΕΚ από μια γεμάτη χρονιά στη Λα Λίγκα με την Λεβάντε. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος αγωνίζεται στο 6, δηλαδή ένα κλασικό αμυντικό χαφ.
0: Αλλά κλασικό, μπορεί να κάνει και την
5: μπορεί
0: όπου
5: να
0: χρειαστεί.
5: Κάνει και άλλα πράγματα.
0: Ναι.
5: Και τέτοιους ποδοσφαιριστές θέλει ο Νίκολιτς, ο οποίος θυμίζουμε ότι δεν του αρέσει να παίζει κυρίως με εξάρια, του αρέσει να παίζει με ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν έφεση στο επιθετικό παιχνίδι, δεν μένουν στατικοί δηλαδή σε έναν αμυντικό ρόλο, αλλά έχουν τη δυνατότητα να ξεδιπλώνουν αρετές και να βοηθούν την ομάδα επιθετικά. Αυτό είναι το στυλ που του αρέσει. Αυτή την ΑΕΚ είδαμε στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα με τον Ηρακλή και αυτή είναι που προσδοκά ο κόσμος να χαρεί, να απολαύσει και να αποθεώσει το βράδυ της Τετάρτης με τη Λεύσκη στη Νέα Φιλαδέλφεια.
0: Στις 10 παίζει, πρέπει να το πούμε, η ΑΕΚ την Τετάρτη. Ένα παιχνίδι που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Πρέπει να προσέξει ο κόσμο της. 1.600 θα είναι οι φύλαφλοι της Λεύσκη, συν ναι, 100 η VIP της Λεύσκη. Αυξημένα μέτρα ασφαλείας είναι υψηλού κινδύνου το παιχνίδι. Θα έχει η ελληνική αστυνομία, γιατί ξαναλέω, θα έχει 1.600 φιλάθλους της Λεύσκη στο γήπεδο. Ναι. Εντάξει, πάντως το σημαντικό είναι, για να κλείσουμε, Μιχάλη, ότι ξεκίνησε με το δεξί την πρεμιέρα. Αυτό είναι σημαντικό όταν έχεις μπροστά σου ένα τέτοιο παιχνίδι όπως αυτό που περιμένει την ΑΕΚ.
5: Είναι το καλύτερο ορεκτικό απέναντι σε ένα δείπνο που ο κόσμος βεβαίως το περιμένει με μεγάλη όρεξη, να το δώσω έτσι λίγο παραστατικά. Είναι μεγάλη δουλειά, επαναλαμβάνουμε, το να περάσει στους ομίλους του Champions League μετά από χρόνια. Έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που η ΑΕΚ ήταν στους ομίλους του Champions League. Μπορεί εύκολα κανείς να καταλάβει την έγκλη ομάδων από τα κορυφαία, από τα αθλήματα, από την Αγγλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, τη Γαλλία, την Ισπανία, με τέτοιες ομάδες θα παίξει η ΑΕΚ, αυξάνοντας έτσι και τη δημοτικότητά της στην ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική κοινότητα, αλλά βεβαίως και βάζοντας πολλά χρήματα στο ταμείο της και έτσι τη βοηθούν έτσι επικυλοτρόπως, ώστε να μπορεί να γίνεται ακόμα πιο μεγάλη, ακόμα πιο δυνατή εντός και εκτός των τυχών.
0: Μιχάλη Φουστέρη, σε ευχαριστούμε. Καλά να περάσει εκεί που είσαι. Ευχαριστώ τον Μιχάλη Φουστέρη. Μας έδωσε όλο το περίγραμμα για την ΑΕΚ, την πρώτη της νίκη απέναντι στον Ηρακλή στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, αλλά και εν όψη της ευρωπαϊκής πορείας.

Αυστρίας που έχει την Τετάρτη απέναντι στη Λευκή Σόφια. Τώρα έχει μια καλή στιγμή. Ποιος είναι εκεί, είναι ο Αστέρας Τρίπολης στο παιχνίδι με τον Πανετολικό. Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 1-0. Πάω Κλεβαδιακός 2-0. Τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Πάντα στην παρέα μας είναι η Ντερβέντεν. Live καζίνο πιο ανανεωμένο από ποτέ.

Η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου. Παραλληλά με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεται σε μία μόνο εφαρμογή. Διαθέσιμη δωρεάν για iOS και iOS. Καλά το είπα. iOS και Android. Ημίχρονο στο γήπεδο της Τούμπας, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 2-0 στο πρώτο 45 λεπτό με δύο τέρματα που πέτυχε ο Σορετήρες στο 36 λεπτό και ο Δημήτρης ο Πέλκας στο 41 λεπτό. Ο Πέλκας που όταν σκόραρε πήγε στο λύση και τον αγκάλιασε αφιερώνοντας ουσιαστικά τον γκολ του στον προπονητή του ΠΑΟΚ. Ο Πέλκας που έβγαλε την παλιά ο Ζιβκοβιτς και αυτός την έστειλε ο Έλληνας Διεθνής Μεσοεπιθετικός, πλάσαρε και έκανε το 2-0. Έχουμε λοιπόν ΠΑΟΚ με το Λεβαδιακό 2-0 στο ημίχρονο. Να δούμε τι γίνεται στην Ευρώπη, γιατί το αφήσαμε λίγο. Στην Γαλλία ξεκίνησε το παιχνίδι Ρεν Παρίς Σεν-Ζερμέν τώρα, εδώ και 5 λεπτά. Στην Ισπανία Χετάφε Σαντάντερ 58 λεπτό στο 0-0. 10:30 Έλτσε Μπαρτσελόνα. Στην Ιταλία τελικά αποτελέσματα είπαμε, Βενέτσια Λέτσε 0-2 και Φραζινόνε Γιουβέντους 0-1. Έχουν ξεκινήσει τα μάτσα Αταλάντα Σασουόλο 4 λεπτό και Τωρίνο Μίλαν επίσης το 4 λεπτό.

0: Πιστεύω ότι ένα δέντρο στον Αμαζόνιο με τόσο χαρτί που έχω σήμερα καταναλώσει θα το κλαίει, ε. Ένα δεντράκι σήμερα, γιατί δεν έχω τη συνήθεια με τα χαρτιά εδώ πέρα. Την έχω την κακή συνήθεια αυτή ακόμα. Δεν έχω έρθει στην σύγχρονη πραγματικότητα. Λοιπόν, ήταν ένα τρίμερο την Παρασκευή με τον Πετρούνια. Μην ξεχνάμε τη σπουδαία επιτυχία του, το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής, που στο Ζάγκρεπ ο Έλληνας πρωταθλητής πήρε την τρίτη θέση και έφτασε τα 11 μετάλλια σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, 8 χρυσά και 3 χάλκινα. Εντάξει, στις λεπτομέρειες κρίθηκε το μετάλλιο για τον Λευτέρη Πετρούνια, που δεν πάβει να είναι ο άρχοντας των Κρίκων, ο πολύ μεγάλος αυτός αθλητής, και τώρα ετοιμάζεται σε 2 μήνες για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Ρότερνταμ. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε.
1: I'm happy, I'm always satisfied when I'm on the podium.
0: Είμαι χαρούμενος, είμαι πάντα ικανοποιημένος όταν βρίσκομαι στο βάθρο. Πάντα στοχεύω στην πρώτη θέση. Είχα αρκετή αυτοπεποίθηση. Είμαι σε καλή κατάσταση. Δεν έχω σημαντικά προβλήματα. Μία εβδομάδα ξεκούραση και επιστρέφω στη δουλειά. Σηκώνω τα μανίκια και ξεκινάω.
1: And let's go.

Αύριο το απόγευμα ξεκινάει στο Άμστερνταμ και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών στην Κοπηλασία. Εκεί έχουμε 7 πληρώματα. Στέφανος Ντούσκος στο Σκιφ. Αντώνης Παπακοσταντίνου Ανδρέας Μπούρκας στη Δίκοπο. Πέδρος Γκαϊδατζής στο διπλό Σκιφ Ελαφρών Βαρών. Ευαγγελία Αναστασιάδου και Μιλένα Κοντού στο διπλό Σκιφ. Χριστίνα Μπούρμπου Ζωή Φίτσιου. Βάλια Λυκομήτρου. Ελένη Διαβάτη. Τετραπλό Σκιφ. Μια ομάδα πολύ δυνατή. Με Λυκομήτρου Διαβάτη που είναι το νέο αίμα της ελληνικής κολύμβησης και την Μπούρμπου, ελληνικής κοπηλασίας και την Μπούρμπου μαζί με την πολύ έμπειρη Ολυμπιονίκη πλέον τη Ζωή Φίτσιου. Και Γαβριέλα Λιόλου με τη Λίλα Μουρατίδου διπλό Σκιφ Ελαφρών Βαρών. Αύριο από τις 5 η ώρα το απόγευμα αρχίζει η προσπάθεια των παιδιών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Άμστερνταμ της κοπηλασίας.

Στο φινάλε να ξαναθυμίσουμε τι γίνεται στους μεσογειακούς αγώνες στο Τάραντο της Ιταλίας, γιατί έχουμε ελληνικές επιτυχίες στην κολύμβηση σήμερα. Πιο συγκεκριμένα, ο Απόστολος Χρήστου στα 50 ύπτιο 24-74 στην πρώτη θέση. Στα 50 ύπτιο στον τελικό, ο Ευάγγελος Μακρυγιάννης πέμπτος. Η Άννα Ντουντουνάκη το δεύτερο της μετάλλιο. Χθες είχε πάρει μετάλλιο χρυσό στα 50 πεταλούδα. Σήμερα το πήρε στα 100 πεταλούδα με 58-17. Η Γεωργία Δαμασιώτη δεύτερη θέση στα 100 πεταλούδα με 58-49. Ακόμα ο Δημήτρης Μάρκος στα 200 ελεύθερο 1-47-92 τρίτος. Έτσι ο Μάρκος φτάνει τα τρία μετάλλια, γιατί χθες ήταν πρώτος στο 400 ελεύθερο με πανελλήνιο ρεκόρ 3-47-07, νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Και μέσα σε μισή ώρα σήμερα, αφού κολύμπησε 200 ελεύθερο ήρθε τρίτος, πήγε και κολύμπησε και 800 ελεύθερο και πήρε τη δεύτερη θέση. Ακόμα η Σκυτάλη 4x100 μεικτή μίξ με Χρήστου Παυλοπούλου, Ντουντουνάκη και τον Μπίλια ήταν στη δεύτερη θέση. Επιτυχίες είχαμε και στο ταεκβοντό. Τρίτη η Στέλλα Μαρεντάκη στα μείον 67 κιλά. Τρίτη η αγορίτσα Αρτέμια Κίτσιου στα σύν 67 κιλά. Δύο χάλκινα μετάλλια στο ταεκβοντό. Μην ξεχνάμε και την εθνική ομάδα Hardball. Χθες οι γυναίκες νίκησαν 31-25 τη Βόρεια Μακεδονία στο πρώτο τους παιχνίδι. Σήμερα οι άντρες κατάφεραν και έκαναν μια πολύ μεγάλη νίκη απέναντι στην Τινησία. Η Τινησία μία από τις καλύτερες ομάδες της Αφρικής με συμμετοχές σε παγκόσμια πρωταθλήματα. 37-29 νίκησε η Εθνική Ανδρών την Τινησία. Έκαναν σημαντικό βήμα για την πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

στο Diamond League της Σιλέσιας στην Πολωνία. Ο Ντουμπλάτιτς έστω και δύσκολα έκανε προσπάθεια για παγκόσμιο ρεκόρ στο 6.32, δεν τα κατάφερε. Πήρε όμως την πρώτη θέση με 6 μέτρα και 20 εκατοστά. Ο Εμμανουήλ Καραλής με 6 μέτρα ήταν δεύτερος μαζί με τον Νορβηγό. Με έναν Νορβηγό ήταν στην δεύτερη θέση. Πολύ σημαντική επιτυχία. Πάλι ο Καραλής είναι σε πολύ καλό μουντ. Προσπάθησε να περάσει τα 6-20, αλλά δεν τα κατάφερε. Ο Καραλής λοιπόν δείχνει ότι είναι σε πολύ πολύ καλή κατάσταση και ακόμη μια φορά κατάφερε να περάσει τα 6 μέτρα. Έχει δηλαδή μια σταθερή γεμάτη αυτοπεποίθηση κάθε προσπάθεια που κάνει ο Έλληνας πρωταθλητής. Κλείνοντας να σας πω για την Γαλλία, Ρεν Παρί Σεν Ζερμέν 1-0 στο 13ο λεπτό, Χετάφε Σανταντέρ στο 66ο λεπτό στο 0-0. Δεν έχει αλλάξει κάτι στην Ιταλία, η Αταλάντα 1-0 στη Σασουόλο στο 12 και η Τωρίνο 0-0 στο 10ο λεπτό.

0: Εκεί γύρω στις 11.30 θα είμαστε και πάλι μαζί για λίγο, μόλις τελειώσουν τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ με τον Λεβαδιακό, που ο ΠΑΟΚ προηγείται στο ημίχρονο, είναι 2-0. Ο Πανετολικός, συγγνώμη, είναι 27ο λεπτό, προηγείται 1-0 του Λεβαδιακού. ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 2-0. Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 1-0. Λίγο μπερδέψαμε λίγο τα. Το κάναμε λίγο ρώσικη, δεν πειράζει. Συμβαίνουν αυτά. Θυμίζω νωρίτερα μεγάλη νίκη του Όφη 2-0 τον Βόλο. Στο ενικός.gr αυτή την ώρα θρίλερ στο Ιόνιο. Αγνοείται 66χρονος Ισπανός επιχειρηματίας που έπεσε από ιστιοφόρο. Η σύζυγός του βρίσκονταν στο ακυβέρνητο σκάφος για 3 ημέρες για την γυναικοκτονία στη Νέα Σμύρνη. Προμελετημένο έγκλημα βλέπουν οι αρχές, μαρτυρίες για παθολογική ζήλια αλλά και απειλές. Είναι βασικά θέματα στο ενικός.gr. Real.gr αυτή την ώρα μπαίνετε και διαβάζετε. Έγκλημα στη Νέα Σμύρνη, προμελέτη βλέπει η Ελλάς. Ο δράστης είχε συλληφθεί στην Αλβανία για παρενόχληση της πρώην συζύγου του. Αγνοείται Ισπανός επιχειρηματίας που έπεσε από ιστιοφόρο στο Ιόνιο. Ακόμα.
1: Η ώρα είναι 10. Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Το έμαθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα, ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Άντε πάμε να πάρουμε, τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο Πινάς.
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
14: Έφυγε ένας μεγάλος Έλληνας, έφυγε ένας λατρεμένος φίλος, έφυγε τα ξημερώματα ο Μάνος Ελευθερίου και γύρισα εδώ στο στοιχειώδες καθήκον να σας παίξω τραγούδια και να μιλήσω για αυτόν.

Όποιος σας πει ή όπου ακούσετε την ηλικία του σας λέει ψέματα. Και η τηλεόραση και το ραδιόφωνο. Ο Μάνος Ελευθερίου ήταν 1000 ετών και βάλε.

θα μπορούσε να έχει πει αυτός λίγο πριν φύγει αυτά που έγραψε στο ημερολόγιο ενός αθέατου Απριλίου ο Οδυσσέας Ελίτης, και είναι μια παρακαταθήκη για όλους μας. Θα μπορούσαν όμως να είναι λόγια του Μάνου αυτά τα λίγα που θα σας πω.

όλα χάνονται, του καθενός έρχεται η ώρα. Όλα μένουν. Εγώ φεύγω. Εσείς να δούμε τώρα. Με βαραίνει ήδη αυτή η παρακαταθήκη στους ώμους. Με βαραίνει. Προσπαθώ να το σκεφτώ, πριν λίγες μέρες ήμασταν μαζί. Λάμπει σαν διαμαντικό μέσα στο μυαλό μου η εικόνα του. Πάντα έτσι, περίεργη, γυρτή, στα θέατρα, σε συναυλίες, σε παραστάσεις. Ένας άνθρωπος που δεν ήταν μόνο ποιητής και πεζογράφος, δεν ήταν μόνο ένας από τους τρεις μεγαλύτερους στιχουργούς που είχε η χώρα μαζί με τον Γκάτσο και τον Λευτέρη. Τι να πω, χιλίων ετών. Δεν είμαι έτοιμος για αυτό το αφιέρωμα. Δεν πρόλαβα καν να κάνω κάτι στις πρέσπερ για αυτόν. Είχα πει ότι θα το κάνω του χρόνου. Δεν είμαι έτοιμος για να πω πράγματα ιδιαίτερα. Τα τραγούδια του όμως θα μας κρατήσουν συντροφιά. Και αυτό το κομμάτι που παίζει είναι κάτι που ταιριάζει σε αυτό που έγινε. Είναι το από την ταινία Ρίκος ο Τέταρτος. Μουσική ενός μεγάλου συνθέτη. Το Άστρο Πιατσόλα. Και έχει τίτλο «Βρέχει στο Σαντιάγο», σαν να λέμε «Βρέχει στην Αθήνα απόψε».

0: Θα ήθελα όμως πριν απ' όλα, σαν ίστατο φόρο τιμής, νωρίτερα απ' όλα, να ακούσουμε τον ίδιο τον Μάνο Ελευθερίου να διαβάζει ποιηματά του, γιατί διαβάζει θαυμάσια εξαίσια, και νομίζω πως δεν τον έχετε ακούσει ποτέ να απαγγέλει έτσι. Θα τον ακούσουμε τώρα να διαβάζει και να διαβάζει ένα παγγέλιο, ένα δικό του ποίημα.
1: Από την ποιητική συλλογή Αναμνήσεις από την Όπερα, 1987. Η ωραία οχιά του Μπαμπάνη. Γριές μορφές, περιστασιακοί κατάσκοποι, συνταξιούχοι βιοπαλαιστές. Ρουφηγμένοι όλοι και με σβησμένα πρόσωπα. Επιταγές χωρίς αντίκρισμα. Κάθονται τα απογεύματα στο καφενείο της ωραίας οχιάς του Μπαμπάνη. Μιλούν για την ακρίβεια της ζωής, για τη μικρή σύνταξή τους, πώς ξέπεσαν τόσοι πολλοί και ο κόσμος έχασε την τάξη του. Αναστενάζουν για εκείνους που περνούν και γλύφει η γλώσσα τους ξηράφια, καθώς η νύχτα μισοντύνεται με τα χρυσόβουλα, τους κώδικες και τα βυζαντινά της αμφία. Ξάφνου ένα σώμα από ψηλά, σαν κάποιο ουράνιο συντριβάνι, πέφτει και κομματιάζεται στην άσφαλτο του λιμανιού μπροστά στην πόρτα του Μπαμπάνη.
0: Μα κι όλα αυτά τα λόγια που ακούσαμε δεν είναι σαν να είχαν διατρήσει τον καιρό? Αυτή η επιταγή δεν είναι σαν να μας είχε δοθεί? Μιλούσε για τις μικρές συντάξεις από τότε? Αυτό είναι γραμμένο πριν από πάρα πολλά χρόνια. Αλλά γιατί να κάθομαι και να μιλώ εγώ και να μην ακούσουμε ένα από τα μεγάλα τραγούδια του, που τη μουσική έγραψε ένας μεγάλος συνθέτης και το τραγουδά ένας μεγάλος τραγουδιστής? Τα παραπονεμένα λόγια.

αφιερώνω αυτό στο Μάνο Ελευθερίου. Είναι το Μίσα Γκλόρια του Σταύρου Ξαρχάκου. Ένα μικρό κεράκι θλίψης στη μνήμη του, αλλά δοξασμένο κεράκι.

Ένας τρυφερός άνθρωπος, πολύ τρυφερός, που έκρυβε όμως την τρυφεράδα του. Και για να κρύψει την απελπισία του για τα πράγματα, για τη ζωή, θα έλεγα, έβγαζε προς τα έξω ένα ειρωνικό ύφος που δεν ήταν καθόλου αληθινό, αλλά ήταν δικό του.

Εγώ τον γνώρισα μόλις πρωτόρθα στην Αθήνα, νομίζω αρχές δεκαετίας του 70. Είναι ζήτημα να έχει γράψει τότε τα πρώτα του τραγούδια. Νομίζω έχει στείλει στο Μίκη τα τραγούδια αυτά τα συγκλονιστικά, τα λαϊκά. Τα λαϊκά του θανάτου, νύχτα θανάτου. Ήταν παρόν στα χρόνια της δικτατορίας, έντονο παρόν. Έχει γράψει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Θα τα ακούσουμε στη συνέχεια. Νέα φιλία, να το έλεγα αιώνια, θα μας συνέχει πάντα. Θα γνωρίσει και την αδελφή του, και αυτή η ποιήτρια, όμορφη. Αλλά δεν χρειάζονται λόγια, είναι περιττά. Χρειάζονται τραγούδια. Θα ακούσουμε τώρα ένα συγκλονιστικό τραγούδι γραμμένο για τον Άμλετ της Σελήνης. Υπάρχει Άμλετ της Σελήνης? Υπάρχει Άμλετ. Πραγματικά, ο τρόπος που έγραψε το τραγούδι αυτό ήταν σαν να ζωγράφισε ο Ρέμπραντ τον Γιώργο Χειμωνά. Ο Άμλετ της Σελήνης είναι ο Γιώργος Χειμωνάς, ο μεγάλος Έλληνας πεζογράφος και ταυτοχρόνως ένας σημαντικός επιστήμονας, τεχνίτης μεγάλος του λόγου. Ας ακούσουμε λοιπόν τον Άμλετ της Σελήνης από το Θάνο Μικρούτσικο. Τραγουδά υπέροχα, βεβαίως εδώ.

ένα σφυρίζουν μέσα στα αυτιά μου τα λόγια του, όλο ένα σκοτεινιάζουν μέσα μου εικόνες του, και όλο ένα φτάνει και την ακούω τη μακρινή φωνή του στα αυτιά μου να λέει: μια ζωή ολόκληρη, μια ζωή ολόκληρη.

πολύ φοβάμαι πως πολλοί Έλληνες, οι περισσότεροι Έλληνες, δεν ξέρουν ποιος έφυγε από τη ζωή, δεν ξέρουν ποιος έφυγε ακριβώς. Αν ήξεραν, και στο τελευταίο χρουγιουδάκι της χώρας, οι σημαίες θα κοιμάτιζαν με σύστιες. Γιατί ένας ένδοξος ποιητής είναι πολύ πάνω από έναν ένδοξο πολιτικό.

0: Σαν άνοιξη μέσα σε πόλεμο. Ένα ρολόι χαλασμένο που έζησες πολύ καιρό μαζί του έχει κάτι από την αναπνοή μιας ετοιμόρροπης γριάς γυναίκας, μιας εποχής σαν την καρφίτσα που προχωρεί μέσα στο δέρμα και ύστερα τρέχει στα νεύρα και τα κόκαλα, μες στις αράχνες των ιστών, στην πύλη του ύπατος, ώσπου στο τέλος φτάνει και μες στο λάκκο της σφαγής. Στους δρόμους κίνηση, πυροτεχνήματα, καφενεία ή πέθρια με εμφιαλωμένα νερά και σόδες και ταχυδακτυλουργούς, όλα θυμίζουν άνοιξη μέσα σε πόλεμο ή λίγο πριν από την επιδρομή κάποιας μεγάλης επιδημίας του Μεσαίωνα. Και αυτός ο χρόνος, παλαιός απόν, θα σε επισκέπτεται μόνο κάθε ξημέρωμα σαν τις προλήψεις ενός άτυχου χαρτοπαίκτη, για να σε αφήσει προς το βράδυ, λες και πως παίζει σε μια παράσταση ή κυνηγάει την τύχη του με τις προβλέψεις μιας μάγισσας ή με ένα πάθος που έχουν οι ερασιτέχνες αναγνώστες να βρουν μια πρόταση για να δικαιωθούν. Αυτός ο χρόνος θα σε εξαντλεί, θα σε γεμίζει σαν μπαταρία. Η ώρα 7 το πρωί σου δίνει για λίγο τον ύπνο. Μετά ξαναδιαβάζεις τους αρχαίους. Σήμερα κιόλας το ρολόι θα πάει στο μάστορα.
1: Φοβάμαι πως δεν θα γίνουν αυτά που γίνονται για τους μεγάλους. Δεν θα κρεμάσουμε μαύρα στα μπαλκόνια. Δεν θα παίξει στρατιωτική μουσική. Δεν θα παρουσιάσουν όπλα. Κι όμως έφυγε ένας μεγάλος.

0: Γεια σου Θλίψη, καλησπέρα Θλίψη. Αυτός την περίοδο της Χούντας έκανε το καθήκον του. Την έβλεπε σαν μηνόταυρο και έγραψε. Πολέμησε το τραγούδι που ακούσαμε από αυτά που έστειλε στο Μίκη στο Παρίσι για να τα κάνει τότε στο έργο του ολοκληρωμένο που είχε τίτλο «Η νύχτα θανάτου».
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Όταν ακόμα η γη θα γυρίζει με μια βάρκα μαύρη, γυμνή και χαμένη στα πελάγια της, αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε θα υπάρχει. Είναι το καλύτερο τραγούδι του Μάνου Λευθερίου και το λέω γιατί το λέει ο ίδιος πως είναι το καλύτερό του.

0: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
1: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
0: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
0: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
2: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
0: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
4: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
3: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
4: Είμαστε καλά για τώρα.
3: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
4: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
3: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
4: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πολυσύχονδρική Λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
5: Φίλοι μου από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
6: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
5: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: κρύψει αγκαλιά με τα σκυλιά.
1: Αυτή η δωρική κολόνα που τραγουδάει δεν ήταν τυχαία, ήταν για αυτόν μεγάλη τραγουδίστρια. Είναι η Μαρία Δημητριάδη.

Διαβάζω τα πρώτα μηνύματα όπως έρχονται από το Γιάννη το πρώτο. Ο Γιώργο, καλησπέρα. Πιστεύω ότι έχεις απόλυτα δίκιο. Δεν έχουμε καταλάβει ότι αυτή η προσωπικότητα δεν είναι εδώ άλλο πια. Βάλε σε παρακαλώ πολύ το 1η Δεκέμβρη 1978. Είναι το αγαπημένο μου. Σε ευχαριστώ. Γιάννης από τη Λεμεσό. Ο Γιώργος Χρόνης. Αθάνατος θα μείνει στις καρδιές μας και στο μυαλό μας. Καλό ταξίδι, μεγάλε μας ποιητή. Συγγνώμη. Και ο Μάνος. 1000 ετών, όπως είπατε, και 1.000.000 ψυχών. Εύστοχο. Πώς να μετρήσω εγώ την προσφορά να σου σπουδαίου ποιητή στον τόπο μας. Ένας ανθρώπου που έγραψε τα ρότερα, μερικά από τα ρότερα ελληνικά τραγούδια, μετριέται. Τι κληρονομιά αφήνει ο Ελευθερίου, ανυπολόγιστη. Σε ποιον την αφήνει, σε όλους μας. Αυτό είναι το τραγούδι που συγκλώνει σε μια γενιά. Θα έλεγα το τραγούδι των Εσαΐ ερωτευμένων. Τον Εσαΐ που περιμένουν ένα τρένο που δεν έρχεται. Ή φτάνει λίγο αργά. Ή φεύγει στις 8.

0: Είμαι βέβαιος ότι ο Μάνος Ελευθερίου έχει απίστευτο ανέκδοτο έργο. Εργαζόταν ακατάπαστα σε μια μέλισσα. Εργατικός, πως το λέει και αυτό ο Ελίτης. Όσα έχει προσφέρει ένα μυρμήγκι, δεν το έχουν προσφέρει πέντε πρωθυπουργοί. Ο Μάνος ήταν εργατικός. Δεν έκανε τίποτα άλλο από το να ασχολείται με την τέχνη. Και νομίζω ότι όλοι τον έχουμε συναντήσει κάποια στιγμή σε μια πρεμιέρα, σε κάποιο θέατρο, πάντα στην πρώτη σειρά, κάνα φορά τελευταίο, στην τελευταία, γιατί ο ίδιος ήθελε να μην τον βλέπουν. Τον έχουμε συναντήσει οπωσδήποτε στις συναυλίες. Συνεργάστηκε με τους μεγάλους συμφέτες όλους. Τον Θοδωράκη, με τον Μικρούτσικο, με τον Μούτσι που θα ακούσουμε σε λίγο, με τον Μαρκόπουλο. Αριστουργήματα.
1: Real FM. Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Δεν διάλεξα τυχαία αυτό το σπουδαίο τραγούδι του Σταύρου Ξαρχακού, που είναι διασκευή δική του πάνω σε ένα παραδοσιακό τραγούδι με τίτλο «Ελπίζω» ή «Μιντλερίμ». Και το έκανα αυτό γιατί ο Μάνος ήλπιζε πάντα και ας φαινόταν απεσιόδοξος. Έχει εξασφαλίσει μια θέση. Μια θέση στην ιστορία αυτού του τόπου, μια θέση στην ποιήση αυτού του τόπου και κυρίως είναι θρονιασμένος ψηλά, πολύ ψηλά στο τραγούδι αυτού του.

Σταύρου Ξαρχάκου, που είναι διασκευή δική του πάνω σε ένα παραδοσιακό τραγούδι με τίτλο «Ελπίζω» ή «Μιντλερίμ». Και το έκανα αυτό γιατί ο Μάνος ήλπιζε, ήλπιζε πάντα, και ας φαινόταν απεσιόδοξος. Έχει εξασφαλίσει μια θέση. Μια θέση στην ιστορία αυτού του τόπου, μια θέση στην ποιήση αυτού του τόπου, και κυρίως είναι θρονιασμένος ψηλά, πολύ ψηλά, στο τραγούδι αυτό.

0: Δεν μπορώ να το πιστέψω όμως και αυτό. Εντάξει, εγώ έχω τα δικά μου. Έχω την ανήμερη λύπη μου, αλλά δεν μπορώ να πιστέψω ότι εσείς δεν θέλετε να μου γράψετε ένα μήνυμα όπου να μου λέτε μέσα τι ήταν για σας αυτός ο μεγάλος τρουμπαδούρος του ελληνικού τραγουδιού, αυτός ο σπουδαίος ποιητής. Εγώ περιμένω τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211-200-8200, με email studio@realfm.gr και με SMS real και no, το μήνυμά σας και αποστολή στο 1950.
1: Κόστος SMS 1,24 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, πλέον τέλους συνδρομητών κινητής 12, 15, 18, 20% βάση λογαριασμού. Τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 211-102-1486. Πάροχος InternetQ.

Και ο Σπύρος Ζαχαράτος μου γράφει: «Κύριε Λιάνη, ειλικρινά συγκινημένες σου έλεγα, θα γελάσουμε μια Κυριακή Κυρίου, μα εσύ ξανατραγούδησε Μάνο Ελευθερίου. Αιώνιε Μάνο, να με θυμάσαι», είπες, «και γίνανε οι λύπες κόρες μου, βουρκώσανε τα μάτια και γίνανε κομμάτια οι ώρες μου». Ευχαριστούμε για το ποίημα, Σπύρε.

εδώ μπαίνουμε στα πολύ βαθιά νερά. Με αυτό το κομμάτι ο Μούτσης έκανε αριστούργημα. Αλλά το αριστούργημα είναι στηριμένο πάνω σε στίχους. Οι στίχοι είναι γραμμένοι από το Μάνο Ελευθερίου και αφορούν ουσιαστικά τη Μικρασιατική καταστροφή, τον Άγιο Φεβρουάριο. Είναι μοναδικό έργο όπου καταφέρνει ο ποιητής και ο συνθέτης να φτιάξουν ένα αριστούργημα για μια εθνική καταστροφή.

δείχνεις πασχένσεις μοναχή. Και ξαναρχίζεις την κουβέντα με τη χαρά.

σου πως θα έρθει. Σαν νικημένος τρομοκράτης.

0: όπως τη χρήση ασπρίς. Το έχει η καρδιά σου εφεδρικό.
1: Τι να πούμε τώρα εδώ, ο Μέγας Ξαρχάκος, ο Σταύρος Ξαρχάκος, αυτό το δισκοπότηρο του λαϊκού μας τραγουδιού. Μόλις πέρσι έγραψε αυτό το τραγούδι με τον Μάνο και πιστεύω ότι έχουν κι άλλα. Και το πρωί που τον άκουσα στο τηλέφωνο ήταν συντετριωμένος.
0: Το φορέμά σου στην κρεμάστρα μυρίζει πεύκο.

Κι ούτε σου βγαίνουν οι πασχένσεις. Κι ούτε κανείς τηλεφωνεί. Και μόνο μέσα από τα τραγούδια ακούς ερωτική φωνή.

0: εφεδρικό.
1: Ξυπνήστε, Ελληνόπαιδες, μ' αρέσουν τόσο πολύ τα μηνύματά σας. Γράφετε τόσο ωραία, μπορώ να και εγώ να απαλύνω τη θλίψη μου. Να με χαϊδέψετε έτσι πως κάνετε με αυτά τα μηνύματα μου που στέλνετε.
2: Yeah.

παιχνίδια έκανε με τη γλώσσα. Για δέστε εδώ ένα τραγούδι που έχει δώσει τον Νταλάρα. Και τι γλώσσα είναι αυτή. Πόσο πλουμιστή, πόσο γεμάτη, πόσο δυνατή, πόσο ποιητική.

πως κάνει αυτός. Απ' τα τραγούδια φτιάχνει αεροσόλυμα. Ευχαριστώ για τα μηνύματα, Γιώτα, Τσέλαλη. Ευχαριστούμε για τη σημερινή εκπομπή. Απίστευτο πόσα τραγούδια είναι δικά του και δεν το γνωρίζουμε. Έφη, φανταστικές εκπομπές σου. Σπύρος, σήμερα είναι της Αγίας Μαρκέλας. Μύρωνας, ποιος θα μπορούσε να σηκώσει αυτό το βάρος, μόνο εσύ, Γεωργολιάνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μύρωνα.

0: Να ακούς Ελευθερίου και Νταλάρα, γιατί έχουν αγάπη μεγάλη οι δυο τους και λέω έχουν, γιατί ζουν ακόμα. Οι φιλίες οι απέραντες ζουν. Είναι μια μαγεία να ακούς τέτοιες διασταυρώσεις.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
3: Θες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
4: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
3: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
7: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
8: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
7: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο Πινάς.
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε, να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
0: Θα βγουν και συνεχιστές του κάποια στιγμή. Και ο Γιάννης επανέρχεται από τη Λεμεσό και μου λέει: ευχαριστώ για το τραγούδι που μου αφιέρωσες. Και τώρα φυσάει εδώ και είναι δροσερά σαν στον Πειραιά.
2: Real FM.
14: Ωχ, πάλι κάτζουνε. Ναι.
15: Ιωσήφ, πρέπει να γυρίσουμε γιατί θα γίνουν εκλογές.
14: Ναι.
15: Γιατί μου το κλείνεις? Πρέπει να γυρίσουμε, σου λέω, γιατί ανεβαίνει το Brent.
14: Τι είναι πάλι, ρε Αμαλία?
15: Θα γυρίσετε?
4: Όχι.
15: Έλα, Ιωσυπάκο μου. Ξεκινάμε τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έλα, σε παρακαλώ. Και θα σου φέρνω και το καφεδάκι σου.
16: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
17: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
18: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
19: Κρυβελόγια.
17: Ακούω.
18: Κλείσαμε ξενοδοχειάρα.
4: Κρυβελόγια.
18: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Ρε κρυβελόγια.
17: Μάλιστα.
18: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
17: Μοντέλα, το ξέρα.
18: Όχι, μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
20: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
21: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
22: Πολιτικές εξελίξεις.
23: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
24: Κοινωνία.
22: Οικονομία.
25: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
26: Διεθνείς ειδήσεις.
22: Αθλητικά.
26: Πολιτισμός.
27: Ηθοποιός.
22: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Πάμε ακόμα μια βόλτα σε ένα αριστούργημα του Γιάννη Μαρκόπουλου και του Μάνου Ελευθερίου. Θητεία. Τώρα τι να πω, αυτό είναι στο DNA μας, μας δείχνει για ποιο λόγο είμαστε αυτό που είμαστε οι Έλληνες. Αλλά με τι ρωμαλαίο στίχο.

Χαράλαμπος Γαραγανουράκης παρέλαβε τη σκητάλη από το Λάκη Χαλκιά και θα την παραδώσει την Τάνια Σανακρίδου. Εξαιρετικές ερμηνείες και η τρίψη. Ο Μαρκούπλος ειλικρινά έχει κάνει ένα θαυματουργό έργο.

ήθελα να τραγουδήσω γιατί αυτό το τραγουδί το έχει πει η γυναίκα μου παλιά, πρώτη, δεύτερη γυναίκα μου, η Ριζέτα Νικολάου. Αυτός ο Μάρτης που τελειώνει είναι πανέμορφο τραγούδι, δεν είναι τόσο γνωστό, αλλά μου κάνει τη χάρη ο Μάνος και έδωσε αυτό το τραγούδι στη Ριζέτα και η μουσική είναι του Μούτσι.

αγαπούσε πολύ τη Βίκη Μοσχολιού. Το ωραίο τραγούδι είναι η Μαρκίζα μαζί της. Και αυτό όμως είναι ένα πολύ χαρούμενο τραγούδι. Ήθελα να παίξω και ένα χαρούμενο τραγούδι, η μέρα που είναι βέβαια σήμερα. Δεν θα τα είναι ο

Ο Μάνος είχε μια γενναιοδορία πρίγκιπα. Καταργαζόταν τα τραγούδια με την ευαισθησία ενός χρυσοχώου. Γι' αυτό και τα τραγούδια του είναι ώρα χρυσαφένια. Και όπως ξέρετε, για να λάμπουν οι λέξεις, ο, θα έλεγα, ο χρυσοχώος της λέξης της βουτάει προηγουμένως το φαρμάκι. Γι' αυτό τα τραγούδια του Μάνου, που είναι από φαρμάκι μέσα δικό του, βγαίνουν χρυσά.

Αγαπητή μου κυρία Μάρο, ζητώ συγγνώμη. Μου λέτε και μου το έχετε ξαναπεί και μου το έχετε ξαναγράψει, αλλά εγώ δεν ακούω, όχι με την έννοια ότι δεν σας υπολογίζω. Κύριε Λιάννη, μην πατάτε τα τραγούδια, δεν δείχνετε σεβασμό. Μωρέ, απέραντο σεβασμό δείχνω, αλλά κάποια στιγμή θέλω να πω και τα δικά μου. Δείξτε κι εσείς λίγο σεβασμό. Τσάρα τώρα εδώ πέρα, τι να πούμε, αυτό το τραγούδι είναι στα χείλια όλων των Ελλήνων.

0: Κάνα μια παρασπονδία. Ο καθένας έχει έναν τρόπο να τιμάει έναν άνθρωπο. Έναν άνθρωπο που του χρωστάει πάρα πολλά και εγώ χρωστάω πάρα πολλά στο Μάνο. Διάλεξα όμως στο τραγούδι τη χοντρομπαλού του Σταρού Ξαρχάκου. Για να δείξω το δίδυμο αδελφό του, τον τρίδυμο του έλεγα, Γκάτσος Μάνος Ελευθεριούλης Τέρης Παπαδόπουλος. Για να τιμήσω με έναν μεγάλο αυτό το τραγούδι που λέω ο Ξαρχάκος, ας πούμε, και πάλι το Μάνο.
1: Και μου είπε με φωνή θολή που μάνα θύμιζε τρελή.
0: Θέλω να ξανακούσουμε την αρχή, γιατί θέλω να δικήσω το Σταύρο που είναι καταπητικός. Ξαναβάλτε μου από την αρχή, σε παρακαλώ πάρα πολύ, Μαρία.

0: Κυριακή στην Κοκκινιά, στην παιδική μου γειτονιά, είδα μια γριά χοντροπαλού που ο νους της έτρεχε αλλού. Την κοίταξα, με κοίταξε σαν κουκουβάγια σε παξί και μου είπε με φωνή θολή που μάνα θύμιζε τρελή.
1: Είναι για να ακούσουμε τη φωνή της Δέσπος Διαμαντίδου.

Διαβάζω ένα σπαρακτικό μήνυμα της Κατερίνας Μιχελάκου. Πριν μια εβδομάδα περιδιάβαινα τα δρομάκια στη Σύρο και το βλέμμα μου έψαχνε να βγει το Μάνο να του πω και να μου πει καλημέρα. Σήμερα ακυρώνει τα χρόνια στιγμή στο ξαφνικό τηλεγράφημα. Ασθενή βαρέως, φτάσε. Και έρχεται στο νου μου το ποίημα η υπόσχεση της ομορφιάς. Αχ, πόσο, πόσο η ομορφιά είναι η υπόσχεση θανάτου. Κατερίνα. Άλλη Κατερίνα, καραβία, έχουμε συγκλονιστεί με την είδηση αυτή. Η Ελλάδα έγινε φτωχότερη.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
2: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
4: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
5: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
4: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Είναι 3 λεπτά μετά τις 11.30. Διακόπτουμε για λίγο το πρόγραμμά μας για να σας ενημερώσουμε τι έγινε στην Super League και την υπόλοιπη αθλητική κίνηση. Γιατί πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η πρώτη αγωνιστική στη Super League στο ποδόσφαιρο. Με νίκες των γηπεδούχων ολοκληρώθηκε απόψε η πρώτη αγωνιστική στα 3 παιχνίδια που είχε. Πριν από λίγο στο Αγρίνιο, ο Πανετολικός κέρδισε με 3-1 τον Αστέρα Τρίπολης. Σε μια αναμέτρηση που η ομάδα του Αγρινίου ήταν σαφώς καλύτερη. Προηγήθηκε στο 6ο λεπτό με τον Γκουστάβ. Στο 58 ο Μαυριάς έκανε το 2-0. Μείωσε για τον Αστέρα ο Μακέντα στο 78ο λεπτό και ο Αλετσξής στο 80ο λεπτό έκανε το τελικό. Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 3-1. Εύκολα στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ κέρδισε 4-0 τον Λεβαδιακό με δύο τέρματα ένα ημίχρονο. Στο 36ο λεπτό ο Σορετήρε άνοιξε το σκορ. Ο Πέλκα στο 41 2-0 για τον ΠΑΟΚ. Ο Μύθου 72 και ο Αντρέγια Ζίβκοβιτς με πέναλτι στο 89. Τα άλλα δύο τέρματα στο δεύτερο ημίχρονο για τον ΠΑΟΚ που πλέον ετοιμάζεται με ανεβασμένη ψυχολογία να πάει στην Νορβηγία την Πέμπτη για το παιχνίδι με την Μπραν στην Ερεβάν στο 1-1 για τα playoff του Conference League. Άνετα στο Ηράκλειο, ο Όφη το απόγευμα νίκησε 2-0 τον Βόλο με αυτογκόλ τον οδοφύλακα Σιαμπάνι στο 6ο λεπτό το 1-0. Πέναλτι ο Νου στο 33ο λεπτό 2-0 για τον Όφη, που ο Όφη τώρα και αυτός με πολύ καλή ψυχολογία θα πάει την Πέμπτη να παίξει στην Σόφια με την Τσέσκα στη ρεβάν της νίκης 3-0 στο πρώτο παιχνίδι στο Ηράκλειο για τα play-off του Europa League. Το Σάββατο η προαθλήτρια ΑΕΚ νίκησε άνετα με 4-0 τον Νεοφώτη στο Ηρακλή με δύο τέρματα του Γιώβιτς και από ένα τον Βάρκα και Ζήνη και πλέον επικεντρώνεται στο παιχνίδι της Τετάρτης με τη Λεύσκη Σόφια στη ρεβάν των play-off του Champions League στη Νέα Φιλαδέλφια 0-0 ήταν το πρώτο παιχνίδι στη Σόφια. Αγχωτική και δύσκολη νίκη για τον Ολυμπιακό στο Γεώργιος Καρεσκάκης, επικράτησε 1-0 του Ατρόμητου που είχε κορυφαίο τον τροναφύλακά του Λευτέρη Χουτεσιώτη. Ο Νταβιτ Κάρμο στο 82ο λεπτό το χρυσό γκολ του Ολυμπιακού. Δύο λεπτά νωρίτερα ο Ελκαμπή είχε αστοχήσει σε πέναλτι που έβγαλε ο τερματοφύλακας του Ατρομήτου. Στην Τρίπολη ο Άρης κέρδισε με ανατροπή στο φινάλε 3-2 την Καλαμάτα. Μέχρι το 88ο λεπτό ο Άρης έχανε 2-1, έφερε το παιχνίδι στα ίσια με τον Φαμπιάνο, ο οποίος στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων πέτυχε το νικητήριο τέρμα και ο Άρης κέρδισε 3-2 την νεοφώτιστη Καλαμάτα. Δεν έγινε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά, αφού ο Παναθηναϊκός έκανε χρήση του δικαιώματος που έχει να πάρει αναβολή ενώπιση των ευρωπαϊκών υποχρεώσεών του που παίζει την προσεχή Πέμπτη στην Τσεχία με την Γκράλοβε στην ρεβάνς για τα play-off του Conference League που είχε έρθει 2-2 στο πρώτο παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο. Η επόμενη αγωνιστική, δεύτερη αγωνιστική της Super League το Σάββατο 29 Αυγούστου, Βόλος Ηρακλής στις 7.30, Πανετολικός με την Καλαμάτα στις 9.30 το βράδυ. Την Κυριακή στις 7.30, Άρης με την ομάδα του Όφη 7.30 ώρα, 8:15 Ατρόμητος ΠΑΟΚ, 9 η ώρα Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός, 9 η ώρα Κηφισιά ΑΕΚ. Και τη Δευτέρα η αγωνιστική 31 Αυγούστου ολοκληρώνεται με το παιχνίδι του Λεβαδιακού με τον Παναθηναϊκό. Στις υπόλοιπες ειδήσεις, τη δεύτερη θέση κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής με άλμα στα 6 μέτρα στο επικοντό στο Damon League που έγινε στη Σιλέσια της Πολωνίας. Ισοβάθμισε στη δεύτερη θέση με τον Νορβηγό Σόντρε Κούρτορμισεν, ενώ ο Καραλής είχε 3 άκυρα άλματα στο 6-20 στην προσπάθειά του να καταρρύψει το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ με 6-17. Ο Μάντο Ντουμπλάτης κυριάρχησε με 6 μέτρα και 20 εκατοστά, προσπάθησε χωρίς επιτυχία να καταρρύψει το παγκόσμιο ρεκόρ έχοντας άκυρα στο 6-32. Συνεχίστηκαν οι επιτυχίες των Ελλήνων αθλητών και αθλητριών στους μεσογειακούς αγώνες που γίνονται στο Τάραντο της Ιταλίας. Στην Κολύμβηση είχαμε σήμερα 2 χρυσά, 3 αργυρά, 1 χάλκινο. Πρώτη ένα ντουνάκι στα 100 πεταλούδα το Σάββατο ήταν πρώτη στα 50 πεταλούδα. Πρώτος ο Απόστολος Χρήστου στα 50 μέτρα ύπτιο. Στη δεύτερη θέση η Γεωργία Δαμασιώτη στα 100 πεταλούδα. Ο Δημήτρης Μάρκος στα 800 ελεύθερο πήρε τη δεύτερη θέση. Αργυρό μετάλλιο και για την ομάδα σκηταλοδρομίας 4x100 μεικτή μίξ με Χρήστου, Παυλοπούλου, Ντουντουνάκη και τον Μπίλα. Στην τρίτη θέση στα 200 ελεύθερο ήταν ο Δημήτρης Μάρκος και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο. Χάλκινο μετάλλιο και στον Ταϊκβοντό στα μείον 67 κιλά η Στέλλα Μαρεντάκη και στα σύν 67 κιλά η αγορίτσα Κίτσου. Τέλος, αγκαλιά με την πρόκριση στην επόμενη φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο βόλεϊ των γυναικών. Είναι η εθνική μας ομάδα. Διπλασίασε τις νίκες της στο δεύτερο όμιλο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που γίνεται στο Μπρουνό της Τσεχίας. Παρά την κούραση από την νίκη θρίλερ με 3-2 επί της Ουκρανίας το Σάββατο, η ελληνική ομάδα σήμερα κέρδισε 3-1 3-1 την Βουλγαρία. Μια πολύ σημαντική νίκη. Έτσι έχει 2 νίκες, 1 ήττα και πλέον είναι πολύ κοντά στην πρόκριση στους 16 στα νοκάουτ παιχνίδια του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Πρέπει να κερδίσει την προσεχή Τρίτη στις 5 το απόγευμα την υποδιέστερη Αυστρία για να περάσει στις 16 καλύτερες ομάδες του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Κλείνοντας, τελικό αποτέλεσμα στην Γαλλία πριν από λίγο. Ρεν Παρί Σεζερμέν 2-2. Θυμίζουμε τα τελικά αποτελέσματα στην Premier League. Manchester City Bournemouth 2-1. Brighton Aston Villa 4-0. Newcastle Liverpool 2-2. Και στην Ισπανία έχουμε ημίχρονο Elche Barcelona 0-2. Ενώ στην Ιταλία τελικά αποτελέσματα Torino Milan 1-2. Αταλάντα Σασουόλο 2-1. Φροζιζόνε Juventus 0-1 και Βενέτσια Λέτσε 0-2. Αυτά από μας, επιστρέφουμε στην ροή του προγράμματός μας με τον Γιώργο Λιάννη.

0: 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Η κυρία Λέλα Καρά γράφει: συγχαρητήρια στον κύριο Λιάνη για το υπέροχο αφιέρωμα στο μεγάλο μας σπίτι Μάνου Λευτερίου. Παρακαλώ, ασχοληθείτε με αυτό το είδος και αφήστε τη Μακεδονία για άλλους. Κυρία Καρά, θα σας πω τώρα κάτι. Μπερδεύτηκε μέσα στη γλώσσα μου, έτσι για να αγκάφει τώρα με αυτά που μου είπατε. Δεν θέλω να ψυχαγωγώ. Θέλω να μιλάω και για τα σώψυχά μου. Και για μένα η Μακεδονία, η πατρίδα μου, η Φλόρινα, το χωριό μου, το Αμίντεο, είναι τα σώψυχά μου. Αν δεν πω λοιπόν αυτά που αποτελούν την ίδια μου τη ζωή, τι νόημα έχει να ψυχαγωγώ τον κόσμο? Και ένα ακόμα μήνυμα από την κυρία Μίρκα. Συγχαρητήρια στον κύριο Λιάνη, στο αφιέρωμα του Μάνου Λευτερίου σήμερα είναι μοναδικό.
2: Ηθοποιός της δεκαετίας του 60 ιστορεί το ρόλο που τον ανέδειξε σε μια επαρχιακή ελληνική πολιτεία. Μέσα στους κήπους τον είδα και μέσα στα χαλάζια. Η κόκκινη σκιά μου πήγε στην άκρη τρέμοντας. Το σιδερένιο ρούχο του μιλούσε κεραυνούς. Από κάπου ερχόταν μουσική, τραγούδια διασκέδασης. Σ' όλες τις γλώσσες τον παρεκάλεσα και με όλα τα συνθήματα. Σε γυάλινο μέγαρο μπήκαμε και μας χειροκρότησαν. Δεν ξέρω πώς θυμήθηκα τη σύλληψη του Λένιν και της Λούξεμπουργκ. Από μια μαύρη χαραμάδα κοίταξα τα δέντρα. Συγγενείς μου ήταν και φίλοι μου, με τους ορούς και τις γάζες. Αδύνατο να πετάξω πια και να κάνω θαύματα. Υποκλήθηκα στο κοινό και όπως ήμουν με τα ρούχα της παράστασης, τράβηξα νηστικός για το ξενοδοχείο μου.
1: Ηλίας Ανδριόπουλος, άλκηστη πρωτοψάλτης σε αυτές τις ξένες αγκαλιές.

σιγά σιγά θέλω να σα πω καληνύχτα σε αυτό το απροετοίμαστο για όλους μας δειλινό σούρπο βράδυ. Θέλω να ευχαριστήσω τα παιδιά που εδώ στήριξαν αυτή την εκπομπή με πολύ δύσκολο τρόπο, έγινε ευνηδιαστικά για όλους μας, την κυρία Μαρία Ψάλτη, τον κύριο Γιώργο Ταβαρίνο,

Σιγά σιγά θέλω να σας πω καληνύχτα σε αυτό το απροετοίμαστο για όλους μας δεινό σούρπο βράδυ. Θέλω να ευχαριστήσω τα παιδιά που εδώ στήριξαν αυτή την εκπομπή. Με πολύ δύσκολο τρόπο έγινε, ευνηδιαστικά.

σιγά σιγά θέλω να σε πω καληνύχτα σε αυτό το απροετοίμαστο για όλους μας δειλινό σούρπο βράδυ. Θέλω να ευχαριστήσω τα παιδιά που εδώ στήριξαν αυτή την εκπομπή με πολύ δύσκολο τρόπο, έγινε ευνηδιαστικά για όλους μας, την κυρία Μαρία Ψάλτη, τον κύριο Γιώργο Ταβαρίνο, διαλέξαν τα τραγούδια στον αέρα, τα βρίσκανε.

επιμύθιο του Ηλίτη. Όλα χάνονται, του καθενός έρχεται η ώρα. Όλα μένουν, εγώ φεύγω, εσείς να δούμε τώρα. Αυτή είναι η πρακαταθήκη του.

Αυτό είναι το αριστούργημα του Γιάννη Μαρκόπουλου, η φοιτεία. Ακούσουμε τα λόγια για τα χρόνια. Υπέροχο, θα το έλεγα, φιλετικό τραγούδι. Και θα σας επενθυμίσω αυτό που αισθάνθηκα για την απόψινή βραδιά.

Αυτό το τραγούδι το θυμάμαι την κρίσιμη βραδιά του Πολυτεχνείου. Το τραγουδούσαν οι φοιτητές πεσμένοι στο πάτωμα. Πλησιάσαμε στο τέλος. Θέλω να ευχαριστήσω και την κυρία Μαργαρίτα Βασιλά στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Η Κωνσταντίνα είναι το πρώτο τελευταίο μήνυμα. Εξαιρετική απόψινη εκπομπή. Η μάχη είναι το τελευταίο νομίζω. Ακούω πάντα τις εκπομπές. Είμαι πολύ συγκινημένη και έντιμα.

έχετε ένα υπέροχο βράδυ Κυριακής, τρυφερά Μολυνόπουλα και δοσερές Μολυνοπούλες. Με θυμών πάντα η αγάπη, τώρα ακόμα περισσότερο. Θα ήταν ανίερο αν τελειώσω αλλιώς. Θα τελειώσουμε μετά το τραγούδι με τη φωνή του Μάνου να παγγέλει κάτι σχεδόν προφητικό.

όπως σε ένα πάρτι. Το ξέρω, κλαις ακόμη και στον Άδη. Μα τι φαρμάκια σέρνεις, ως και μέσα εκεί στον Άδη. Για χάρη μου πως κλαις, το ξέρω, γιατί η σκιά μου αποχωρίζεται το σώμα, τη βλέπω στον αέρα γκρεμισμένη στα κόκκινα. Θλιβερά είναι όλα, όπως ένα πάρτι με φίλους που γέρασαν.

0: Real FM.
1: Άντε βρε Λουκία μου, πού είσαι, γίνεται χαμός εδώ, χαμός, το πράγμα κάνει μπαμ.
0: Η ώρα είναι 12.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1, στο Ράδιο 1.
3: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
4: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
3: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
7: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
8: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
7: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
9: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
10: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
11: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
10: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
11: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
10: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
11: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
10: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
11: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
12: Γιώργο, πεινάς?
13: Έχω μία πείνα.
12: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
13: Να πάμε.
12: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
14: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1, στο Ράδιο 1.
15: Με τον οποίο και συνεργάστηκαν για περισσότερα από 35 χρόνια σε όλες τις μεγάλες κοινές τους επιτυχίες. όπως για παράδειγμα από το ξεκίνημά τους με το Peter Gunn του 1958.

Peter Gunn λοιπόν, σειρά στην αμερικανική τηλεόραση, η οποία μεταδόθηκε τόσο στο NBC αρχικά, όσο και αργότερα στο ABC, από το 1958 μέχρι και το 1961. Μια τηλεοπτική σειρά φυσικά του Blake Edwards, τη μουσική της οποίας έγραψε ο Henry Mancini, το γνωστό Peter Gunn theme που μόλις ακούσαμε, τόσο στην ορχιστρική του εκτέλεση όσο και στην διασκευή από την Sarah Vaughan. Γιατί απόψε θα προσπαθήσουμε να ακούμε τόσο τα μουσικά θέματα, τα αυθεντικά του Henry Mancini, αλλά ταυτόχρονα και τις διασκευές που έγιναν αργότερα σε αυτά όταν μετατράπηκαν σε τραγούδια. Ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο μικρόφωνο του Real. Studio atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας και ενδεχομένως για τις αγαπημένες σας μουσικές από τον Henry Mancini. Για τον οποίο λέγαμε ότι σταθμός στην καριέρα του ήταν η γνωριμία του με τον Blake Edwards, το alter ego του θα μπορούσαμε να πούμε. Και αυτό συμβαίνει πολύ συχνά ανάμεσα σε σκηνοθέτες και συνθέτες. Πάρτε για παράδειγμα τον Ένιο Μορικόνε με τον Σέρτζιο Λεόνε, τον Νίνο Ρότα με τον Φεντερίκο Φελίνη. Μια ανάλογη λοιπόν τέτοια περίπτωση είναι και η συνεργασία του Blake Edwards με τον Henry Mancini, ο οποίος υπήρξε πρωτοπόρος στον τομέα της μουσικής για κινηματογράφο, καθώς εισήγαγε στοιχεία jazz στις μέχρι πρότινος ορχιστρικές επενδύσεις των ταινιών. Στη μουσική του κυριαρχεί το πιάνο και η γαλλική τρομπέτα, ενώ η αίσθηση από το άκουσμα είναι κυρίως αισιόδοξη, ρομαντική, ατμοσφαιρική, όπως εξάλλου και χαρακτηρίστηκε ως easy listening. 1960, ταινία του Blake Edwards με τον τίτλο High Time, πρωταγωνιστής ο Bing Crosby. Τη μουσική φυσικά υπογράφει ο Henry Mancini με το Show It.

Χένρι Μαντσίνη, λοιπόν, μέσα από την ταινία High Time του 1960, στο απόψινό αφιέρωμα στον Χένρι Μαντσίνη, εδώ από τον Real FM. Στη συνέχεια του μεγάλου αφιερώματος στον Ένιο Μωρικόνε, αλλά και εν αναμονή αυτών που θα προκύψουν στη συνέχεια. Ανδρέα, είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα η διασκευή που μου έχει στείλει για το Peter Gunn από τους Art of Noise. Αλλά απόψε θα περιοριστούμε είτε στα αυθεντικά ορχιστρικά του Μαντσίνη, είτε σε διασκευές τραγουδιών, δηλαδή όταν μετατράπηκαν τα ορχιστρικά αυτά σε κάποια τραγούδια και όχι γενικότερα σε διασκευές. Γεια σου Νίκο με τον Dear Heart, φυσικά και θα το ακούσουμε. Φτάνουμε σιγά σιγά στο 1961. Όταν ο Μπλέικ Έντουαρτς μεταφέρει το μυθιστόρημα του Τρούμαν Καπότε, Breakfast at Tiffany's, στον κινηματογράφο, με την Όντρεϊ Χέμπουρν να υιοθετεί άψογα τον ατίθασο χαρακτήρα της Χόλι Γκολάιτλι στην ομώνυμη αξέχαστη ρομαντική κομεντή. Και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο μάλιστα προτάθηκε και για Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου. Παρόλο που ο ίδιος ο Καπότε προτιμούσε για το συγκεκριμένο ρόλο την Μέριλιν Μονρόε. Η πλοκή μεταφέρεται στη δεκαετία του 60, ενώ η εταιρεία παραγωγής άλλαξε ή αγνόησε κάποιες πτυχές του βιβλίου προκειμένου να το μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη. Η Χόλι Γκολάιτλι διαχωρίζει τους άντρες σε καθάρματα και σούπερ καθάρματα. Μέχρι τη στιγμή που ένας νεαρός, άνεργος συγγραφέας και συγκολό θα μετακομίσει στον επάνω όροφο και θα της θυμίσει τον αδελφό της, ενώ από εκείνη τη στιγμή θα τον φωνάζει με το όνομα εκείνου, δηλαδή Friend, νιώθοντας μια ξεχωριστή συμπάθεια και ασφάλεια μαζί του. «Δεν μοιάζω καθόλου με τη Χόλι», έλεγε η Όντρι Χέμπορν, «αλλά ένιωσα ότι μπορούσα να το κάνω. Ήξερα ότι ο ρόλος θα ήταν μια μεγάλη πρόκληση για εμένα και τον ήθελα έτσι κι αλλιώς». Αναρωτιέμαι όμως, συμπλήρωνε, αν ερίσκαρα αρκετά ή αν θα έπρεπε να είμαι λίγο πιο σκανδαλώδης και προκλητική. Αλλά ήμουν, παραδέχεται, όσο πιο άγρια μπορούσα και ακόμη δεν είμαι σίγουρη για τη σχέση μου με τη Χόλι. Σήμα κατά τεθέν φυσικά της ταινίας ήταν η μουσική του Χένρι Μαντσίνη, που έδεσε άψογα με τον χαρακτήρα και τις περιπέτειες της Χόλι Γκολάιτλι. Το περίφημο τραγούδι Moon River έχει ηχογραφηθεί περισσότερες από 500 φορές και χάρισε στο Μαντσίνη το Όσκαρ τραγουδιού, ενώ βραβεύτηκε και με το Όσκαρ μουσικής. Διαβάζοντας το σενάριο, έλεγε ο Χένρι Μαντσίνη, ήξερα περίπου τι μουσική ήθελα να γράψω. Αλλά τα μεγάλα μάτια της Όντρεϊ με όθησαν να γίνω λίγο πιο συναισθηματικός από ό,τι συνήθως. Το Moon River γράφτηκε μόνο για εκείνη. Κανείς άλλος δεν κατάλαβε αυτό το τραγούδι τόσο ολοκληρωτικά. Έχουν γίνει πάνω από 100 διασκευές, αλλά η δική της εκδοχή είναι χωρίς καμία αμφισβήτηση η καλύτερη.

Χρειάστηκε ένας ολόκληρος μήνας για να γράψει ο Χένρι Μαντσίνη το Moon River. Η Χέμπορν εμφανίστηκε στην ταινία με μια κιθάρα στην έξοδο κινδύνου ενός διαμαρίσματος στη Νέα Υόρκη. Να τραγουδά το Moon River και να του χαρίζει ένα Όσκαρ. Για να φτάσει όμως ως εκεί, είχε σπάσει για λίγο την εικόνα της ως καλού κοριτσιού. Αυτό όμως ήταν το μικρότερο εμπόδιο. Το μεγαλύτερο είχε προκύψει όταν ο πρόεδρος της Paramount είχε μια παρεμβολή στην ταινία και αυτή ήταν να πετάξει έξω το τραγούδι, το Moon River, γιατί πολύ απλά δεν του άρεσε. Το ανακοίνωσε στον Μαντσίνη και στην Χέμπορν, ρουφώντας το πούρο του, αλλά σχεδόν κατάπιε τον καπνό του όταν άκουσε την αναπάντηχη απάντηση της πρωταγωνίστριας που ο ίδιος είχε επιλέξει. Η Χέμπορν λοιπόν του απάντησε πολύ απλά ότι θα βγάλεις το τραγούδι μόνο εάν σκοτώσεις πρώτα εμένα. Δύο Όσκαρ λοιπόν για τον Χένρι Μαντσίνη από τη συγκεκριμένη ταινία, τόσο για το τραγούδι για το Moon River, όσο και συνολικά για την μουσική του για την ταινία. Γεια σου Βασίλη στο Λονδίνο με το Days of Wine and Roses, στην εκτέλεση από τον Φρανκ Σινάτρα, ενδεχομένως να το ακούσουμε από εκείνον. Γεια σου Μέρι με Χένρι Μαντσίνη και Exodus. Θα προσπαθήσουμε να προλάβουμε τα περισσότερα και τα καλύτερα ενδεχομένως από τα άπειρα μουσικά θέματα τα οποία έχει συνθέσει. Γεια σου Μαρίνα με τον Dreamsville. Και αυτό θα ακουστεί. Προς το παρόν θα κλείσουμε τον κύκλο του Breakfast at Tiffany's, ενώ θα πρέπει να αναφέρουμε ότι το κοσμηματοπωλείο Tiffany's άνοιξε τις πόρτες του ημέρα Κυριακή για να γίνουν τα γυρίσματα της ταινίας, πράγμα που είχε να συμβεί από τον 19ο αιώνα. Το τραγούδι, το Moon River, γράφτηκε σε μία μόνο οκτάβα, ειδικά για την Audrey Hepburn, καθώς δεν είχε εμπειρία ως τραγουδίστρια. Ενώ ο τίτλος Breakfast at Tiffany's προήλθε από ένα ανέκδοτο που κυκλοφορούσε στην κοσμοπολίτικη παρέα του καπότε, όταν ρώτησαν έναν αδαή επαρχιώτη επισκέπτη σε ποιο φανταχτερό εστιατόριο της Νέας Υόρκης θα ήθελε να πάει, εκείνος απάντησε «Ας πάμε για πρωινό στο Tiffany's».

Η απαλή jazz λοιπόν του Henry Mancini έδεσε τέλεια με την εθέρια Holly Golightly, την Audrey Hepburn δηλαδή. Έτσι, μετά το τηλεοπτικό Peter Gunn, ο Αμερικανός μουσικός εδραίωσε έναν ήχο που αποτέλεσε σταθερά για τη δεκαετία του 60. Επηρέασε αμετάκλητα πολλές επερχόμενες ταινίες και επανεκτιμήθηκε αργότερα ως πρόδρομος του easy listening στη μορφή που γεννήθηκε από τον κινηματογράφο.

Πάμε στο 1962 σε μια ταινία η οποία γυρίστηκε στα μεγάλα πάρκα της Τανζανίας με ένα διεθνές επιτελείο μεγάλων ηθοποιών, επικεφαλής των οποίων ήταν ο Τζον Γουέιν. Η ταινία είναι το Ατάρι που αποτυπώνει εξαίσιες σκηνές καταδίωξης άγριων ζώων με φόντο το επιβλητικό όγκο του όρους Μέρου. Η μουσική του Χένρι Μαντσίνη, παιχνιδιάρικη, ανάλαφρη και ποντισμένη από τζαζ ηχοχρώματα, παίζει κάτι παραπάνω από συνοδευτικό ρόλο και κατά πάσα βεβαιότητα υπήρξε σημαντικός παράγοντας για την εμπορική επιτυχία της ταινίας.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
2: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
1: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
3: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
3: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
5: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
4: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
5: Είμαστε καλά για τώρα.
4: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
5: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
4: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
5: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
2: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
6: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
7: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
6: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
8: Για το μουσικό θέμα.

Το Days of Wine and Roses, λοιπόν, απέφερε το τρίτο συνολικά βραβείο Όσκαρ στον Χένρι Μαντσίνη το 1963. Το τραγούδι φυσικά ερμηνεύτηκε από δεκάδες γνωστούς ερμηνευτές. Η μεγαλύτερη επιτυχία σημειώθηκε από τον Άντι Williams. Απόψε όμως θα το ακούσουμε από τον Frank Sinatra, καθώς είναι η επιλογή του Βασίλη από το Λονδίνο.

Days of Wine and Roses 1963, ακόμη ένα Oscar για τον μεγάλο Henry Mancini. Καλησπέρα στον Τάσο και στην Μαρία. Ένα ακόμη μου λέει σπουδαίο αφιέρωμα σε έναν εξαιρετικό μουσικοσυνθέτη όπως είναι ο Henry Mancini, ο οποίος με τις μουσικές του έντυσε πολλές όμορφες και αγαπημένες ταινίες. Τι θα έλεγες, μου λέει, για το A Shot in the Dark ή για το Charade από τις ομότιτλες ταινίες? Φυσικά θα πάμε στο δεύτερο, στο Charade του 1963, με τον ελληνικό τίτλο Ραντεβού στο Παρίσι. Πρωταγωνιστές στην ταινία είναι ο Cary Grant και η Audrey Hepburn. Η σκηνοθεσία αυτή τη φορά δεν ανήκει στον Blake Edwards αλλά στον Stanley Donen. Ξεχωριστή όμως είναι η μουσική του Henry Mancini και υπάρχει μια ιδιαίτερη στιγμή που θα την ακούσουμε σε πολύ λίγο.

Τα Σαρέιντ λοιπόν, το οποίο ο ίδιος ο Χένρι Μαντσίνι χαρακτήριζε σαν ένα θλιμμένο μοναχικό παρισιανικό βάλς για την ταινία «Ραντεβού στο Παρίσι» εκείνης της χρονιάς. Είχε τη χαρά όμως χρόνια αργότερα τη συγκεκριμένη μουσική να την ερμηνεύσει σαν τραγούδι η κόρη του, η Μόνικα Μαντσίνι. Η μία εκ των δίδυμων κοριτσιών που απέκτησε ο Χένρι Μαντσίνι, ενώ πρέπει να πούμε ότι είχε ακόμη έναν γιο.

0: Η Μόνικα Μαντσίνη λοιπόν ερμηνεύει το Σαρέιντ του πατέρα της. Ο Χένρι Μαντσίνη ήταν παντρεμένος για 43 χρόνια με την ίδια γυναίκα, την τραγουδίστρια Τζίνι Ο'Κόνορ, με την οποία απέκτησε 3 παιδιά, τα 2 δίδυμα κορίτσια και έναν γιο.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Φτάνουμε λοιπόν στο 1963, όταν θα κάνει την εμφάνισή του ο Ρος Πάνθυρας. Σκηνοθετημένη ταινία από τον Μπλέικ Έντουαρτς. Πρωταγωνιστή ο Πίτερ Σέλλερς ως επιθεωρητής Κλουζό. Ο τίτλος Ρος Πάνθυρας χρησιμοποιείται και γενικότερα για όλη τη σειρά των ταινιών με τους ίδιους ήρωες που ακολούθησε. Το διάσημο Ελουροειδές με τη ροζ απόχρωση στο δέρμα. Ο διάσημος πλέον Ρος Πάνθυρας που εμφανίστηκε στην κομική αυτή σειρά κινουμένων σχεδίων έγινε τόσο δημοφιλής που οι δημιουργοί του έκαναν και μία σειρά κινουμένων σχεδίων με αυτόν τον χαρακτήρα. Αρχικά ο ρόλος για τον διάσημο χαρακτήρα του επιθεωρητή Κλουζό επρόκειτο να δοθεί στον Πίτερ Ουστίνοφ που ήδη είχε υποδεθεί τον Ηράκλη Πουάρο, ενώ ο ρόλος της συζύγου του Σιμών η Μόνικα Μαντσίνη λοιπόν ερμηνεύει το Σαρέιντ του πατέρα της. Ο Χένρι Μαντσίνη ήταν παντρεμένος για 43 χρόνια με την ίδια γυναίκα, την τραγουδίστρια Τζίνι Οκόνορ, με την οποία απέκτησε 3 παιδιά, τα 2 δίδυμα κορίτσια και έναν γιο.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Φτάνουμε λοιπόν στο 1963, όταν θα κάνει την εμφάνισή του ο Ρος Πάνθυρας. Σκηνοθετημένη ταινία από τον Blake Edwards. Πρωταγωνιστεί ο Peter Sellers ως επιθεωρητής Κλουζό. Ο τίτλος Ρος Πάνθυρας χρησιμοποιείται και γενικότερα για όλη τη σειρά των ταινιών με τους ίδιους ήρωες που ακολούθησε. Το διάσημο Ελουροειδές με τη ροζ απόχρωση στο δέρμα. Ο διάσημος πλέον Ρος Πάνθυρας που εμφανίστηκε στην κομική αυτή σειρά κινουμένων σχεδίων έγινε τόσο δημοφιλής που οι δημιουργοί του έκαναν και μία σειρά κινουμένων σχεδίων με αυτόν τον χαρακτήρα. Αρχικά ο ρόλος για τον διάσημο χαρακτήρα του επιθεωρητή Κλουζό επρόκειτο να δοθεί στον Πίτερ Ουστίνοφ που ήδη είχε

Φτάνουμε λοιπόν στο 1963, όταν θα κάνει την εμφάνισή του ο Ρος Πάνθυρας. Σκηνοθετημένη ταινία από τον Blake Edwards. Πρωταγωνιστεί ο Peter Sellers ως επιθεωρητής Κλουζό. Ο τίτλος Ρος Πάνθυρας χρησιμοποιείται και γενικότερα για όλη τη σειρά των ταινιών με τους ίδιους ήρωες που ακολούθησε. Το διάσημο Ελουροειδές με τη ροζ απόχρωση στο δέρμα. Ο διάσημος πλέον Ρος Πάνθυρας που εμφανίστηκε στην κομική αυτή σειρά κινουμένων σχεδίων έγινε τόσο δημοφιλής που οι δημιουργοί του έκαναν και μία σειρά κινουμένων σχεδίων με αυτόν τον χαρακτήρα. Αρχικά ο ρόλος για τον διάσημο χαρακτήρα του επιθεωρητή Κλουζό επρόκειτο να δοθεί στον Πίτερ Ουστίνοφ που ήδη είχε υποδεθεί τον Ηράκλη Πουάρο, ενώ ο ρόλος της συζύγου του Σιμών θα δινόταν στην Άβα Γκάρντνερ. Ο Ουστίνοφ αρνήθηκε τον ρόλο λίγες μέρες πριν το γύρισμα και λόγω αυτής του της άρνησης μηνύθηκε από τον Blake Edwards, ο οποίος τελικά κέρδισε τη δίκη. Όλα αυτά όμως μικρή σημασία έχουν στην ιστορία. Αυτό που έμεινε είναι ο Ρος Πάνθυρας με πρωταγωνιστή τον Peter Sellers και φυσικά η εξαπέραστη μουσική του Henry Mancini.

Εκτός όμως από το κλασικό θέμα του Ροσπάνθυρα, στην ίδια ταινία υπάρχει και το It Had Better Be Tonight. Ή ο ιταλικός του τίτλος Μέλιο στα Σέρα. Βλέπετε, εκείνη η περίοδος είναι η χρυσή εποχή για το ιταλικό τραγούδι. Και στην πρώτη ταινία του Ροσπάνθυρα, το Μέλιο στα Σέρα θα ερμηνεύσει η Φραν Τζέφρις σε ένα σαλέ στην Ελβετία με τον ξεκούρδιστο Πίτερ Σέλλερς ως επιθεωρητή κλουζό να παρασέρνεται στο τρενάκι και να χορεύει.

Ένα από τα πιο εμβληματικά μουσικά θέματα στην ιστορία του παγκόσμιου κινηματογράφου. Ο Ροσπάνθυρας του Χένρι Μαντσίνι. Γεια σου Μαρία, πολύ όμορφη επιλογή το Sunflower, το ηλιοτρόπιο που θα ακουστεί στη συνέχεια αργότερα. Πολλούς χαιρετισμούς στον Δημήτρη. Καμία μου λέει προσωπική επιλογή, γιατί πολύ απλά η βραδιά Μαντσίνι είναι υπερπλήρης.

Η Franz Έθρης λοιπόν ερμηνεύει το Μέλιο Στασέρα σε ένα σαλέ στην Ελβετία με τον Πίτερ Σέλλερς και όλο το υπόλοιπο cast του Ροζ Πάνθυρα να παρασέρνονται στο τρενάκι και να χορεύουν. Πάμε για μία από τις δικές σας επιλογές. Ο Νίκος έχει επιλέξει το Dear Heart. Θα έρθει αρχικά στην ορχιστρική του εκτέλεση και αμέσως μετά θα το απολαύσουμε και σαν τραγούδι.

Dear Heart, λοιπόν, του Delbert Mann από το 1964 με πρωταγωνιστές τους Glenn Ford και Geraldine Page. Ακούγοντάς το για δεύτερη φορά, αυτή τη φορά σαν τραγούδι, με την ερμηνεία του Jack Jones μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Real FM.
1: Άντε βρε Λουκία μου, πού είσαι, γίνεται χαμός εδώ, χαμός, το πράγμα κάνει μπαμ.
2: Μπουρλότο, δεν λες τίποτα Νίκο μου, το βλέπω και από τις διακοπές μου.
1: Γι' αυτό σου λέω Λουκία μου, πρέπει να βιαστούμε, με έχουν πάρει 100 τηλέφωνα, πρέπει να γυρίσουμε γρήγορα πίσω, ξεκινάμε.
3: Ελάτε, η κυρία σας.
4: Δεν ερχόμαστε.
2: Νίκο μου, ξεκίνα εσύ γιατί εγώ...
5: Πάω να κολυμπήσω.
1: Τι να κολυμπήσεις, ξεκινάμε σου λέω.
2: Μια πλάκα έκανα, κλείνω και έρχομαι.
6: Κλείνω και έρχομαι, έρχομαι, φτάνω.
7: Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου, καθημερινά 3 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
8: Πάντως σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε.
0: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια.
10: Η ώρα είναι μία.
11: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
12: Θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
13: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
12: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
14: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
12: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
15: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
16: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
15: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
17: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
18: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
17: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
18: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν χωρίς πρόσθετα και χημικά.
17: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
18: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
17: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
18: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
17: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
19: Γιώργο, πεινάς?
20: Έχω μία πείνα.
19: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
20: Να πάμε, να πάμε.
19: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
21: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
19: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
21: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
11: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

Το Two for the Road μπορεί να μην απέφερε ένα βραβείο Όσκαρ στον Χένρι Μαντσίνη, του απέφερε όμως μια χρήση σφαίρα συνολικά για το soundtrack της ταινίας. Ας το ακούσουμε όμως και με την ερμηνεία της Peggy Lee.

Το For The Road, λοιπόν, από το 1967. Γεια σου, Θάνο μου, στην Αργυρούπολη. Και πολύ καλά κάνεις. Από την άλλη μου λέει, εγώ ακούω την εκπομπή και ορισμένες φορές βγαίνω μετά. Και πολύ καλά κάνεις. Να το κάνεις και σήμερα. Έχουμε φτάσει σιγά σιγά στο 1968 και στο πάρτι. Εδώ ο Μαντσίνι θα συνεργαστεί και πάλι με τον Blake Edwards και για άλλη μια φορά με τον Peter Sellers. Ο Χράντι Μπάνξι, λοιπόν, είναι ένας Ινδός ηθοποιός. Η συμμετοχή του σε μια ταινία χολιγουντιανής παραγωγής δημιουργεί πολλά προβλήματα στους συντελεστές της και κυρίως στον σκηνοθέτη της, που εξαγριωμένος τον διώχνει από τα γυρίσματα, ενώ η επιθυμία του δεν περιορίζεται απλά εκεί, καθώς θέλει να τον απομακρύνει από τα κινηματογραφικά στούντιο όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, θεωρώντας την παρουσία του επικίνδυνη. Και ενώ οι απαραίτητες κινήσεις για την απομάκρυνση του Μπάξι από τα κινηματογραφικά πλατό είναι πλέον γεγονός, αυτός καταλήγει από λάθος καλεσμένος σε ένα από τα αποκλειστικά για διάσημους και αστέρες πάρτι του Hollywood. Ο κάτοχος Όσκαρ, επί πολλά χρόνια συνεργάτης του Έντουαρτς, Χένρι Μαντσίνι, συνεργάστηκε ξανά μαζί του για να δημιουργήσει τη μουσική του πάρτι. Ήταν μια δύσκολη παραγγελία, καθώς η μουσική έπρεπε να κυμαίνεται από την κοψή μουσική υπόκρουσης μέχρι εντελώς άγρια και τρελή για τη σκηνή που οι Ρώσοι χορευτές ανεβαίνουν στη σκηνή. Στο ενδιάμεσο, η γλυκιά Στάρλετ, Μισελ Μονέ, που αναπτύσσει μια σπίθα επαφής με τον Μπάξι, τραγουδά και παίζει στην κιθάρα μια μπαλάντα, το Nothing to Lose, γραμμένο από κοινού, από τον Μαντσίνι και από τον Ντόν Μπλακ. Ενώ τραγουδά όμως, η προσοχή πέφτει κυρίως στον Μπάξι, ο οποίος δυστυχώς είναι απόλυτα εκτεθειμένος στα βλέμματα των άλλων σε μια στιγμή επίγουσας φυσικής του ανάγκης. Ο Μαντσίνι πέρασε μια βόλτα από το πλατό τη μέρα που γυριζόταν η σκηνή και είπε: «Αυτό είναι το αντάλλαγμα που μου δίνεται όταν γράφω ένα ωραίο τραγούδι για μια κωμωδία. Κανένας δεν θα ακούσει ούτε νότα από το τραγούδι μου». 1968, λοιπόν, πάρτι Χένρι Μαντσίνι αμέσως τώρα.

Μια γυναίκα γεννημένη να αγαπάει. Ένας άντρας γεννημένος να την αγαπάει. Μια στιγμή πέρα του χρόνου σε έναν κόσμο όπου έχει τρελαθεί. Το ηλιοτρόπιο του 1970, ταινία του Βιτόριο Ντεσίκα. Με πρωταγωνιστές την Τζιοβάνα, τη Σοφία Λόρεν δηλαδή, και τον Αντώνιο, τον Μαρτσέλο Μαστρογιάννη. Πάμε να το ακούσουμε και σαν τραγούδι αφιερωμένο στην Μάρθα.

Sunflower, λοιπόν, με τους Μαρτσέλο Μαστρογιάννη και Σοφία Λόρεν από το 1970 και τη μουσική του Χένρι Μαντσίνι. Σας έλεγα λίγο νωρίτερα για το Βίκτορ και Βικτόρια και την μουσική του Χένρι Μαντσίνι που του απέφερε ένα ακόμη βραβείο Όσκαρ το 1982. Η αμερικάνικη υπερπαραγωγή του Black Edwards που αποτελεί ένα σπιρτόζικο σχόλιο πάνω στη σεξουαλική ταυτότητα αλλά και στον κόσμο του θεάματος με τις ψευδεσίσεις του, έγινε διάσημη από την ερμηνεία της Julie Andrews κερδίζοντας μια υποψηφιότητα στα βραβεία Tony, ενώ για την ίδια ταινία ο Χένρι Μαντσίνι απέσπασε βραβείο Όσκαρ για τη μουσική του. Το Βίκτορο και η Βικτόρια συνέχισε την θριαμβευτική πορεία του στο Broadway το 1986 με πρωταγωνίστρια πάλι την Julie Andrews, την οποία διαδέχθηκαν στη συνέχεια η Λάιζα Μινέλη και η Ράκελ Βέλς. Πρόκειται για την ιστορία της πάμπτωχης σοπράνο Βικτόρια Γκραντ που μεταμφιέζεται σε άντρα ύστερα από υπόδειξη του υπρεσάριου Τόντι και θριαμβεύει στα μεγάλα κλαμπ του μεσοπολεμικού Παρισιού ως κόμις Βίκτορ Γκραζίσκι. Τα πράγματα όμως όπως πάντα περιπλέκονται όταν μπαίνει στη μέση ο έρωτας. Τι γίνεται όταν ένας Αμερικανός γκάνγκστερ τον ή την ερωτευτεί? Το έργο μιλάει σαφώς για την διαφορετικότητα και μας τα λέει τραγουδιστά. Λέει πως πολύ απλά δεν είναι έγκλημα η αγάπη. Μέσα στο έργο έχουν μείνει στην ιστορία τραγούδια όπως το Chicago, Illinois, το The Shady Dame of Seville, το You and Me και φυσικά το Le Jazz Hot του σπουδαίου Henry Mancini.

Το Mr. Lucky ήταν ακόμη μια τηλεοπτική σειρά του Blake Edwards για την οποία έγραψε μουσική ο Heather Mancini. Και επηρεασμένος από αυτή την τηλεοπτική σειρά, το 1961 θα κυκλοφορήσει το άλμπουμ Henry Mancini Lucky Goes Latin. Μέσα σε αυτό λοιπόν περιέχεται το Τιμπανόλα που ακούσαμε λίγο νωρίτερα, που την ίδια χρονιά μετατράπηκε σε I Love You and Don't You Forget It από τον Περικόμο.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
2: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
4: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
5: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
4: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
6: Songbooker.

Γεια σου Μαρία, είναι μου λέει και κάποιες μελωδίες, λες και είναι γραμμένες για παραμύθια. Άλλες για ιστορίες αγάπης και άλλες για μεγάλα πάθη. Έχει μεγάλη δύναμη, μου λέει η μουσική, σε ταξιδεύει, σε γεμίζει συναισθήματα και σου φέρνει στο μυαλό αναμνήσεις, εικόνες, ιστορίες από το παρελθόν και από το παρόν. Σου διαμορφώνει τη διάθεση κάθε στιγμή. Σε ευχαριστώ πολύ, Μαρία. Ο Χένρι Μαντσίνι, ανάμεσα στις πολλές του ιδιότητες, είναι και ένας εξαιρετικός πιανίστας και διευθυντής ορχήστρας. Άλλωστε ξεκίνησε την πορεία του δίπλα στον μεγάλο Γκλεν Μίλλερ, υπήρξε μέλος της ορχήστρας του Γκλεν Μίλλερ, εξού και οι τζαζ καταβολές του. Εδώ παίζει στο πιάνο το Μίστι.

Με το Love Theme από τον Ρωμαίο και την Ιουλίετα θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Από τον Χένρι Μαντσίνη, βασισμένο φυσικά πάνω στη μουσική του Νίνο Ρότα από την ταινία του Φράνκο Τσεφιρέλη.

1966 η ταινία είναι το Arabesk με πρωταγωνιστές τους Gregory Peck και τη Σοφία Λόρεν. Η μουσική φυσικά ανήκει στον Henry Mancini. Βασίλη, το προηγούμενο για το οποίο ρωτάς ήταν το μουσικό θέμα από τον Ρωμαίο και την Ιουλιέτα, το A Time For Us.

1966 η ταινία είναι το Arabesque με πρωταγωνιστές τους Gregory Peck και τη Σοφία Λόρεν. Η μουσική φυσικά ανήκει στον Henry Mancini. Βασίλη, το προηγούμενο για το οποίο ρωτάς ήταν...

1966 η ταινία είναι το Arabesk με πρωταγωνιστές τους Gregory Peck και τη Σοφία Λόρεν. Η μουσική φυσικά ανήκει στον Henry Mancini. Βασίλη, το προηγούμενο για το οποίο ρωτάς ήταν το μουσικό θέμα από τον Ρωμαίο και την Ιουλιέτα, το A Time For Us. Βασισμένο φυσικά σε μουσική του Νίνο Ρότα, διασκευασμένο από τον Henry Mancini, όπως θα συμβεί και αμέσως τώρα, όπου σε αυτήν την περίπτωση ο Mancini θα διασκευάσει τον μεγάλο Ένιο Μορικόνε.

A Fistful of Dollars, λοιπόν, του Ένιο Μωρικόνε, εδώ από τον Henry Mancini. Για τη συνέχεια, αστέρι μου, φεγγάρι μου, Φέδρα, Μελίνα Μερκούρη φυσικά, μουσική του μεγάλου Μίκη, που και ο Henry Mancini υποκλήθηκε σε εκείνον.

Γεια σου Ιωάννα, ο Μαντσίνη είναι ο δεύτερος αγαπημένος σου, αμέσως μετά το Μωρικόνε. Φαίνεται ότι είναι πολύ κοντά τα μουσικά μας γούστα. Γεια σου Παναγιώτη, φυσικά και ο Hans Zimmer, εξαιρετικός, κορυφαίος, συνθέτης που αξίζει να γίνει και σε εκείνον ένα αφιέρωμα. Moment to moment. Αμέσως τώρα, ταινία του 1966. Εδώ θα το ακούσουμε σαν τραγούδι από τον Τζόνι Μάθης. Και θα κλείσουμε αντίστροφα από ό,τι κάναμε μέχρι τώρα με το ορχιστρικό.

Για τον φίλο μου τον αγαπητό. Μαρίνα μου, σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Καληνύχτα Μάγδα, άρχοντας ο Μαντσίνη. Καλό ξημέρωμα και σε σένα Εύη, στον Χρήστο. Καληνύχτα στην Ιλιάνα. Γεια σου Μαρίλου, καλό ξημέρωμα στην Καλλιόπη. Μιχάλη στη Λαμία, σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Γεια σου Γιάννη με το Godfather Vals. Καληνύχτα Αντώνη, εγώ σε ευχαριστώ. Γεια σου Μαριέλα. Καληνύχτα και στην Κατερίνα. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο του Real, ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Αυτό λοιπόν ήταν ένα μικρό αφιέρωμα στον τεράστιο Χένρι Μαντσίνη, ο οποίος έφυγε από την ζωή επιτυχημένος στις 14 Ιουνίου του 1994, έχοντας κατακτήσει με τη μουσική του μια αξιοσημείωτη θέση στην ιστορία του κινηματογράφου και της παγκόσμιας μουσικής. Τελευταίο για απόψε, το moment to moment, το ορχιστρικό αυτή τη φορά, αφιερωμένο στην Μάρθα. Να είστε όλοι καλά, καλό ξημέρωμα.

0: Real FM.
1: Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
2: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
1: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
3: Καλώς σας βρήκα. Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω πού βγαίνει.
1: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
4: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
1: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
5: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
6: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στη
7: Η ώρα είναι 2.
8: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
9: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα?
10: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
9: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
11: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
9: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
12: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
13: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
12: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
14: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
15: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
16: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
15: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
16: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
15: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
16: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
15: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
16: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
17: Γιώργο, πεινάς?
18: Έχω μία πείνα.
17: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
18: Να πάμε, να πάμε.
0: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
7: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
0: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
7: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
8: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Real FM.
1: Τι όμορφο παραδεισέγιο τοπίο. Τα λουλουδάκια τυθυβίζουν, τα πουλάκια ανθίζουν, και εγώ ξεκινάω εκπομπή στις 4 και όχι στις 5. Στις 4, σοβαρά τώρα, στις 4. Ω ναι, νέα πρόκληση, νέα ώρα. Ξεκινάμε πρώτοι από όλους στην αληθινή ενημέρωση. Μεγαλώνουμε την παρέα μας και είσαστε διαβασμένοι 24 ώρες το 24ωρο.
2: Σπύρος Παπαδάκης, καθημερινά 4 με 6 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
2: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
3: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
4: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
3: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
4: Είμαστε καλά για τώρα.
3: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
4: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
3: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
4: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Το Arro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
5: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
6: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
8: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
7: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Real FM.
1: Έλα Γιώργο.
2: Έλα Κασιανή.
1: Έμαθες ότι θα είσαι 6-8 την νέα σεζόν.
2: 6-8, κοίτα, πάντα ήθελα να κάνω εκπομπή με τον Πογιόπουλο.
1: Γιώργο.
2: Ναι.
1: 6-8 το πρωί.
2: Το πρωί θα είμαι.
1: Ναι, θα είμαστε μαζί 6-8 το πρωί.
2: Και τι ώρα θα ξυπνάμε και τι θα λέμε.
1: Τα πάντα. Ειδήσεις, την κίνηση, χρηστικά θέματα. Ό,τι χρειάζεται κανείς για να ξεκινήσει τη μέρα του.
2: Ναι, ανέκδοτα θα λέω.
1: Όλα εκτός από ανέκδοτα.
2: Και εσύ τέκνον μου Κασιανή.
3: Γιώργος Παγάνης, Κασιανή Βραχά. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
4: Η ώρα στο Ράδιο 1 είναι 3.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
6: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα